0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Χουάν Γκομές Χουράδο, Ιουλή. Ιουλή είναι ένα εκρηκτικό crime thriller με έντονα στοιχεία psychological thriller και techno thriller. Ο Σιμών, ένας ιδιοφυής προγραμματιστής, γνωρίζει μέσω διαδικτύου την ενιγματική Ειρήνα, μια γυναίκα που κουβαλά ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα επικίνδυνο διώκτη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες, εγκληματικά δίκτυα και συνεχείς ανατροπές. Ο Χουάν Γκομέθ Χουράδο είναι γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό και τη δεξιοτεχνία με την οποία χτίζει την αγωνία. Τα κεφάλαια είναι σύντομα, η δράση συνεχής και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Παράλληλα δίνει βάθος στους χαρακτήρες και εξερευνά έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η επιβίωση και η προσωπική θυσία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται γρήγορα και θυμίζει κινηματογραφική περιπέτεια υψηλής έντασης. Χουάν Γκομέθ Χουράδο, Ιουλή. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έρωτα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήτανε, φαντάσου, και στη σκιά τους

Έλα να πάμε στα καμένα. Δε μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πυρηνό της χνότο

0: το κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Στο κόκκινο.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 5.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Θα κλείσουμε τα δίδα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
3: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Βέβαια με καθυστέρηση μιας ώρας, αλλά είπαμε. Αυγουστιάτικα ωράρια. 7 με 10 θα είμαστε με αυτή την εβδομάδα και όποιος αντέξει. Έτσι. Εγώ λέω πως θα αντέξω. Τώρα το πρόβλημα είναι να αντέξετε εσείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα στρώσουμε από την άλλη εβδομάδα που ερχόμαστε σε μια κανονικότητα, τρόπος του λέγει κανονικότητα. Όσον αφορά τουλάχιστον τα ραδιοφωνικά, ναι, θα πάμε στην ώρα μας. 6 με 8, την πιο ωραία ραδιοφωνική ώρα. Εκεί λοιπόν θα τα λέμε προς το παρόν αυτή την εβδομάδα για να καλυφθούν και τα κενά από τις άδειες. Θα πάμε 7 με 10 με αρκετή κουβέντα και βεβαίως σταράτα όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Με ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Καραγιάννης, ο ηχολήπτης μας, θα ξεκινήσουμε με το ίδιο τραγούδι της δικαιοσύνης ή εννοείται. Είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι? Κάθε μέρα που περνάει γίνονται ακόμα πιο χειρότερα τα πράγματα με το Μητσοτάκη. Ίσως έχει αντιληφθεί ότι δεν θα είναι ξανά πρωθυπουργός. Μη βιάζεσαι όμως να κάνετε συμπεράσματα. Γιατί εκείνο το οποίο μαθαίνω και το οποίο ακούγεται πια όλο και πιο έντονα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να χαντακώνεται άλλο με Μητσοτάκη στο τιμόνι. Τώρα, εάν τα σενάρια για αλλαγή εν πλώ που λένε, παζάρια του παρασκηνίου κτλ. Θα το δούμε. Πάντως, έρχεται ένα δημοσίευμα της Αυγής της Κυριακής που νομίζω ότι μας βάζει στο κλίμα για το τι σχέδια απεργάζεται ο Μητσοτάκης. Γιατί συνεχίζοντας για το τραγούδι που με ρώτησε ο φίλτατος ο Λάζαρος εάν θα βάλουμε το ίδιο, ο κ. Μητσοτάκης στηρίζει το καθεστώς του πάνω σε θεσμούς που έχει καταρακώσει. Για να πάρουμε, για να μην, αλλά ας μην γινόμαστε αν θέλετε έτσι γραφικοί με την έννοια της επανάληψης. Πάρτε τις μεγάλες υποθέσεις. Όσα να έχουν όλα προγραμματιστεί. Με ένα αλγόριθμο που λέει τι πάνω σαν υποκλοπές. Μάλιστα, βουλεύματα, αρχεία και η ζωή συνεχίζεται. Παρατηρώντας δε και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ή μάλλον αλλιώς θα το έλεγα την χυδαία επίθεση κατά την άποψή μου που δέχεται πάλι η Έλληνα Κρήτα από τον Γεωργιάδη γιατί τόλμησε να μιλήσει η Έλληνα Κρήτα για την... Τώρα σε να ασχολείται και με τη Μαντώνα ο Μητσοτάκης και να την ευχαριστεί. Δηλαδή αντιδρά ποιος? Ο Γεωργιάδης. Εγώ απαξιώ πλέον να ασχοληθώ με τον Γεωργιάδη.

0: είναι ένα πρόσωπο το οποίο συμβολίζει την παρακμή του πολιτικού κόσμου. Και αλίμονο εάν συνεχίσουμε με παρακμιακές καταστάσεις. Πρέπει να σταματήσει. Αυτός ο άνθρωπος, κατά την άποψή μου, αποτελεί ένα πρόβλημα για τον πολιτικό κόσμο. Και ιδίως τον χώρο που τον φιλοξενεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντεπιτίθεται ποιος ο αδιευκρίνιστος. Και αν δούμε με ποιο σκεπτικό μπαίνει η υπόθεση η δική του στο αρχείο με τα αδιευκρίνιστα, εκεί τρελαίνεσαι. Δηλαδή θα πρέπει να παίζεις αυτό το τραγούδι και στον αιώνα τον άπαντα. Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ που είσαι για να λάμψεις. Με την ηγεσία που έχεις. Προς επίρρωση λοιπόν αυτών που λέγαμε, αν ο Μητσοτάκης και τα λοιπά, και που αν διάγει την εποχή του κικ νιουάσματός του, είναι το πρωτοσέλιδο στην Αυγή της Κυριακής. Λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Τι ακριβώς εννοεί η εφημερίδα Αυγή? Και στις προηγούμενες εκλογές, πιστεύοντας ότι, δηλαδή το 23, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα 32% στην αντιπολίτευση με τον Τσίπρα τότε, θα είχαμε ενδεχομένως ανασυντάξει δυνάμεις και ενδεχομένως να κινδύνευε, γιατί δεν είχε πάρει ούκο λίγα μέτρα αρνητικά για τον κόσμο. Θυμόσαστε και τότε, βέβαια τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Μεσολάβησαν και κάποιες δηλώσεις των τελευταίων 24 ώρων και το κλίμα ανετράπη. Αλλά θυμόσαστε ότι και τότε είχε ανοίξει μια κουβέντα ότι ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται ή στρώνει χαλί για να φύγει στο εξωτερικό δήθεν με κάποια θεσμική θέση που θα και το λοιπά και τα λοιπά. Τα θυμόσαστε. Βεβαίως ήρθε η ανατροπή του 40% και του ΣΥΡΙΖΑ από το 32 να καταβυθιστεί στο 17-18, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μια τετραετία άρμεξε όσο μπορούσε να αρμέξει ο Μητσοτάκης. Πάλι τα ίδια σενάρια αρχίζουν. Ότι βεβαίως είναι εδώ αυτό που λέμε την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος. Δηλαδή αντιλαμβάνεται πια ότι αμφισβητείται έντονα και ότι ενδεχομένως μια εκλογική συντριβή του θα είναι από τα πιο σίγουρα, έτσι όπως βαδίζει. Αφήστε τι κάνει η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο ζήτημα πια. Και αρχίζει να στρώνει πάλι το χαλί το ευρωπαϊκό. Δηλαδή να βρει ένα τρόπο να ξεγλιστρήσει, να φανεί ότι είναι πάνω από τις καταστάσεις, ότι τις ελέγχει, ότι ουσιαστικά δρομολογεί μια διάδοχη κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία και εκείνος πάει για τα μεγάλα στην Ευρώπη. Γιατί γράφει όμως η Αυγή ότι λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του θέσουν θέση, να του δώσουν θέση? Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. 28,1 δις οι πρόωρες αποπληρωμές σε κράτη. Φωνάζαμε την Παρασκευή. Πώς είναι δυνατόν να προχωράει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων όταν αυτά τα δάνεια έχουν ένα επιτόκιο 1,5% ρυθμισμένα μέχρι το 32 και την ίδια στιγμή δανείζεται με 3,5. Δηλαδή αυτά τα μαθηματικά του Πιερακάκη δύσκολα μπορεί κανείς να τα καταλάβει. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει επιλέξει να κάνει τον καλό, τον ηγέτη ο οποίος έχει μια ευρωπαϊκή έτσι κατεύθυνση, ο Πιερακάκης στο Eurogroup, όλα αυτά. 300 εκατομμύρια λοιπόν το χρόνο σε τόκους μας στοιχίζει αυτή η αποπληρωμή, και ας λέει ο Πιερακάκης τα δικά του. Γιατί κύριε Πιερακάκη, πολιτικέ τραμπούκια του Μητσοτάκη, εάν αυτά τα έλεγε σε μια αίθουσα σε ένα αμφιθέατρο οικονομικού πανεπιστημίου θα σε πέταγαν έξω με τις κλωτσιές. Ότι δήθεν τάχα μου, γλιτώνουμε και τόσα και τα λοιπά. Και για να καταλάβετε τι εστί Πιερακάκης, ένα νόμο έκανε όπως τον έκανε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και είδατε, πήρε τις άδειες πίσω το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί υπάρχουν, ναι, υπάρχουν δικαστές εν Αθήνες και υπάρχει και ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, αρκετά μεγάλο θα έλεγα, αλλά όχι για τα μεγάλα, που παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα, σύμφωνα με τους νόμους και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτός είναι ο Πιερακάκης που έχουμε στείλει στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα οικονομικά τους. Να λοιπόν ότι δικαίως λέει η Αυγή ότι λαδώνει τους Ευρωπαίους για να κάνει τον καλό, ούτως ώστε να αναγνωρίσουν το ταλέντο του και να του εμπιστευτούν κάποια θέση, όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι. Βεβαίως το πώς θα αναστενάξει η Ευρώπη είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Μητσοτάκης. Για να πέσουμε κατευθείαν στα βαθιά με το που ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα. Εναγωνίως ψάχνει τρόπο απόδρασης. Αλλά δεν θέλει να πάει και στο σπίτι του, γιατί εντάξει, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιος και άλλης επιστήμης αυτό, αλλά δεν το χωράει ο νους του ότι μπορεί να χάσει. Και προκειμένου να μην βγει αυτό το πικρό ποτήρι της ήττας ή να αναγκαστεί να συνυπάρξει με τη Διαμαντοπούλου και ό,τι άλλο απομείνει στο Πασόκ μετά τις εκλογές, σου λέει κάτσε να την κάνω και κάτσε να κάνω και ό,τι περνάει από το χέρι μου, μπας και μου δώσουν καμιά θεσούλα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το σχέδιο Μητσοτάκη. Γιατί τα κουκιά έτσι όπως είναι δεν βγαίνουν. Και αν δείτε και σήμερα την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, ναι, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβουλίο, πάλι τα ίδια. Πάλι η ίδια κοροϊδία. Ακρίβεια, το πώς θα ελαφρύνουμε τους επαγγελματίες με τα τεκμήρια, ίδια ατζέντα. Δηλαδή αυτό για το, με το οποίο μας κοροϊδεύουν χρόνια τώρα με Μητσοτάκη στην εξουσία, συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Τα δε ψέματα που λέγονται μετά από κάθε Υπουργικό Συμβούλιο ή στη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου για πολιτικές που θα ακολουθήσει δεν λέγονται, δεν περιγράφονται. Σας έλεγα για τον βόρειο οδικό άξονα στην Κρήτη, που όταν άκουσα ότι θα τον παρέδιδε το τμήμα Αγίου Νικολάου Νεάπολης τέλος Ιουλίου, επειδή είχα πάει αυτές τις μέρες εκεί, έλεγα να αποκλείεται. Αποκλείεται να προλάβει, γιατί έβλεπα ότι γινόταν ακόμα χάραξη, εκβραχισμή. Βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν είναι έτοιμος ο δρόμος, δεν παραδόθηκε, φάγαμε τον Αύγουστο, ταλαιπωρήθηκε κόσμος και κοσμάκης και ιδίως οι τουρίστες που δεν ξέρουν και τα μέρη για να κινηθούν. Ξέρετε γιατί? Γιατί Αύγουστος μόνο δεν παραδόθηκε ο δρόμος, αλλά γίνονται ακόμα εκβραχισμοί. Κλείνει η Εθνική Οδός σε αυτό το τμήμα για να παίξουν φουρνέλα που λέγαμε, να κάνουν, να σπάσουν βράχια. Ακόμα τώρα που μιλάμε. Αλλά θα τον παρέδιδε πριν από ένα μήνα. Και αυτά τα ψέματα τα είχε πει στο Υπουργικό Συμβούλιο 30 Ιουνίου. Ότι θα παρέδιδε 30 Ιουλίου. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, παιδιά. Μας έχει γραμμένους στα παλιά υποδήματά του. Να μην πω κάτι άλλο χειρότερο. Και τώρα πάλι θα δείτε σήμερα τα συστημικά μέσα που θα δίνουν ρέστα για το πως ο Μητσοτάκης, πως το είχε πει, θυμώνει για την ακρίβεια. Σοπάρε μεγάλε που θυμώνεις κιόλας. Λοιπόν, τα ίδια θα ξαναπεί σήμερα. Για την ακρίβεια, για τα τεκμήρια, για το οικονομικό επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά θα μας πει. Γιατί έχει μια σιγουριά ο Μητσοτάκης όμως πέρα από όλα. Ότι έχει ακόμα πολύ πιστά μέσα ενημέρωσης που τον στηρίζουν. Έχει ένα κομμάτι της δικαιοσύνης που βάζει γερή πλάτη, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει, ή έτσι φαίνεται από τις αποφάσεις. Και από την άλλη πλευρά, για να πούμε και την αλήθεια, έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Και δεν μπορεί να συνεννοηθεί, κατά την άποψή μου, γιατί έχουμε συναντήσει ένα υπερεγώ από ορισμένα πρόσωπα, στελέχη, πρώτης γραμμής αντιπολίτευσης. Έτσι. Θα άλλαζε το πράγμα. Θα βρεθεί πάλι κάποιος να πει, έλα μωρέ τώρα πάλι εσύ το Τζίπρα, θες να φωτογραφίσεις το ένα και το άλλο. Δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι η προοπτική που δίνουν όλες αυτές οι κινήσεις. Και εκείνο που εμένα προσωπικά, αν θέλετε, με ενοχλεί, είναι ότι μπροστά δήθεν τάχα μου, σε καινούργιες κινήσεις, σε αγνές προθέσεις, με αγνές προθέσεις, και άντε να πάμε όλοι μαζί, διαλύονται παραδοσιακοί κομματικοί χώροι και ρίχνονται, πέφτουν κυριολεκτικά τα όρια που νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν ανάμεσα σε πολιτικές, ανάμεσα σε ιδεολογικούς χώρους. Το ότι αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, θεωρώ ότι και αυτοί που δεν το πιστεύουν θα το ανακαλύψουν. Ότι αυτή η πτώση, αυτή η, αν θέλετε, η εξάλληψη της ιδεολογικής, των ιδεολογικών ορίων, αν θέλετε. Άλλο σοσιαλισμός, άλλο κέντρο, ακροκεντρώοι, πώς να τα πω, δηλαδή παίζουμε τώρα και με τις λέξεις και μπορεί να επαξεργηθούμε. Άλλο αριστερά, άλλο ανανεωτική αριστερά, άλλο ριζοσπαστική αριστερά, άλλο σοσιαλισμός, εδώ προσπαθούμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε έναν τρουβά, να τον ταρακουνήσουμε και να πέσει κάτω ό,τι πέσει. Αυτό είναι ισοπεδωτικό κατά την άποψή μου όσον αφορά τον προοδευτικό χώρο. Και είναι ό,τι πιο ισοπεδωτικό, γιατί αύριο με πολύ μεγάλη ευκολία θα ζούμε τα φαινόμενα που ζούμε τώρα στο Πασόκ. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης, παιδί του κομματικού σωλήνα του Πασόκ, με βεβαίως πολιτικές εξαρτήσεις τότε από το Βενιζέλο, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Ανδρουλάκης, στη συνέχεια αναδείχθηκε το ταλέντο του τακτικιστή, μπόρεσε να ελέγξει το κόμμα, μπόρεσε να αναρριχηθεί, πήγε και άραξε μια δεκαετία στην Ευρώπη, ούτε γάτα ούτε ζημιά, ήταν και αρχηγός του Πασόκ από την Ευρώπη, έρχεται μετά εδώ, αναλαμβάνει, να η μία τάση, να η άλλη τάση, να η παλιοί, να οι νέοι. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα στο Πασόκ για το Πασόκ. Αν θα το τραβήξει η Διαμαντοπούλου προς τη Νέα Δημοκρατία ή αν ο Δούκας επιμείνει σε μια συνεργασία με τον Τζίπρα. Και λες, ο Ανδρουλάκης που είναι. Κάνει το διαιτητή, κάνει τον τροχονόμο και ο ψηφοφόρος. Και μετά διερωτάτε γιατί το Πασόκ, δεν ρωτούμαστε, ή διερωτώνται κάποιοι γιατί το Πασόκ είναι στο 12%, στο 10% ή ενδεχομένως να προκύψει και μονοψήφιο. Γιατί αν είναι να ψηφίσεις Πασόκ για να σου έρθει Διαμαντοπούλου που θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη ή τον όποιο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, πας κατευθείαν και ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε έχουμε διδαχθεί αρκετά από την περίοδο των μνημονίων. Όλες αυτές τις συνεργασίες, τις συγκυβερνήσεις και πού κατέληγαν στο τέλος. Στη διάλυση όσων κομμάτων εμπλέκονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εξουσία. Γιατί όμως η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης διατηρήθηκε, θα πει κάποιος. Γιατί το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Ο Μητσοτάκης μεγάλωσε σε ένα σπίτι, σε ένα πολιτικό τζάκι δίπλα, όπου ήξερε να ελέγχει την εξουσία. Έκανε ακριβώς ό,τι έκανε ο πατέρας του, αλλά κάπως πιο βελτιωμένα και πιο συγκροτημένα. Έχω κουραστεί να τα λέω. Πρώτα στέλνεις τους αντιπάλους σου στο ειδικό δικαστήριο για να τους πεις ότι είσαι διεφθαρμένη. Αυτό δεν έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό δεν επιχείρησε να κάνει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, αλλά τελικά του προέκυψε μόνο Παπάς και Παπαγγελόπουλος, για να λένε μετά από χρόνια 13-0, ίδια συνταγή. Τι είχε πει ο Μητσοτάκης, τα επαναλαμβάνω μπας και τα καταλάβουμε. Έτσι να έκανα, λέει, το δαχτυλάκι μου, είπε ο Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, λίγο πριν πεθάνει. Έτσι να κουνούσα το δαχτυλάκι μου, ο Ανδρέας θα ήταν μέσα. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι εγώ δεν ήθελα, αλλά την δικαιοσύνη την ελέγχω. Τι κάνει ο Μητσοτάκης τώρα? Βλέπετε, η μία υπόθεση πίσω από την άλλη στο αρχείο. Θα πρέπει να κορνιζάρουμε την ηγεσία του Αρείου Πάγου από την ημέρα που βγήκε ο Μητσοτάκης. Και να θυμόμαστε, και νομίζω ότι τα κάδρα με την ηγεσία του Αρείου Πάγου, πρόεδρο και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την περίοδο Μητσοτάκη, πρέπει να τα καδράρουν σε όλες τις νομικές σχολές της χώρας. Γιατί, εντάξει, δεν χρειάζεται άλλο να το πούμε. Όλοι αυτοί που διετέλεσαν και διατελούν πρόεδροι και εισαγγελείς του Αρείου Πάγου θα πρέπει να μπουν σε κάδρα και να τους κρεμάσουν, τα κάδρα δηλαδή, σε όλες τις νομικές σχολές της χώρας. Κάτι θα καταλαβαίνουν οι φοιτητές και οι πολιτικοποιημένοι και οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τι γίνονται πίσω του, μπροστά τους και πίσω τους. Μόνο έτσι κρατήθηκε. Και βεβαίως από τα λάθη της αντιπολίτευσης πάλι. Ποιος έδωσε το φιλί της ζωής στη Νέα Δημοκρατία που μετά το φευγιό του Καραμανλή και τον ερχομό του Σαμαρά έπνεε τα λίστια? Το θυμόσαστε το φιλί της ζωής? Ποιος του το έδωσε? Γιώργος Παπανδρέου, δυστυχώς. Που έπαιρνε τον Σαμαρά, πονηρός ο Σαμαράς, γάτα ο Σαμαράς, και του έλεγε βάλε αυτό τα μνημόνια έτσι όπως πάμε, θα φτάνει εδώ, έλα να δούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε. Αυτά υποτίθεται off the record, και βγαίνει ο Σαμαράς στην επόμενη, τον καρφώνει. Τηλεφώνησε ο Γιώργος Παπανδρέου και τα λοιπά. Και αρχίζει το ξύλωμα. Και αρχίζει. Αρχίζει το ξύλωμα, ελάτε στην κυβέρνηση, να την, που εγώ έλεγα τότε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξανακυβερνήσει μετά από πολλά χρόνια. Κι όμως κυβέρνησε άμεσα. Κυβέρνησε άμα. Και αν την περίοδο 15-19 υπήρχαν άλλες δεύτερες σκέψεις, δεν θα ξανάβλεπε εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είδατε, ο λαός εκτίμησε αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 15-19 και της έδωσε 32% στην αντιπολίτευση. Αυτό δεν κατάλαβε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, και ίσως είναι τα πράγματα, ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να τα μελετήσουμε. Όχι η ιστορία, εμείς.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων, 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
4: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος, «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πώς τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολύ πίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με 2 ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη, προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως έχουμε πει, να βρίσκεσαι σε σημείο που μπορείς να έχεις απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ιδίως αυτό το συναντάς όταν ταξιδέψεις στην επαρχία. Εκεί καταλαβαίνεις το πόσο πίσω βρισκόμαστε και μάλιστα όταν συναντήσεις και κάποιους τουρίστες και αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα, κουνάνε το κεφάλι τους αντιλαμβανόμενοι και εκείνοι ότι εδώ ακόμα πάμε με τον Αραμπά. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για την Αυγή και το πρωτοσέλιδό της, την Αυγή της Κυριακής, λαδώνει τους Ευρωπαίους για να δώσουν θέση. Εάν ξεφυλίσετε την Αυγή της Κυριακής, θα δείτε ότι έχει πάρα πολλά θέματα, γραμμένα με ένα ιδιαίτερο έτσι ελκυστικό τρόπο, και ελκυστικός γιατί δεν γράφεται ένα ρεπορτάζ για να γραφτεί ή για να ευλογήσει κάποια γένεια. Δίνονται οι διαστάσεις ενός προβλήματος ή μιας, αν θέλετε, μια ανάλυση η οποία έχει ένα έρμα πολιτικό. Ειδικά στην Αυγή της Κυριακής που μπορείτε να τη βρείτε και σήμερα, που έχει και ένα αφιέρωμα για τα 74 χρόνια Αυγή από το 1952 στο 2026, για να θυμηθούν και οι νέοι, μάλλον για να γνωρίσουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί μια διαδρομή της Αυγής αλλά και της αριστεράς, νομίζω ότι σήμερα το αφιέρωμα, το αφιέρωμα στη χθεσινή εφημερίδα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Βλέπω εδώ ότι έχει μέσα και άρθρο του Νίκου του Φίλη, πρώην διευθυντή της Αυγής, του Γαβρίλη του Σακελαρίδη, της Άννας Φιλίνης. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στα 74 χρόνια και βεβαίως η ιστορία και η ψυχή της προοδευτικής παράταξης, όπως γράφει η Ρένα Δούρου. Λοιπόν, πέραν όμως από αυτό, έχει αρκετά θέματα, όπως για τον αποχαιρετισμό στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά και για τα σκανδαλάκια της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, το άρθρο του Σαββόπουλου, του συναδέλφου εδώ, για τις δυσκολίες στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας είναι όλα τα λεφτά. Μπέστε να διαβάσετε τι προβλήματα αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία με τα ψηφοδέλτιά της και ιδίως σε ορισμένες περιοχές και εδώ στην Αττική. Έχει πάρα πολλά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι αξίζει να ενισχυθεί αυτή η εφημερίδα και εν πάση περιπτώσει μην ξεχνάμε ότι αυτή η εφημερίδα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας το οποίο συνεχίζει με συνέπεια να καταγράφει τα γεγονότα. Όχι με υπακούντας σε λογικές εξυπηρέτησης συμφερόντων ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ό,τι και να πω εγώ είναι λίγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε ξανά να πιάνουμε στα χέρια μας έντυπα τα οποία μέσα στην τρέλα της εποχής τα έχουμε αφήσει. Και σας είπα το παράδειγμα, βρέθηκα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, 10 η ώρα εκεί περίπου, λέω με τους φίλους, τους παλιούς μαθητές που είχα βρεθεί, πάω να πάρω εφημερίδα και βάλαν τα γέλια. Χαχα, εφημερίδα, τι λέω, πού είσαι? Λέω, γιατί δεν έχει εφημερίδες? Και έρχομαι, μωρέ εσύ, πού πουλούν εφημερίδες? Ποιος μωρέ έχει, μωρέ, εφημερίδες σε ΠΑΕ? Μια ολόκληρη πόλη, πρωτεύουσα νομού, και υπήρχε μόνο ένα μίνι μάρκετ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου που είχε εφημερίδες. Πάω κι εγώ, αφού εντοπίσαμε που πουλούνται εφημερίδες, 10, 10 και μισή, μάλιστα βγήκαμε και χωριανή, ήταν ο γιος του εκεί, δεν τον γνώρισε το παιδί, και όταν του είπα εφημερίδα άρχισε και αυτό να γελάει. Μπάρε μου, λέει, μετά τις 12. Καταλάβατε. Ολόκληρη πόλη, ένα σημείο πώλησης και μετά τις 12. Πότε? Το 2026, όταν εγώ ζούσα στο χωριό μου,
εκεί στα ορεινά της Κρήτης στο οροπέδιο. Περνούσε κατά τις 3 η ώρα το λεωφορείο που ερχόταν από τη χώρα, δηλαδή από το Ηράκλειο, και έφερνε την εφημερίδα σε ένα-δυο ανθρώπους στο χωριό. Δεν έχει σημασία ποια εφημερίδα. Και τώρα πας 2026 και βεβαίως αρχίζει εκεί ο άνθρωπος ότι δουλεύουμε για ψίχουλα, κάνουμε τους υπαλλήλους, ενώ άλλοι τα κονομάνε με τις εφημερίδες, και άδικο έχει. Και για τις λίστες Πέτσα γνωρίζουν, και για όλα τα τερτύπια του τύπου γνωρίζουν οι άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας όμως, για να μην χάνουμε και την σειρά μας που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Είναι αρκετά τα μηνύματα. Α, θα ξεκινήσω με το Στέργιο. Ο Στέργιος ξύπνησε πρωί-πρωί, δεν με άκουσε 6 ώρα και βάλει τις φωνές. Καλημέρα, Στέργιο. Γιατί, λέει, μας κοροϊδεύετε και δεν μας λέτε πού είναι ο Στρατάκης? Να, ήρθε. Είπαμε, Αύγουστος είναι τώρα, ρε Στέργιο. Αύγουστος είναι, αλλάζουν τα πράγματα. Άμα είχε συμβεί κάτι άλλο, θα το μάθαινες. Εντάξει. Λοιπόν, Στέργιο, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Δημήτρης, την καλημέρα του, με την φωτογραφία την γνωστή κάθε πρωί. Ο Νίκος, ο γιατρός μας από τη Γεράπετρο, που και πάλι δεν βρήκα χρόνο να πάω να τον εδώ, και αυτόν και τη Γεράπετρο, που μεγάλωσα, ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου, και καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και θα το βρούμε τον δρόμο. Ο Τάκης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινό μας. Έτσι, Κόκκινό μας. Ο Δημήτρης, γεια σου βρε Δημήτρη, καλημέρα και καλή αγωνιστική εβδομάδα Γιάννη. Κοίτα πώς τον χαίρομαι τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης, μην του πεις τίποτα για τον Τσίπρα, θα σε σκοτώσει. Φανατικός. Αλλά εμείς εδώ πέρα τουλάχιστον ξέρουμε τι σημαίνει αριστερά, έστω και αν διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά μπορούμε να κουβεντιάζουμε και μπορούμε να λέμε καλημέρα. Έτσι, να σε καλά βρε Δημήτρη. Λοιπόν, κάτι διάβασα και θέλω να μου γράψεις τι ήταν αυτό, δεν πρόλαβα χθες να σε ρωτήσω. Λοιπόν, είδα μια ανάρτησή σου. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη από το Ντίσσελντορφ, καλώς ήρθες, λέει ο Γιάννης ο Τσαβδάρης. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη, να σε καλά. Ο Φώτης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς μας ήρθατε, καλή σεζόν. Φώτης από τη Λακωνία. Θα σας ακούμε μέχρι τις 8 και μετά κάνω εγώ εκπομπή. Καλημέρα. Πού κάνεις, δε Φώτη? Αρχίσουμε να σας ακούμε κι εμείς. Να είσαι καλά. Η Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Α, κακή μέρα έγραψε και λέει μετά, συγγνώμη. Πάει το χέρι μου, ρε Μαρία. Το καταλαβαίνουμε. Και εγώ δεν έχω πατήσει πολλές φορές. Η Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννη, χαίρομαι που σε ακούω. Περιμένω ενημέρωση γιατί έλειπα. Σας θαυμάζω όλους σας και σας ακούω πάντα με προσοχή. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δικαιοσύνη χωρίς τσίπα. Νόμος για προσωπικά δεδομένα. Η μεγάλη απάτη. Ασπίδα προστασίας για τους πλούσιους και επώνυμους. Λέει ο Βασίλης από το Ζάγκρεπ, Κροατίας. Πού? Τι κάνεις εκεί πέρα, Βασίλη? Από το Στίβο Ρέντι στο Ζάγκρεπ. Λοιπόν, εμπειρίες. Ο Διονύσης, αγαπητέ Γιάννη, σύντροφε Γιάννη, καλώς ήρθες και πάλι στο Μετερίζι. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά εμείς του ιδιαίτερου συμφώνου συμβίωσης. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μαθαίνω, βρε σύντροφε, ότι θερίζει. Και έχασα και έναν ξάδερφο την Παρασκευή. Μεγαλώσαμε μαζί, έστω και αν ήταν λίγο μεγαλύτερος, αλλά όσο και να είναι, εντάξει, για 2 μέρες 3 είναι συνέχεια στο μυαλό μου, γιατί εκείνος αρρώστησε πολύ αργότερα από ότι εγώ χτυπήθηκα από τον καρκίνο και έφυγε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και να επικοινωνούμε ξανά με την Άδεια και τις διακοπές μας. Επ' ευκαιρία των 74 γενεθλίων της Αυγής, καταθέτω το εξής. 1975, πρωτετής φοιτητής και μέλος της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος της Νομικής, στα πλαίσια της εξόρμησης για τη διάδοση της Αυγής αλλά και του νεολαίστικου περιοδικού Θούριου,
Μεταξύ άλλων καθηκόντων αναλάμβανα να πουλήσω όσα περισσότερα φύλλα είτε κάτω από νομόνια είτε έξω από το Πολυτεχνείο. Ήταν το αγαπημένο μου κομματικό καθήκον. Στις δύσκολες στιγμές της εφημερίδας μας τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν το 1/10 των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά τις καλές εποχές μας, αγόραζε καθημερινά την Αυγή όπως κάνω εγώ 53 χρόνια, όχι πρόβλημα δεν θα είχαμε, αλλά αντίθετα θα είχαμε μεγάλο πλεόνασμα. Ψηλά γράμματα θα μου πεις. Ακριβώς. Άλλο αριστερός εκγενετής από DNA και άλλο δυστυχώς όψιμος ευκαιριακός, ακόμη και γιαλατζή. Ιμιτασιών ή στην καλύτερη εκδοχή αδιάφορος. Πρέπει η Αυγή, ο ραδιοφωνικός σταθμός, το κόκκινο να συνεχίσουν να υπάρχουν SAE. Αν θέλουμε να υπάρχει η όση της πραγματικής έγκυρης ενημέρωσης και ο φάρος των αριστερών ιδεών, λέει ο Διονύσης, δικηγόρος 42 χρόνια, εκόνρυγας φεραίος νομικής. Το διάβασα με μεγάλη προσοχή, σύντροφε, το μήνυμά σου, και θέλω να το υπενθυμίσω, όχι για να ρίξω φαρμάκι όπως θα πουν κάποιοι. Το κόκκινο και η Αυγή χρηματοδοτούνται από το κόμμα. Για κάποιους αυτά τα δύο μέσα προκαλούσαν αλλεργία. Ακόμα και στις καλές εποχές. Και θα πω κάτι το οποίο εμένα προχθές που μου το είπε εδώ ο Βαγγέλης, ο φίλος ο ηχολήπτης ο Δοξαράς, με ταρακούνησε. Μην ξέρεις πότε έγιναν οι πρώτες μειώσεις μισθών στην Αυγή. Δεν το ξέρα. Χάρη, έτσι είναι. Οι πρώτες μειώσεις μισθών, λέει, στην Αυγή έγιναν τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Παύση, ε. Παύση. Δηλαδή τότε που ακόμα και η επιχορήγηση ήταν πολύ πιο γενναία από τα χρήματα που λαμβάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπόψη είναι εδώ λοιπόν, δεν το λέω για να ρίξω φαρμάκι, αλλά εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπει στη Βουλή, αποχαιρετήστε και την Αυγή, αποχαιρετήστε και στο κόκκινο. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κατόρθωμα. Ε? Να πάψουν να υπάρχουν αυτά τα δύο μέσα. Λοιπόν, δεν κινδυνολογώ, λέω την αλήθεια. Από την επιχορήγηση που παίρνει το κόμμα συντηρούνται αυτά τα δύο μέσα. Και μην ξανακούσω πάλι αυτές τις αηδίες, άντε αγώνισε για τη θεσούλα σου. Εγώ σε 2, 3, 4, το πολύ 5 μήνες θα πάω στη σύνταξη. Εντάξει. Λοιπόν, ο Μανώλης. Καλημέρα κύριε Στερδάκη. Το Πασόκ δεν έπρεπε να υπάρχει όταν έφυγε αυτός ο ηγέτης του Ανδρέας Παπανδρέου. Πέθανε και το Πασόκ. Δείτε τι έγινε μετά τον Ανδρέα. Κυβέρνηση, ο Σιμίτης, μετά Σαμαράς, με Βενιζέλο. Δεν υπάρχει Πασόκ, λέει ο Μανώλης από τον Πειραιά. Μανώλη, το δεν έπρεπε να υπάρχει δεν με βρίσκει σύμφωνο. Απλούστατα, οι πλάτες αυτών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανέλαβαν δεν ήταν τόσο δυνατές. Εξαιρώ συνειδητά την φόφητη γεννηματά. Διότι παρέλαβε πραγματικά ένα κόμμα που το κράτησε, είναι σαν το πνιγμένο που του κρατούσε το κεφάλι έξω από το νερό. Ή σε αυτόν που πάλευε μέσα στο νερό να σωθεί. Και πριν και μετά, αφήστε τα. Λοιπόν, από τον Γιώργο Παπανδρέου, το Σιμίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, μέχρι τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Ο Κωνσταντίνος, welcome, μάλιστα. Τι συνταγές προβλέπεις ότι ετοιμάζονται να μας σερβίρουν οι αδρανείς λόγω έλλειψης αναγκαίου ακροατηρίου, εταιρείες δημοσκοπήσεων? Αυτό είναι έτοιμο. Το κουστούμι είναι έτοιμο. Έτσι. Οι εταιρείες έχουν βρει. Κάνουν και μια αναγωγή, κάνουν και από εδώ. Τα έχουμε ζήσει το προηγούμενο διάστημα. Τα έχουμε ζήσει. Εάν ακούμε, να πούμε τώρα ότι εν πάση περιπτώσει, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Για ανατρέξτε στις λίστες ακροαματικότητας εν πάση περιπτώσει, να δείτε αν υπάρχει το κόκκινο. Δεν υπάρχει καν. Δηλαδή
για, για τη δημοσκοπική εταιρεία δουλεύει εδώ, η MRB. Δεν υπάρχει το κόκκινο. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν πληρώνει συνδρομή για να το εμφανίσει στις μετρήσεις της. Αλλά έχω ζήσει κι άλλα στο παρελθόν που πλήρωναν τα μέσα. Τη μία, το ένα τρίμηνο πρώτο σε ακροματικότητα εκπομπή, το άλλο τρίμηνο δεν υπήρχε καν. Τι να σου πω, βρε Κωνσταντίνε. Σωληνάκια, ξέρεις, έτσι, τα έχεις δει τα σωληνάκια που βάζουν στους ασθενείς. Με τέτοια σωληνάκια θα είναι οι δημοσκοπήσεις για το Μητσοτάκη για το επόμενο διάστημα, μέχρι να δούμε τι θα κάνει. Εντάξει. Ο Σωτήρης. Κύριε Στρατάκη, καλημέρα. Παρακαλώ να αναφερθείτε στο γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έκλεισε όλα τα ταχυδρομεία της επαρχίας στις Δαφνές Ηρακλείου πριν 3 χρόνια, τελευταία στην Αγία Βαρβάρα που μας εξυπηρετούσε. Περιμένω μια χρεωστική κάρτα από την τράπεζα, τις οποίες επιμένουν να στέλνουν με ΕΛΤΑ. Η προηγούμενη λήγει σε λίγο και ακόμη δεν έχω λάβει τη νέα. Το κράτος έχει πάψει να λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Άκου να δεις τώρα, φίλε. Άκου να δεις τώρα, φίλε. Γιατί μου πάτησε σε ένα κάλο. Έπρεπε να πάω στο ταχυδρομείο στην Ελούντα. Εντάξει, δεν μιλάμε για ένα χωριό εκεί στα ορεινά κτλ. Ένα τουριστικό κέντρο. Πήγα στο ταχυδρομείο στην Ελούντα για να κάνω να στείλω κάτι που έπρεπε πηγώντας. Και τι διαπιστώνω περιμένοντας την ώρα? Ότι το ταχυδρομείο της Ελούντας έχει μετατραπεί ατύπως σε ένα υποκατάστημα της Eurobank. Δηλαδή έχει ένα ATM της Eurobank απ' έξω, καταθέτεις ή παίρνεις λεφτά, κάνεις συναλλαγή δηλαδή, και αυτή τη συναλλαγή που είναι με έντυπα της, το είδα δηλαδή μπροστά μου, στον μπροστινό μου που κατέθεσε κάποια χρήματα, και το απόκομα που του τύπωσε το ταχυδρομείο, ελληνικά ταχυδρομεία απ' έξω, ήταν της Eurobank. Και μάλιστα υπόθηκε κάτι, άστο, δεν είναι ανάγκη να το πούμε. Και εκείνο που με παραξένεψε περισσότερο, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι έβλεπα κόσμο και έμπαινε και έπαιρνε ένα δίσκο, μια κούτα με φακέλους και έψαχνε. Τι κατάλαβα λοιπόν? Ότι πάνε οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, του νερού, τα γράμματα, όλα στο ταχυδρομείο, αλλά δεν υπάρχει ταχυδρόμος. Και τι κάνουν? Τα έχουν οι άνθρωποι, δυο υπάλληλοι όλοι και όλοι, σε κούτες, και πάει ο άλλος και ψάχνει να βρει το δικό του, το λογαριασμό της ΔΕΗς του, το λογαριασμό του νερού του, αν του έχουν στείλει κανένα γράμμα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα έργα Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα έργα Μητσοτάκη. Και βεβαίως ο Μητσοτάκης φροντίζει σε όλους τους τόπους να έχει τους ανθρώπους του. Θα τα πούμε διαφορετικά για τους ανθρώπους του Μητσοτάκη και πώς δρούν σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι λοιπόν μόνο στις Δαφνές. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Γιατί? Ας ανατρέξουμε να δούμε τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει με τα ταχυδρομεία. Πόσοι τα έχουν οικονομήσει? Και μετά λέει, και πας, εντωμεταξύ πας. Πρόπερση είχε συμβεί πάλι στον Άγιο Νικόλαο. Πάω να στείλω ένα δέμα, πάω σε ιδιωτικές εταιρείες και μου ζητούσαν από 22 έως 23 ευρώ. Και πάω στο ταχυδρομείο, τότε λειτουργούσε ακόμα έτσι στον Άγιο Νικόλαο με ζέση, και πλήρωσα ακριβώς τα μισά, 11 ευρώ. Ή 9, δεν θυμάμαι. Αλλά πάντως τα μισά και κάτω. Και μετά, να γιατί δεν θέλουν πραγματικά. Ε, υπάρχει λόγος. Καλημέρα, βρε Φίλιππε, το μήνυμά σου το είδα σήμερα. Ο Φίλιππος μου έχει στείλει ένα καφέ από πάνω. Άστα, άστα. Δεν το διάβασα, έχεις δίκιο. Ήθελα να μου στείλει καφέ, έφυγε ο άνθρωπος που φιλοξενούσε
Φίλιππε, θα βρω ευκαιρία και θα έρθω. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ μόνο και μόνο το ότι η όρεξή σου που λένε και η διάθεσή σου με χόρτασε. Να είσαι καλά, Φίλιππε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω ότι οι πιστοί ακροατές της εκπομπής είναι εδώ. Θα επανέλθουμε βέβαια στην κανονική μας ώρα, είπαμε, από την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, για να μην πάμε έτσι στα τυφλά μέχρι τις 8. Δύο λεπτά έχω. Και εγώ ετοιμαζόμουν για μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, έχει βγει πάλι ένα άρθρο του Τάσου του Γιαννόπουλου και θα επιδιώξω κάποια στιγμή να μιλήσουμε με γι' αυτό, για το πώς πάλι εξελίσσεται ένα έργο που έχει εξαγγείλει ο Μητσοτάκης σε φιάσκο, αλλά και σε πεδίο δόξης λαμπρών, με ίδιους πρωταγωνιστές. Θυμόσαστε που είχε αναγγείλει 2-3 φορές τη δημιουργία νέων φυλακών και τα λοιπά και τα λοιπά, και ότι θα μεταφερθούν και ότι... Θα θυμόσαστε. Οι κορυδαλιώτες θα ξέρουν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, στις μακέτες έμειναν οι πρώτες ΣΔΙΤ φυλακές στην Ελλάδα. Τρέχουν να προλάβουν για το αχρίαστο πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ υπέρ των εργολάβων εντός προεκλογικής περίοδου. Μέχρι τώρα τίποτα. Θα ήταν οι φυλακές που θα χτιζόταν με συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, ή τα περιβόητα ΣΔΙΤ, που τα βλέπουμε παντού. Ποιοι είναι όμως οι εργολάβοι που ακονίζουν τα μαχαίρια τους? Καταρχήν έχουμε εθνικούς εργολάβους. Από τους εθνικούς προμηθευτές, θυμόσαστε την εποχή του Καραμαλή, πάμε τώρα που κατήγγειλε ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, έχουμε πάει στους εθνικούς μας εργολάβους. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές και εδώ? Λοιπόν, μην μου πείτε ότι δεν τους ξέρετε. Άκτορ. Κοκοράκι έκανα. Άκτορ. Γεκτέρνα. Παιδιά, η Γεκτέρνα χτίζει ό,τι δεν έχτισε ο Μπάμπης ο Βοβός εκεί στο Μαρούσι. Το χτίζει η Γεκτέρνα. Από χαμηλά στην Κηφισίας μέχρι πίσω εκεί στα Μαρμαράδικα. Όλα. Γεκτέρνα. Γεκτέρνα. Γεκτέρνα λοιπόν. Άκτορ. Μυτιλινέο. Καταρχήν, γιατί το γράφει Στάση Γιαννόπουλε Μυτιλινέος? Πώς το λέει, το έκανε έτσι πολύ ξενικό και Μέτλεν, πώς το είπε, τέλος πάντων. Τα Μυτιλινέος. Μέτλεν, έτσι, ωραία.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Αρτούρο Περέζ Ραβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καμπιτούρο, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ Λέα. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μια ιστορία συνόρων».
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Τεσχελία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

άγισαν τα μάτια σου και σου ήρθε σκοτωδίνη απ' την πέτρα που έριξε.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρίσκεσαι σε σημείο που μπορείς να έχεις απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην επαρχία αφήστε το καλύτερα. Αφήστε το. Για να έχεις μια αξιοπρεπή επικοινωνία πρέπει να είσαι στο κέντρο. Στο κέντρο ενός αστικού ιστού για να... και μην κατεβεί σε υπόγεια γιατί την έβαψες πάλι εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. 2-0. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου 2026, με το Λάζαρο Καραγιάννη προβόμαστε αυτό το πρωινό εδώ στο Κόκκινο. Τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321. Ένα μουστάκι ο Χάρης, άλλο πράγμα. Μουστάκα δηλαδή, όχι μουστάκης, μουστάκα. Πού να τον δεν μπορώ να λέω άλλος, φέραν άλλο ηχολήπτη εδώ πέρα, άλλο τηλεφωνητή. Μια μουστάκα, άλλο πράγμα. Λοιπόν, να είσαι καλά και αν το διατηρήσεις έτσι, μη σε δω όμως να το βάφεις. Άκου τώρα, δηλαδή ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν μερικά. Βλέπεις τον άλλο τώρα ότι είσαστε ίδια ηλικία. Μπαμ μακριά τώρα, δεν το λέω για το Χάρη. Κάτω στην Κρήτη που συνάντησα κάποιους. Και έχουν βάψει το μαλλί σαν του Κοράκου, μαύρο. Ρε κουμπάρε, πού πας να πούμε. Πού πας ρε κουμπάρε. Ο άλλος είναι ψαρός που λέμε, δηλαδή άσπρος, αλλά έχει μια μουστάκα μαύρη κατά μαύρη. Πού πας ρε κουμπάρε να πούμε. Πού πάτε ρε κουμπάρε. Άστο το φυσικό πράγμα έτσι να εξελίσσεται. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας 2-13-2-1-4-7 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 σήμερα, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, 7-10. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που μπορούν να επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή μαζί μας. Έχουμε την εφαρμογή Viber και κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, πολλοί αρχίζουν και εύχονται καλό χειμώνα και τα λοιπά. Τι καλό χειμώνα. Ακόμα ο ήλιος καίει τις πέτρες που λένε. Σαραντάρια λέει θα έχουμε, καύσονες θα έχουμε. Λοιπόν, επικίνδυνη περιοχή και η Αττική σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι έχει φυσήξει ένα βοριαδάκι στις θάλασσές μας, αλλά εντούτοις οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν και αυτή την εβδομάδα. Τέλος Αυγούστου ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και επιστρέφει και εντάσσεται στην πραγματικότητα. Αυτοί που δεν άφησαν το χρόνο να περάσει είναι τα κανάλια. Αρχίζουν από σήμερα οι ενημερωτικές εκπομπές. Σου λέει, για τον αφήσουμε τον κόσμο να γυρίζει και να μην τον ενημερώσουμε τι κάνει ο Μητσοτάκης, τι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης, πώς θα κινηθεί ο Μητσοτάκης, πώς θα δαμάσει την ακρίβεια ο Μητσοτάκης, πόσο στενοχωριέται και θυμώνει ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Είναι δυνατόν να αφήσουμε στο σκοτάδι τον κόσμο? Επιστρέφουν λοιπόν οι ενημερωτικές εκπομπές με κάποιες αλλαγές, κάποιες μετακινήσεις. Έλα εσύ από εδώ, φύγε από αυτό το κανάλι, πήγαινε στο άλλο. Έλα από το άλλο αυτό. Έλα τα ίδια πράγματα. Έτσι μην. Ετοιμάζονται κάτι ραδιόφωνα καινούρια, κάποιες εκπομπές καινούριες. Εδώ είμαστε να τα παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, επιστροφή. Και επιστροφή στην πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα με τη βενζίνη στα ύψη, την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ να τσακίζει κυριολεκτικά. Όχι κόκαλα, τσέπες και τα καύσιμα στο Θεό. Παρά το γεγονός ότι επιδοτείται παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο

35 υποτίθεται λεπτά το λίτρο, έχει ανέβει στα επίπεδα της βενζίνης, κοντά στα 2 ευρώ, το πετρέλαιο κίνησης. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ειλικρινά, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δεν μπορεί, ρε παιδιά, εμείς να τα βλέπουμε λάθος, εμείς να θεωρούμαστε ότι είμαστε μίζεροι, που λέει και ο Γεωργιάδης, και να βλέπουμε την ίδια στιγμή που ο λαός δεινοπαθεί κάποια συμφέροντα, οι εθνικοί εργολάβοι, οι εθνικοί προμηθευτές, οι εθνικοί γενικότερα του Μητσοτάκη παρέα να θησαυρίζει. Δεν γίνεται ο Μυτιληναίος να καταγράφει το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο. Δεν μπορεί η Motor Oil να αγοράζει, να πουλάει επιχειρήσεις. Δεν μπορεί η ιστορία με το ηλεκτρικό ρεύμα να σε προβληματίζει μέσα στον καύσιμο αν θα πρέπει να πατήσεις το κουμπί να ανάψεις το air condition. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και σου λέει, έπεσε ο πληθωρισμός 0,2 το προηγούμενο μήνα. Τι μας λες? Και αμέσως το μίσο, αναντρανίσαμε. Λέει ο Καραγιάννης, άντε, ξεσηκωθείτε, πηγαίνετε τώρα στην αγορά και αγοράστε ό,τι θέλετε, γιατί έπεσε ο πληθωρισμός. Και αυτές τις μέρες που μιλάμε, καρπούζι με 63 λεπτά. Πού πάτε ρε. Αφήστε δε η ιστορία με τα φρούτα. Πραγματικά είδος πολυτελείας. Παλιά έλεγες τουλάχιστον, εντάξει, κλείνω τα μάτια για τα ροδάκινα, για τα χλάδια, για τις κοντούλες. Κοντούλες ούτε για πλάκα τώρα πια. Πανάκριβες, είδος πολυτελείας. Έπαιρνες ένα καρπούζι εκεί και το ψιλοδιασκέδαζες, ψιλοδροσιζόσουνα. Τώρα υπάρχουν βέβαια κάποιες αλυσίδες που πουλάνε με 19 λεπτά και με 20 λεπτά, αλλά εντάξει, καρπούζι είπαμε, όχι νεροκολόκυθο. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Και ξέρετε κάτι, δεν είναι υπεύθυνος ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη που το λέω, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς ανεχόμαστε το Μητσοτάκη. Εμείς ανεχόμαστε τους Γεωργιάδηδες. Εμείς. Γιατί έζησα κάτι που έλεγα νωρίτερα στον Λάζαρο εδώ, που εμένα μ' άφησε άναυδο. Και λέω, τελικά δεν είναι οι νέοι του κινητού που είμαι αποχαυνωμένοι, που δεν είναι αυτό ο κόσμος. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό που έζησα πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη, εμένα με προβλημάτισε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ακούω εκεί στις παρέες, στο μέρος που ήμουνα, ότι ξέρεις θα έρθει ένας, θα έχει μια βραδιά ο τάδε σύλλογος πολιτιστικός, αθλητικός, με τον τάδε Λιράρη. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό το όνομα, αυτού του Λιράρη, που παρακολουθώ έτσι έστω στα πεταχτά, χωρίς να είμαι από τους φανς έτσι και τα λοιπά. Δεν το έχω ξανακούσει και δεν παρέπεπε και σε όνομα κριτικό. Ακούω λοιπόν ετοιμασίες, πάω σε ένα κατάστημα και παρέγγελναν πράγματα και τα λοιπά για την εκδήλωση. Μπαίνω από περιέργεια στο διαδίκτυο, πληκτρολογώ το όνομα, μου βγάζει στο YouTube τραγούδια του, τα οποία δεν είχαν καμιά φοβερή επιτυχία. 1500 like, 15.000 προβολές. Αλλά μιλάμε τώρα όλοι λιράριδες, 150.000 προβολές. Δηλαδή δεν με παρέπεμπε σε κάτι. Λέω, ρε παιδί μου, να έχω μείνει τόσο πίσω να μην ξέρω τι γίνεται στο νησί μου. Φαίνεται ότι δεν ήξερα. Και έρχεται η ώρα τώρα που ήμουνα σε ένα σημείο που αναγκαστικά περνούσε από εκεί ο κόσμος που θα πήγαινε στη συναυλία. Έπαθα την πλάκα μου. Με ποια έννοια? Ένα τραγούδι έχει κάνει, μια επιτυχία έχει κάνει, ένα τραγούδι. Επειδή έγινα και
ο τακουστής εκ του μακρόθεν, δεν πήγα δηλαδή, έτυχε να είμαι σε ένα μέρος που αναγκάστηκε. Αυτά που έπαιξε ήταν από άλλους επώνυμους λιράριδες, βιολάτορες ή λιράριδες που λέμε στην Κρήτη. Αλλά εκείνο που με άφησε άναυδο ήταν ότι είχε σειρεύσει πλήθος κόσμου. Και όχι κόσμος, ξέρεις, η οικογένεια πάει στο γλέντι. Νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, 18-άριδες, 20-άριδες, 30-άριδες, 40-άριδες με συγγυνεξείς και τέκνες που, λένε. Κόσμος, μιλάμε τώρα για 4-5 χιλιάδες κόσμο. Να παρκάρουν το αυτοκίνητο 2-3 χιλιόμετρα μακριά για να περπατήσουν. Και λέω, α, κοίταξε εδώ πέρα η σκέψη που έκανα. Μίζερος αριστερός εγώ, ε. Λέω, κοίτα τώρα πώς ξεσηκώνονται οι νέοι. Σηκώνονται και έρχονται από... Γιατί κάποια στιγμή ρωτήσαμε κάποιους από πού είστε. Και μιλούσαμε για 100 χιλιόμετρα μακριά. Στην Κρήτη, 100 χιλιόμετρα μακριά ταξίδεψαν για να έρθουν να ακούσουν στην άλλη μεριά της Κρήτης ένα λιράρι. Και λέω, κοίτα τους ανθρώπους, τους νέους. Ξέρετε τι μου θύμισε εμένα? Του αθεράπευτα, ε? Μου θύμισε τις κινητοποιήσεις του 1981, όταν κατέβηκε στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ουρά αυτοκινήτων τόσο μεγάλη έχω να δω από τότε. Μιλάμε για ένα δρόμο τουλάχιστον, εγώ έτσι όπως το υπολογίζω, 3-4 χιλιόμετρα παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά. Θα μου πεις, σας τρώω το χρόνο για να διηγούμε? Ξέρετε, βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Άρα ο κόσμος μπορεί να σηκωθεί από τον καναπέ. Πού πάει όμως? Ποιοι τον ελκύουν? Δεν τον προσέλκυσε ένας λαμπερός τραγουδιστής με μία... Αν ήταν ο Χαρούλης πάνω ο Χαρουγιάννης, θα το καταλάβαινε. Πού είναι και από εκεί ντόπιος? Ξεσηκώνεται κόσμος, πάει στο πανηγύρι να διασκεδάσει, δεν ξέρω, αλλά ξεσηκώνεται, φεύγει, σηκώνεται από τον καναπέ. Και σας είπαμε ότι το συγκρίνω. Άρα λοιπόν κάτι φταίει, κάτι δεν ελκύει πια το νέο ή γενικά τον πολίτη να ξεσηκωθεί. Να διεκδικήσει, ρε αδερφέ. Και το άλλο, μια σκετόφερη κουβέντα. Αυτός ο αυστηρός κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί εφαρμόσει και αυτός ο αυστηρός, για να διορθωθούμε? Ναι. Τα καλόπεδα, για να μην τα πω αλλιώς, με τα κρυβά, τα κολοφτιαγμένα αυτοκίνητα, πάλι κάνουν τις σούζες τους, πάλι προσπερνούν, πάλι πίνουν. Ε? Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι φαίνεται και τα μέτρα είναι ταξικά. Εάν πάτε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ή στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε ότι ανά δεύτερο φανάρι έχει αυτές τις κάμερες που ελέγχουν κόκκινο, ζώνη, κυκλοφορία. Δηλαδή, πας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, συμβολή με την Κηφισίας κάμερα. Στα 200 μέτρα πιο μπροστά έχει ξανά κάμερες, εκεί που είναι η Γαδά. Πιο κάτω έχει ξανά κάμερες. Δηλαδή, σε ένα κομμάτι λιγότερο από χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει 3 φανάρια με κάμερες. Ξεκινάς τώρα την Κηφισίας και ανεβαίνεις μέχρι την Κηφισιά και δεν έχει πουθενά. Γιατί? Γιατί εκεί κινούνται οι μεγαλοσχήμονες. Ε? Με τα τρακτέρ. Γιατί τρακτέρ τα λέω αυτά τα θεόρατα τζιπ. Ε? Εκεί μη βάλουμε κάμερες και εκθέσουμε πρόσωπα. Θα βάλουμε εκεί που κινείται η πλέμπα. Γιατί έκανα αυτόν τον προλόγο? Κατέβηκα τον Ιούνιο στην Κρήτη. Και τα πρόστιμα ήταν εξοντωτικά. Μέρα, μεσημέρι, μέχρι βράδυ έγραφαν γιατί πάτησε τη διπλή γραμμή πάνω σχάρι. Και είχα βγει και από τη δεύτερη φορά τώρα από το... από τον Άγιο Νικόλαο εδώ στα παιδιά, και είχα πει για την πρώτη διαδήλωση που έγινε για τα αυστηρά πρόστιμα της τροχέας έξω από την τροχέα, εκείνο το Σάββατο στις αρχές του Αυγούστου. Γιατί, ξέρετε, έχουν κάνει μια διαγράμμιση μπροστά από κάποια ξενοδοχεία 200 μέτρα διπλή γραμμή.
αναγκαστικά. Ή θα πρέπει να βγεις από μονόδρομος, να βγεις από αυτά τα ξενοδοχεία και να κατευθυνθείς στην Ελούντα. Η Ελούντα μία στενή, ένας δρόμος πολύ στενός, που θα πρέπει να κατέβεις, εάν πρέπει να κρατήσεις την νομιμότητα, να κατέβεις, να μπεις, να μποτιλιάρεις μία ώρα μέσα στην Ελούντα, να κάνεις τον κύκλο της αναστροφής και να γυρίσεις πίσω, για να μην πατήσεις τη διπλή γραμμή, η οποία είναι μόνο μπροστά σε αυτό το σημείο. Εκεί λοιπόν οι εργαζόμενοι που έπρεπε να κατευθυνθούν προς άλλη κατεύθυνση και πατούσαν τη γραμμή, ήταν το πρόστιμο 700 ευρώ, 400 ή 700, και αφαίρεση διπλώματος. Σε ένα εργαζόμενο τώρα, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος και με τη διαγράμμιση και με την αυστηρότητα της τροχιάς. Το ότι ελέγχουν για το ποτό, καλά κάνουν και ελέγχουν. Τώρα που κατέβηκα λοιπόν, έγινε η διαδήλωση και το επόμενο διάστημα δεν είδα τροχιά στους δρόμους και άλλαξε και ο διοικητής. Φαίνεται πως διαμαρτυρήθηκαν πολύ. Αλλά το αξιοπερίεργο για να ξανασυνδέσω την κουβέντα με την προσέλευση του κόσμου σε αυτό το γλέντι. Έχουν οι άνθρωποι ορισμένες ευπαθείς επιχειρήσεις, όπως ένα βενζινάδικο ή μια επιχείρηση άλλη ή είσοδος ενός ξενοδοχείου, έκλεινε από τα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε λοιπόν ούτε τροχέα να συντονίσει μια τέτοια κοσμοσυρωή καθόλου, τίποτα. Κάποια στιγμή είδαμε ένα περιπολικό, μάλλον από αυτή την κλούβα του ανακριτικού της τροχιάς, να κάνει μια περατζάδα πάνω κάτω, τίποτα άλλο. Ούτε συντονισμός, ούτε να βάλει κορδέλες, ούτε να βάλει κόνους, ούτε τίποτα, στο έλεος του Θεού. Γατάκια όμως. 2 η ώρα όμως την είχαν στήσει στην έξοδο, από εκεί που τέλειωνε το πάρκινγκ των αυτοκινήτων, 2-3 χιλιόμετρα. Την είχαν στήσει με τα αλκοτέστ. Δηλαδή δεν ήρθαν να συντονίσουν, δεν ήρθαν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά σου λέει θα πάμε να γράψουμε τώρα γιατί θα βγουν μεθυσμένοι από μέσα. Καλά κάνουν, αλλά η τροχιά δεν είναι μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, είναι και για να εξυπηρετεί τον κόσμο. Και αυτή η χωροφυλακίστικη αντίληψη κυριαρχεί στο μυαλό του Μιχάλη, του Μιχαλάκη, του Σημητικού, του Πασόκου, του πρώην γραμματέα του Πασόκ και νυν υπουργού δημοσίας τάξεως. Χωροφυλακίστηκε η αντίληψη. Εντελώς όμως. Και τα αυστηρά πρόστιμα φαίνεται πως είναι και αυτά ταξικά. Και οι κάμερες μπαίνουν εκεί που σας είπα νωρίτερα, αλλά και όταν πρόκειται για τον πολίτη, δεν γίνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ακόμα ένα μέτρο ή τα μέτρα τα αυστηρά είναι μόνο για φοροεισπρακτικούς λόγους. Μόνο για να βγουν να γράψουν και να παρουσιάσουν τόσες παραβάσεις, τόσοι έλεγχοι, τόσο το ένα, τόσο το άλλο. Δυστυχώς αυτή είναι η τακτική του Υπουργείου με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη. Θα μου πεις, περιμένατε τίποτα περισσότερο? Όχι. Χρυσοχοΐδης είναι αυτός. Πολιτικός γενίτσαρος είναι και αυτός. Απογραμματέας του Πασόκ, υπουργός του Μητσοτάκη. Δηλαδή όταν θες να πεις κάποιον να τον βρήσεις, πραγματικά αυτό είναι μεγάλη βρισιά. Απογραμματέας του Πασόκ, υπουργός του Μητσοτάκη. Έλεος. Έλεος. Και βλέπω εδώ και εσείς έχετε πάρει φωτιά εδώ τα μηνύματα. Η Κατερίνα, λοιπόν, μισό λεπτάκι, η Καλλιόπη, συγγνώμη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ μια φίλη μας λέει, εργάζομαι στην Αττική Οδό, οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές. 7 ημέρες συνεχόμενης εργασίας, θα απολύσει το Σεπτέμβριο 150 εργαζόμενους. Από τότε που ανέλαβε η Τέρνα, οι συνθήκες έγιναν τραγικές, οι δε υποδομές παρατημένες. Τεραπετρίτης, πώς το είπαμε, Τέρνα, ΓΕΚ Τέρνα, εθνικός εργολάβος. Σας είπα, ότι δεν έχει χτίσει ο Μπάμπης ο Βοβός στο Μαρούσι και στην Κηφισίας, το χτίζει τώρα η Τέρνα. Μην πάμε στην εποχή του Μπάμπη του Βοβού και τις δημαρχίες εκεί στο Μαρούσι. Μην πάμε. Λοιπόν, ο
Βασίλης. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή επάνω, να είσαι καλά. Ο Γιάννης. Γιάννη, ξέρεις πόσο εκτιμώ την έντιμη και δυνατή φωνή σου στο κόκκινο, αλλά Γιάννη, για όλα αυτά που σου έλεγαν την Παρασκευή ότι λιβάνιζες τον Φάμελο και παλαιότερα τον Κασελάκη, είναι γεγονός, θυμάμαι, που έλεγες για τον Κασελάκη, γιατί δεν τον αφήνουν να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Γιάννη, θα έλεγα ότι αυτό που έχω πει καιρούς, ότι εγώ δουλεύω σε ένα κομματικό ραδιόφωνο και είμαι προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Και το Φάμελο στήριξα και τον Κασελάκη ανέχτηκα. Ήταν πρόεδρος κόμματος. Αλλά μην προσπαθείτε με αυτή την καραμελίτσα να ισοφαρίσετε άλλα πράγματα. Εντάξει. Γιατί μην πω ξανά ποιοι έπαιρναν τηλέφωνο να στηριχτεί ο Κασελάκης στο δεύτερο γύρο. Εντάξει. Εάν λοιπόν το έγκλημά μου εμένα είναι το ότι δεν έβριζα τον Κασελάκη, ναι, κατηγορήστε με. Αλλά κάποιοι άλλοι του έκαναν συνέντευξη εδώ. Έτσι. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, η Αθηνά. Καλημέρα κύριε Στατάκη, από Μελισσοχώρη Θεσσαλονίκης, παρέα με τη μητέρα μου. Συζητάμε και εδώ και λέμε πως δεν γίνεται οι φορείς του δημοσίου να έχουν συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες και όχι με τα ΕΛΤΑ υποχρεωτικά και να περιμένουμε να έχουμε και ταχυδρόμους. Αυτό ακριβώς, Αθηνά. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Η Αναστασία. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, με τα λεγόμενά σας μου φέρατε στο νου την περίφημη λευκή νύχτα της πόλης μου στην επαρχία και τον πολύ κόσμο που μου θύμισε τα μαθητικά μου χρόνια σε σχέση με τη σημερινή ερημιά. Και τότε είχα σκεφτεί ακριβώς αυτό. Καλές οι εκδηλώσεις και οι λευκές νύχτες, αλλά αν αυτός ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους να διεκδικήσει, ίσως να ήταν λίγο διαφορετικά τα πολιτικά πράγματα σήμερα. Καλή σας συνέχεια. Να γιάσει το στόμα σου. Αυτό ακριβώς, Αναστασία. Αυτό ακριβώς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήμουν στο Φλάς τότε, με τα μνημόνια, με τον Γιώργο Παπανδρέου, με όλες αυτές τις ημέρες που ζούσαμε, τη Γεσέ στην Κοσμάρα της, τον Παναγόπουλο να θέλει, λέει, να πηγαίνει στην, έλειπε, λέει, στις μεγάλες συγκεντρώσεις γιατί πηγαίνει στην Ισπανία να συντονίσει το εργατικό κίνημα στην Ευρώπη. Να μην πω καμιά χοντρή κουβέντα. Και έλεγα, διερωτούμε τότε, Αναστασία, έχουμε μια ανεργία μια στρατιά ανέργων εκατομμυρίων. 2 εκατομμύρια ανέργους. Πού είναι αυτοί στις διαδηλώσεις? Στην εποχή των μνημονίων. Πού ήταν αυτός ο κόσμος? Όσοι με άκουγαν τότε, και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ακολουθούν εδώ, θα το θυμούνται. Όπως ο φίλος ο καθηγητής που πήρε προχθές τηλέφωνο. Σε θυμήθηκα, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Η Μάντζη, καλημέρα. Αυτό πάλι να σου παίρνουν το δίπλωμα για τα πάντα. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες τιμωρίες, κάποιες διατάξεις μάλιστα του κώδικα, που θεωρώ ότι όχι απλά είναι υπερβολικές, είναι εξοντοτικές. Αλλά και πάλι βλέπουμε δυστυχήματα, πιωμένους. Πηγαίνετε τώρα στην Κηφισίας. Βγαίστε στην Κηφισίας τώρα, με όχι άλλο δρόμο, Κηφισίας. Και θα δείτε το καλόπεδο να προσπερνάμε 120 και 130. Αλλά κάμερες η Κηφισίας δεν έχει. Όχι, είναι ταξικό λοιπόν το ζήτημα. Και ταξικό. Αλλά είπαμε, με χωροφυλακίστηκε αντίληψη του Μιχαλάκη, δεν λύνονται τα προβλήματα.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, πάμε με τη βοήθεια τώρα του Ραδιοταξί Παρθενών να δούμε όχι πώς είναι η κίνηση στους δρόμους Αττικής. Θα το ξεκινήσω αλλιώς. Εκτός από το λιμάνι του Πειραιά, που αλλού έχουμε κίνηση. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Φαίνεται ότι δεν έχουν γυρίσει ακόμη όλοι, γιατί οι δρόμοι είναι ελεύθεροι. Όπως πολύ σωστά είπατε, το μοναδικό πρόβλημα είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Που και εκεί, μην φανταστείτε, μπορείτε να πάτε κανονικά, αλλά υπάρχει
3: λίγο παραπάνω. Κοκκινίζει το πράγμα. Ναι, εντάξει.
4: Ναι, λιγάκι.
3: Λοιπόν, να ήταν έτσι
4: κατά
3: κάθε μέρα.
4: Κατά τα λέμε πολύ καλά.
3: Να ήταν έτσι κάθε μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Και η Κηφισός ιδιαίτερα είναι ένα αριστούργημα. Γεια σας, καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα, αρκετά τα μηνύματα και βοηθάτε ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές, τις καλοκαιρινές, να βγάλουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε όμως να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Εδώ δεν κάνουν αργία, οι εφημερίδες υπήρχαν. Σας είπα ήδη για την αυγή της Κυριακής, έστω και Δευτέρα σήμερα εμείς θα ξεκινήσουμε με την αυγή. Αποπληρωμή χρέους, λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση, γράφει η αυγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αποπληρώνονται φθηνά δάνεια 1,5% με ακριβότερα 4%. Νίκος Παπάς, 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. Και βεβαίως αυτό που αναδεικνύεται μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Μητσοτάκης προσπαθεί να την κοπανίσει, ψάχνοντας ή εκλιπαρώντας για μια θέση ευρωπαϊκή που να είναι η δικαιολογία, ότι να, εγώ πάω για τα μεγάλα τώρα και σας αφήνω εσάς. Λοιπόν, τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ, συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου αρκούσε να καταθέσει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθούν ήδη 3 άδειες σε ιδιωτικά ΑΕΗ και βεβαίως έτοιμα για άλλες 7. Εδώ θα μου επιτρέψετε να το πω, πρώτη μπουκιά και κόκαλο, γιατί το πρώτο θέμα που πήγε να εξειδικεύσει η Ελλάς με την κυρία Λαλιώτη και τον κύριο Γαβρόγλου για την παιδεία, πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Γιατί μάλιστα εκεί είπαν ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος, αλλά θα βελτιώσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Ποιο νόμο Πιερακάκη αυτόν? Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Λοιπόν, απειλή στην καθημερινότητα των νησιωτών η πρακτική της Άγκυρας. Το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού είναι το θέμα που σας είπα, είναι στο πιστόφυλλο σήμερα της Κυριακάτικης Αυγής. Αποχαιρετισμό στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον οποίο αγνώρισε ο Μητσοτάκης βεβαίως. Νέα Δημοκρατία, τάκλινγκ και τζατζαρίσματα στις εκλογικές περιφέρειες. Πολύ ενδιαφέρον του συναδέλφου του Σαββόπουλου το άρθρο για το τι γίνεται με την Νέα Δημοκρατία. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει ντέρμπι στα Χανιά. Μιλά στην αυγή ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής και αναλυτής Ελάιτζα Μανιέρ. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως το αφιέρωμα 74 χρόνια αυγή, 1952-2006. Ένα ενδιαφέρον και σημαντικό αφιέρωμα στα 74 χρόνια της αυγής. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των υπόλοιπων εφημερίδων. Σήμερα Δευτέρα δεν έχουμε, ως γνωστόν, πρωινές. Ξέρετε, κάποτε υπήρχε η πρωινή απογευματινή και το ζούσαμε στην επαρχία που αν πήγαινες νωρίς, σου λέει θα περιμένεις μέχρι τις 12 να έρθουν οι απογευματινές. Τώρα πας στην επαρχία και λες εφημερίδες, μιλάς για εφημερίδες και γελάει ο κόσμος. Εφημερίδες. Ολόκληρη πόλη, πρωτεύουσα νόμου, ένα μίνι μάρκετ στην πλατεία, εφημερίδες, και πας και λες εφημερίδα, σε βλέπει, σε κόβει και βγάζει τα γέλια, σου λέει ήρθες νωρίς ρε κουμπάρε, μετά τις 12 οι εφημερίδες. Λοιπόν, συμπτώματα των καιρών και αυτά. Πάμε στην εφημερίδα λοιπόν των συντακτών να δούμε το πρώτο θέμα. Μπλε σήμερα το πρώτο σέλιδο. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση. Πολιτική με ήττα κρίση, πολιτική με ομικρον γιώτα σε κρίση. Αξιωματική αντιπολίτευση, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 12, που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Αυτά να τα βλέπετε εσείς οι ψηφοφόροι και να ξαναστείλετε στη Βουλή αυτούς που με πολύ μεγάλη ευκολία, σαν τη Μελισσούλα, από άνθος σε άνθος. Σου λέει θα κατέβω με το κόμμα αυτό, θα πάρω την έδρα, αν δεν μ' αρέσει θα τους γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια, θα πάω κάπου αλλού, με το πρόσημα ότι πάμε για να ενώσουμε, για να κυβερνήσουμε, για να ανατρέψουμε. Κουραφέξαλα. Για τη θέση τους. Και μόνο για τη θέση τους. Ξαναψηφίστε τους αυτούς που αλλάζουν με πολύ μεγάλη ευκολία κόμματα. Το έχω δηλώσει. Δεν έχω ψηφίσει και δεν πρόκειται να ψηφίσω ποτέ βουλευτή που έχει αλλάξει κόμμα. Ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο κοινοβουλευτική, ή ακόμα και αν μεταπηδήσει από κόμμα σε κόμμα, ακόμα και αν έρθει από ένα κόμμα στο κόμμα που εγώ ψηφίζω και που δίνει χείρα βοηθείας για να πάει πάρμα, ούτε αυτόν θα τον ψηφίσω. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι με την ίδια ευκολία που ήρθε στο κόμμα το δικό μου, θα ξαναφύγει από το κόμμα το δικό μου και θα πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, η μεγαλύτερη εξαπάτηση πολιτική. Να ψηφίζεις κάποιον και να παίρνει την έδρα και να την πηγαίνει όπου θέλει. Εγώ τέτοιο βουλευτή και τέτοιο πολιτικό δεν έχω ψηφίσει και δεν θα ψηφίσω ποτέ. Ποιοι είναι και από πού προέρχονται και από πού κατευθύνονται, λέει για τους ανεξάρτητους. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Μόνο ανέστιοι. Ανέστιοι. Μην κάνεις κανένα λάθος. Για πες το ανέστιος, μην πεις άλλο. Ανέστιος. Μάλιστα. Ωραία. Άλλα θέματα. Πασόκ. Εδώ είναι τώρα η εικόνα του πολιτικού συστήματος, έτσι. Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να μιλάμε για Πασόκ. Να έχει χαθεί εντελώς από την κουβέντα το όνομα Ανδρουλάκης, πρόεδρος, και να έχουμε όλα τα τζατζαρίσματα, όλες τις αντιπαραθέσεις, όλη την πολιτική, αν θέλετε, κατάσταση που διαμορφώνεται στο Πασόκ αναφορά σε δύο πρόσωπα. Διαμαντοπούλου Δούκας, καμιά φορά μπαίνει και στο παιχνίδι πάντα παιδί μου μπερδεύει το όνομά μου στο Γερουλάνο, και μέχρι εδώ τα πράγματα σημαίνουν Πασόκ. Αυτό είναι το Πασόκ. Δηλαδή, να μην ακούγεται ο αρχηγός, αλλά να δεσπόζει στην δημόσια συζήτηση Διαμαντοπούλου Δούκα. Άχι. Ωραία. Αυτό από μόνο του δίνει μια απάντηση, γιατί τρίτο τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, καινοτομία, φάρμακα ασθενείς στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας, κυβέρνηση αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη ΔΕΘ, ναι. Σπέτσες, τράνζιτ, ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Ακούστε τώρα το εξής. Ελικόπτερο προσγειώνεται σε μια δημοφιλή ή μια παραλία με κόσμο στις Σπέτσες. Παίρνει, λέει, η είδηση ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ότι από το ελικόπτερο πετυχαίνεται μια τσάντα. Ειδοποιεί την υπηρεσία, την εντοπίζουν, έχει μέσα ηρωίνη. Μικρή ποσότητα. Συλλαμβάνεται ο 39χρονος που είχε νοικιάσει το ελικόπτερο. Έλληνες επιχειρηματίες. Είχε και την κόκα του, φαίνεται. Συλλαμβάνεται. Αναζητείται η αλλοδαπή η οποία ήταν μαζί του. Δεν την εντόπισαν. Συλλαμβάνεται και οι πιλότοι του ελικόπτερου. Ξένοι. Τους αφήνουν ελεύθερους. Αφήνουν όμως ελεύθερο και τον 39χρονο που σύμφωνα με την αστυνομία είχε κόκα. Αλλά επειδή, λέει, η κόκα ήταν τόσα γραμμάρια που προοριζόταν για ιδιωτική του χρήση, και γιατί την πέταξε από την τσάντα, τον άφησαν ελεύθερο. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας αυτός ο 39χρονος? Πρόγραμμα Plus, τουριστική παράδειση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Super Link, εύκολα ή δύσκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ποια εφημερίδα. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις, πρόκληση. Ο Τασούλας ξαναχτύπησε. Ναι, ο Τασούλας. Έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας στους υπαλλήλους της. Άρα λεφτά υπάρχουν για τα δικά μας παιδιά. Ή εκεί που θέλουμε να κάνουμε δουλίτσα. 300 ευρώ. Πω πού και ως πού. Δεν παραβιάζεται έτσι η εργατική νομοθεσία? Όχι. Σου λέει μπόνους θα του δώσω. 300 ευρώ το μήνα. Για τους άλλους δεν έχει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη. Μην τους δίνετε 13ο και 14ο μισθό. Και ο Ο δικαστής πικραμένος Μιχαήλ λέγεται, που εισηγήθη κάτι τέτοιο. Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Δηλαδή, ειδικό καθήκον να λες μια φορά την ημέρα γδασούλας. Πάρ 300. 300 ευρώ. Να τα καθεστώτα πώς επιβιώνουν. Επιστρατεύουν την ενεργειακή κρίση μέχρι και το νόμο του 1978. Έβγαλαν αυγουστιάτικα εν μέσω διακοπών την απόφαση. Τασούλας Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Ποια είναι η διαφορά τους? Καμία. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πλήβιους 10, στους πλήβιους 10 με 40 ευρώ. Άλλα θέματα. Διπλό εθνικό λάθος με τους Πάτριο. Τα αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες. Εφοπλιστής ο 39χρονος. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Άλλη μία φορά. Ποιος είναι ρε παιδιά? Δηλαδή, έχουμε διάφορους επιχειρηματίες. Τον θυμόσαστε? Επιχειρηματίες ήταν κι ο άλλος πριν χρόνια που προσγείωσε το ελικόπτερο στη Μύκονο. Τον θυμόσαστε αυτός με τα νερά? Με τα νεράκια. Από τότε εξαφανίστηκε. Γιατί την πλήρωσε. Γιατί ο κόσμος δεν συγχωρεί. Για να μαθαίνουμε και τον μπουμπούκι αυτό. Ποιο είναι? Λοιπόν, ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τη Σάμο ο Μπλεύρης για τους παράνομους μετανάστες. Μάλιστα. Και άλλο έγκλημα Παπασταύρου. Σκεπάζει και όλο τον Θεσσαλικό κάμπο με φωτοβολταϊκά. Εδώ να δείτε την Κρήτη. Και ξέρετε τι διάβασα? Μου έκανε εντύπωση το άρθρο. Ανεμπόδιστα προχωρά το πρόγραμμα με τις ανεμογεννήτρες. Μπράβο ρε παιδιά και οι πατριώτες μου, μπράβο. Μπράβο. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή. Με fake news απάντησε για τα γυαλιά του. Είναι αλήθεια ότι έβγαλε μία απόφαση ή μάλλον μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μία απόφαση ότι επιτρέπονται δεν τα γυαλιά? Καλά δεν τρέπεσαι. Εγώ το θεωρώ κατάντια να ασχολιέμαι με τον Γεωργιάδη. Για μένα είναι κατάντια, γι' αυτό δεν του ξαναδίνω σημασία αυτού του τύπου. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εστία. Πραγματικά, γιατί ακούς Γεωργιάδη και θες να ανοίξεις το στόμα σου και ό,τι δεν έχεις πίσω όλη τη ζωή σου να το τασούρεις. Αλλά μετά λες, είναι αυτό που λένε, μην ανακατεύεσαι με τα πίτουρα, γιατί... Λοιπόν, η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος, λέει η εστία τώρα, ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις εστίας για τις διεργασίες. Αν το άλλο που αποκαλύφθηκε, ξέρετε, ο Μάνος Κοτάκης με αυτό το ρεπορτάζ, με Διαμαντοπούλου, με Μάνο Χριστοδουλάκη. Η ιστορία με τον Μάνο Χριστοδουλάκη την έχετε παρακολουθήσει. Γραμματέας του Πασόκ, διευθύνων σύμβουλο σε μια εταιρεία, με δουλειές με τη Νέα Δημοκρατία, 8-9 εκατομμύρια λέει δουλίτσες. Μπράβο, πολύ ωραία. Ο στενός συνεργάτης Άννας Διαμαντοπούλου, πει Λούσκος, δεν ξέρω, Παντελής, Παύλος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της αποφάσεως του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνόν κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβερνήσεως συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Να τη χαίρεστε την κυρία Διαμαντοπούλου εκεί στο Πασόκ. Πα, πα, πα, πα, πα. Όλο τέτοια. Όλο τέτοια. Ανένδοτος ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσωκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωση και συμπληρωματική δύναμη. Και ο Νίκος πού είναι ρε παιδιά? Πινίρα και στην Κρήτη. Αλλά τώρα... Γέλασε κι εγώ. Τώρα να λες ρακές στην Κρήτη και Ανδρουλάκης δεν πάνε ρε παιδί μου. Δηλαδή τι να πω τώρα να... Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το φανταστώ να πίνει ρακές με οφτή πατάτα στο ψυχρό τον Ανδρουλάκη με τίποτα και με ψιλολιές. Δεν μπορώ ρε παιδί, δεν μου κάνει. Αν και αυτές τις μέρες είναι το πανηγύρι εκεί στον Αγιάννη στον κάμπο. Πάμε στην κόντρα. Αλωνίζουν, γράφει η εφημερίδα, οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους πάτριους από την Κάρπαθο. Προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό που έχει και αυτή την παράμετρο μέσα με τους Patriot. Τράτες. Δηλαδή ένα είδος ψαρέματος με πλοίο που ξεπατώνει, όπως λένε οι ναυτικοί, το βυθό της θάλασσας. Μαζεύει ό,τι είναι και δεν είναι. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Και πάνε πού? Στο θαλάσσιο πάρκο. Μπράβο. Το δικό μας. Στο δικό τους, βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα Κόντρα και πάμε στα νέα. Λοιπόν. Δημόσιο, προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Βάση ντρόν στη Ρόδο. Το λύσαμε το πρόβλημα τώρα. Τώρα, ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από τα νέα. Τι άλλο έχει στην πρωτοσελίδα για να δούμε. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε παράδεισος, ε. Λοιπόν, πολιτικό παρασκήνιο. Πασόκ και Ελλάς ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν όψη εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Λοιπόν, και αν έχετε ανησυχία ή θέλετε να διαβάσετε κάτι άρθρα ή κανένα άρθρο το καλοκαίρι στις αγιογραφίες των νέων, ένα νέο φαντασιακό γράφει ο Μιχάλης Μίτσου και βεβαίως Πρετεντέρης καλοκαίρι. Μάλιστα. Ωραία. Φεύγουμε από τα νέα και πάμε στην απογευματινή. Πρώτη σελίδα. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Και όταν τα βρεις, γράψε μου, συμπληρώνω εγώ. Λοιπόν, κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. ΜΑΤ κινήσε. Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας. Η Κίμπερλι στο Ιόνιο με την Λαμποργκίνη των θαλασσών. Και πρεμιέρα με τεσσάρες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δύσκολα ο θρύλος. Λάζαρε, τι είναι, δύσκολο ο θρύλος. Καλά. Ό,τι πει ο Λάζαρος. Γάβρος. Μέχρι εδώ μυρίζει. Δηλαδή όποτε ο Λάζαρος είναι χολύπτης, μπαίνω μέσα και λέω εντάξει, το καταλαβαίνω. Μυρίζει γάβρο, ρε παιδί μου, την κάνει το κιόλας. Και να σκεφτείς ότι κάποτε απολύθηκε κάποιος στο Φλας με κάτι τέτοια αστιάκια. Επικόκαλη βέβαια, που έκανε κάτι αστιάκια για την κάνει το γάβρο και πέρασε από το λογιστήριο. Αν το άλλο δεν το ξέρεις. Ξέρεις. Είναι αυτές τις ιστορίες που διηγόμαστε καμιά φορά. Αγοράζει λοιπόν τον Ολυμπιακό κόκαλης στα τζουζένια του, έτσι πάνω. Ο Φλάς τότε επίσης ένα ραδιόφωνο με στίγμα ισχυρό. Έρχεται περιχαρής ο κόκαλης στο Φλάς και μπαίνει στο production, δηλαδή το στούντιο προετοιμασίας που γίνονται ηχογραφημένες εκπομπές και τα λοιπά. Κάτι θέλαν να κάνω και μπαίνει, ή μπήκε μέσα για να πει δε κόσμο. Μπαίνει μέσα, γεια σας, εντάξει, με αυτό το χαμόγελο του κόκαλη. Ρωτάει λοιπόν τον ηχολήπτη, τον Τάσο, τι ομάδα είσαι, ΑΕΚ. Ρωτάει τον άλλονα, τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός. Ρωτάει τον άλλο ΑΕΚ. Και έβαλε τα γένια και έφυγε. Κανένας Ολυμπιακός. Κανένας όμως. Εκεί στο παρεάκι εκείνο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι όμως ότι κανένας δεν. Αλλά με το γάβρο φαίνεται ότι υπήρχε κόντρα. Αργότερα με δημοσιογράφο, ξέρεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κλείσουμε τον ελεύθερο τύπο. Φαντάζομαι παραμένει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Μάλιστα, εντάξει. Βρε, δεν πάει να πέφτει, χαλάζει. Βρε, δεν πάει να έχει 40 διάρια. Βρε, δεν πάει να γίνεται κατακλυσμός, πολέμη. Ο ελεύθερος τύπος έχει συγκεκριμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Συντάξεις, διορισμοί και κανένα δοξάστε τον. Λοιπόν, σήμερα έχει αυξήσεις συντάξεων. Θα τα πάρει, φαντάζομαι, ο Γκάντας πρωί-πρωί και θα αρχίσει να διαβάζει για το τι αυξήσεις θα πάρει και δεν το έχει πάρει είδηση. Λοιπόν, αυτά και από τις εφημερίδες, δεν μπορώ να συνηθίσω το Χάρη με το μουστάκι. Δηλαδή λέω, άλλος ήρθε. Τι μουστάκα είναι αυτή, ρε παιδί μου, τι μουστάκα είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που είναι αρκετά. Λοιπόν, ο Νίκος, άλλη μια τροπολογία για την εξυπηρέτηση. Μάλιστα, η αλήθεια για την Εγνατία ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Το συνημμένο είναι η ανακοίνωση Σωματείου. Ρίχτε μια ματιά, έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις, Γιάννη, πώς δουλεύει ο Εθνικός Εργολάβος μαζί με την κυβέρνηση. Θα το διαβάσω, δεν έχω το χρόνο τώρα και θα δω και θα ενημερώσω. Ο Βασίλης, αυτό που λες για τον Παπά και τον Κασελάκη αποδεικνύει την σοβαρότητα του ΣΥΡΙΖΑ που επιστρέφει, όπως μας ενημερώνουν οι τρεις φωστήρες του κόμματος με την ηγεσία μας. Βασίλη, δεν ακούς κανένα άλλο, μη χαλάζεσαι, να μην σε χαλάμε πρωί-πρωί. Γύρισε να ακούς κανένα άλλο ραδιόφωνο. Έτσι κι αλλιώς θα είσαι κι εσύ από τους χαρούμενους άμα κλείσεις το Κόκκινο και η Αυγή. Ε, δεν πας να ακούσεις κάποιον άλλο. Να, κάνει το Μέγκα τώρα ραδιόφωνο του Μαρινάκη. Εκεί μπαίνε και ρίχνει τα κάθε μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Την εφημερίδα το Μανιφέστο, εγώ προσωπικά δεν την έχω δει πουθενά στα σημεία πόλης εφημερίδων. Τι να υποθέσω, καλή δύναμη, Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Μανιφέστο, πώς ήρθε τώρα. Λοιπόν, η Χριστίνα. Γιάννη μου, αυτά τα τραγούδια αξίζουν πολλά. Πάμε όλοι μαζί να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Γιάννη, δεν πάνε στο διάλογο, λέω εγώ, με τον εαυτό τους. Έχουν λεφτά, για τον εαυτό τους έχουν λεφτά, για το λαό μας μας έχουν γραμμένους. Έτσι ακριβώς. Ο Μανώλης επανήλθε, καλημέρα. Πάλι είδατε που ήρθατε στα λόγια μου, Διαμαντοπούλου, το δεκανίκι της δεξιάς. Διερωτάτε εάν βγείτε στη σύνταξη, τι θα κάνουμε. Πιστεύω είστε ο τελευταίος των Μοϊκανών που τα λέει έξω από τα δόντια. Φαντάσου να είχα και δικά μου. Μανώλη, τι θα γινόταν εδώ πέρα. Και ο Γιώργος, λοιπόν, θα αδικήσω το μήνυμα του Γιώργου να το διαβάσω τώρα, θα το διαβάσω μετά, Γιώργο. Τώρα πρέπει να διακόψουμε και θα έρθουμε με μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για το πώς κινείται επικοινωνιακά αυτό το διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς έχει ξεκινήσει τις καμπάνιες του και τι προσδοκά. Πάμε τώρα.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Επιμένει η ζέστη και σήμερα, Δευτέρα, σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, αυξάνοντας σημαντικά το κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται η Αθήνα και 11 περιφερειακές ενότητες, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για τις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Βιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Κύρου, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, καθώς και τις Κυκλάδες, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, οι πυρομετεωρολογικοί δείκτες αναμένεται να επιδεινωθούν, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ήδη ξηράνει την κάψιμη ύλη. Η εικονική πραγματικότητα καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορείται αποφεύγει να φερθεί στην ακρίβεια το ενεργειακό κόστος και τις πυρκαγιές, ενώ ασκεί κριτική και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με αιχμή τις πρόορες αποπληρωμές χρέους ύψους 28,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο με την κυβέρνηση να επιχειρεί να στήσει το αφήγημα εν ώψη της ΔΕΘ, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα. Στο τραπέζι η οικονομία και το Ελλάδα 2, με το Μαξίμου να αναζητά παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την πολιτική εικόνα πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Λάδωμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους χαρακτηρίζεται η πολιτική των πρόωρων αποπληρωμών του ελληνικού χρέους, με την κριτική να τη συνδέει με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη διεκδίκηση μιας κορυφαίας θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2022 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει κατευθύνει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ στην πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, τα οποία κανονικά θα αποπληρώνονταν μέχρι το 2041. Από αυτά, περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κατευθυνθεί στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, δηλαδή στις μεγαλύτερες χώρες πιστωτές της Ελλάδας. Η Ελλάδα κουράστηκε να πρικίζει γόνους, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική των πρόωρων αποπληρωμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη γυναικοκτονία 45χρονη στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 48χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη την ώρα που εκείνη έφευγε από το σπίτι της για την εργασία της. Την πλησίασε και την πυροβόλησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα ιδιαίτερα σκληρή φάση οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν προαναγγείλει η κυβέρνηση Τραμπ με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ να κάνει λόγο για το τελικό παιχνίδι απέναντι στην Τεχεράνη. Σε άρθρο του στους Financial Times, ο Μπέσετ χαρακτηρίζει τη νέα εκστρατεία τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει ποτέ οργανωθεί εναντίον ενός αντιπάλου, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Στο στόχαστρο αναμένεται να βρεθούν όχι μόνο το Ιράν, αλλά και χώρες, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Στόχος της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον

0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, μέτριος ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιάννη Στρατάκη.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο μπήκαμε στην τρίτη ώρα, είπαμε. Ωράρια Αυγούστου. Καλοκαιρινά. Λοιπόν, δεν θα... Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε πιο χαλαροί. Το αντίθετο. Είμαστε σε μια εποχή όπου, σε μια περίοδο που οι διεργασίες εντείνονται. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά. Κάποιοι θα περιμένουν και θαύματα. Βεβαίως, εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα κυλούν κάπως διαφορετικά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια κινητικότητα εντονότατη. Και μιας και είμαστε μέσω ενημέρωσης, εκείνο που φαίνεται ότι σε πρώτη φάση στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία μετά το ξεκαθάρισμα, αν θέλετε, του πολιτικού τοπίου, είναι το πώς επικοινωνιακά θα ξαναβγεί μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ για να αναδείξει και τις διαφορές που υπάρχουν, την προοπτική που μπορεί να υπάρξει και όλα αυτά. Βεβαίως κάποιοι τους την κουβαλάνε στην πλάτη τους. Δεν υπερβολή λοιπόν να πω για τον σημερινό μου καλεσμένο ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν πρέπει να έχει κάνει διακοπές ή εν πάση περιπτώσει έχει το άγχος και το βάρος των καθηκόντων του, μιας και έχει τον ευαίσθητο τομέα της, του εκπροσώπου τύπου και επικοινωνίας. Μιλάω για τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλημέρα στους ακροατές και στους ακροάτριες.
0: Και για να δώσω έμφαση στα όσα είπα, μου είπε ένα κορυφαίο στέλεχος, άσε μου λέει, έχουμε βρει τον πελά μας. Λέω γιατί. Μας τρέχει ο Παναγιωτόπουλος από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτή την καμπάνια που έχουμε ετοιμάσει. Πριν μέρες μου το είπε. Και όντως όταν είδα την καμπάνια, κατάλαβα ότι άξιζε και το τρέξιμο. Και μπήκαμε σε καλό δρόμο.

0: Ναι, Στρατάκη, δεν έχετε δει ακόμα την καμπάνια. Δεν έχει δει κανείς, γιατί αυτό που είδατε.
1: Ήταν ένα πρώτο δείγμα.
0: Θα σας πω, ήταν ένα πρώτο σποτ, το οποίο απαντά εμφατικά στο αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και διάφορα άλλα μυθεύματα που ακούγαμε τόσο καιρό. Mm-hmm. Για τα οποία δυστυχώς τα προωθούσαν και άνθρωποι που σήμερα έχουν διαλέξει να κάθονται παρατηρητές στη Βουλή, να πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, να μην έχουν παραδώσει την έδρα τους, να αυτοαποκαλούνται ανεξάρτητοι.
1: Ανέστη που γράφει και σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Ναι.
0: Ναι. Ανέστη, αλλά εφουσίως. Όχι ακουσίως. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιοι έχουν διαλέξει αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρουμε γιατί, αλλά δεν μας ενδιαφέρει και γιατί, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, υπάρχουν όμως μερικές περιπτώσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που νομίζω μπαίνουμε σε αυτή τη λογική γιατί το επιλέγουν. Γιατί είναι άλλο ένας βουλευτής ο οποίος διέλαθε και λάθρα όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή δεν εμφανιζόταν αυτά. Και άλλο κάποιος ο οποίος έχει και μέσα από το κόμμα του τιμηθεί και έχει και καθήκοντα θεσμικά να λάβει. Και θα τα πω με το όνομά τους, εγώ δεν καταλαβαίνω. Η κυρία Γεροβασίλη έχει ένα θεσμικό ρόλο, είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Από εδώ περιμένω κάτι διαφορετικό. Εντάξει.
0: Υπήρχε μια απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας κόμματος αναφορικά με την κυρία Γεροβασίλη, η οποία λογικά θα παραδώσει την έδρα της. Μπορεί και να μην την παραδώσει. Mm-hmm. Εγώ θα στεκόμουν σε ένα άλλο πρόσωπο πριν την κυρία Γεροβασίλη, το οποίο είναι ο παραιτηθής πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. ο Σωκράτης ο Φάμελος, που καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ένας απλός βουλευτής, είχε εκλεγεί πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβάνεται στους 100 που έφυγαν από την Κεντρική Επιτροπή και δεν παρέδωσε την έδρα του. Ενώ όλο το χρονικό διάστημα προηγήθηκε, εγκαλούσε αυτούς που δεν παρέδιδαν την έδρα τους. Εδώ ζούμε ένα θέατρο. Παραλόγου δεν πειράζει, η ιστορία θα τα κρίνει αυτά, η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε κύριε Σαρατάκη, πλέον κοιτάζει μόνο μπροστά. Δηλαδή, στην καμπάνια, που θα τη δείτε, περιλαμβάνονται θετικά μηνύματα. Δηλαδή, περιλαμβάνονται προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανάγκη τον κόσμο να ακούσει με έναν τρόπο εφικτό, ρεαλιστικό, κοστολογημένο. Με έναν τρόπο που θα απαντά στα εφιαλτικά διέξοδα που έχει δημιουργήσει αυτό το σύστημα διαπλοκής, αυτό το σύστημα της παρακμής που κυβερνά τη χώρα για 8ο χρόνο, και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτούς.
1: Επειδή λέτε ότι αυτούς, θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά που είπατε και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου είναι ένα σημείο αναφοράς για την οικονομική πολιτική και για τα προγράμματα των κομμάτων, ιδίως στον οικονομικό τομέα που είναι και το μέγα ζητούμενο. Θα δούμε διαφορές στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαντάζομαι είναι επεξεργασμένο, ήδη υπάρχει μια μαγιά από την προηγούμενη, δεν αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία στιγμή στην άλλη.
0: Όχι, δεν είναι θέμα δεν αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει η ανάγκη της κοινωνίας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ αριστερό και πρωτοποριακό ήδη από το συνεδριό του. Mm-hmm. Και το έχει εμπλουτίσει λόγω της επικαιρότητος και λόγω και των νέων απειλών Μητσοτάκη κατά της ευστάθειας της κοινωνίας και της οικονομίας. Mm-hmm. Βλήδαμε και με τα 13 δις πρόορες απληρωμής. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν χρέος προς το DNA τους να μην αφήσουν τίποτα όρθιο, ούτε πόμολος θέσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν λέει αυτό που λένε τα άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ονειροβατεί, ούτε υπόσχεται λαγούν με πετραχίλια, αλλά ούτε και, προσέξτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, παραιτείται της βασικής αρχής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που είναι ότι οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και στη δική μας περίπτωση εμείς προτείνουμε οι νόμοι να αλλάξουν από νόμους που θα υπηρετούν το λαϊκό συμφέρον, δηλαδή την εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία. Mm-hmm. Ή τους συνταξιούχους ή τους ευάλωτους ή. Άρα λοιπόν για μας δεν υπάρχει. Ξέρετε, αν κάποιος, θα σας φέρω ένα ακραίο παράδειγμα. Είναι ο Μητσοτάκης. Το πιο ακραίο παράδειγμα στο νεοφιλελεύθερο κόσμο, σε αυτό το σύμπαν του αντικοινωνισμού, έχει νομοθετήσει για παράδειγμα 150 φορές στα 8 χρόνια. Θα πάρουμε ένα τυχαίο νούμερο. Όταν οι 148 νόμοι από αυτούς είναι αντικοινωνικοί, και αντεθνική, θα έλεγα, και αντισταγματική σε πολλές περιπτώσεις. Τότε μια νέα προοδευτική πλειοψηφία οφείλει να νομοθετήσει αλλιώς, ώστε και τα δικαστήρια να κρίνουν αλλιώς και η κοινωνία να αναπνεύσει και να εμπιστευτεί ξανά το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, και επειδή νομοθέτησε ο Μητσοτάκης, δεν γράφει και τίποτα πάνω στην πέτρα, γι' αυτό έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Και ίσως...
0: Άρα, η παραφιλολογία, επιτρέψτε μου και κλείνουμε αυτό, περί ασφάλειας, δικαίου, οριζόντιας και καθολικής, είναι μια παραδοχή ότι όλοι οι ίδιοι είναι και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Καλά, ήταν και ένα εφεύρημα τώρα αυτό, άστοχο
0: μάλιστα. Ασφάλεια δικαίου, όχι, ακούστε. Εγώ δεν λέω ότι υπόθηκε με κακή πρόθεση, αλλά ασφάλεια δικαίου, ξέρετε, να πάρουμε αυτή την κατηφόρα. Και αποδεχτούμε ως εντελεσμένη την ασφάλεια δικαίου, για παράδειγμα, και στα φάντζ υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Παίρνουν τα σπίτια του κόσμου με 1000 ευρώ με το ειδικό κεφάλαιο στην καλύτερη. Και στις τράπεζες και στις χρώσεις τους υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Και στις αποικιοκρατικές συμβάσεις των παρόχων ενέργειας υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Αν τα αφήσουμε όλα αυτά, τότε πάμε να αλλάξουμε διαχειριστή στην πολυκατοικία. Δεν πάμε να αλλάξουμε τη χώρα.
1: Καλά, ήταν και αυτή.
0: Είναι εκπέμπει ένα πρόγραμμα που είναι τελείως διαφορετικό. Είναι σε άλλη κατεύθυνση από τα άλλα κόμματα.
1: Μακάρι, και νομίζω ότι αυτό, ναι, αυτό είναι και το μεγάλο σύν του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι, ή αν θέλετε και για την κοινωνία, ότι πια έχουμε συγκρίσιμα και προς τα αριστερά προγράμματα με ένα ρεαλισμό πλέον, κοστολογημένα, ρεαλιστικά, όσον αφορά και τα αιτήματα της κοινωνίας. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Με την ασφάλεια του δικαίου. Βεβαίως. Που λέγατε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Που κατά την άποψή μου, εγώ θα το πω καθαρά, εσείς δεν το είπατε, ότι νομίζω ότι ήταν η πρώτη μπουκιά και κόκαλο για την Ελλάς να χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο, και μάλιστα για ένα θέμα που είδαμε την εξέλιξή του στα δικαστήρια, δηλαδή ότι ουσιαστικά το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια από τα 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά βλέπουμε, ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε και κατά κόρον στην απόφαση για το 13ο και 14ο μισθό. Δηλαδή, τι λέει το Σύνταγμα? Τι λένε η απόφαση? Ότι δεν είναι αντισυνταγματική η περικοπή. Αυτό όμως...
0: Αλλά δεν λέει, προσέξτε, αλλά δεν λέει και ότι είναι αντισυνταγματικό το να δοθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ότι με ένα νόμο ουσιαστικά...
0: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ακριβώς. Με ένα νόμο γίνεται αυτό.
1: Ας το καταλάβουμε αυτό και ας το χωνέψουμε. Διότι προσπαθεί το κατεστημένο το μηντιακό να περάσει ότι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι, είναι σύνομο με το Σύνταγμα, άρα τελείωσε, δεν υπάρχει. Όχι, ένας νόμος μπορεί να το αλλάξει αύριο το πρωί.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς, προφανώς. Όπως για παράδειγμα με νόμο καταργεί το νόμο Σφαιρακάκη.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπαν κάτι τέτοιο.
0: Είναι και αντισταγματικός λόγω άρθρου 16, αλλά είναι και ένας νόμος που οδήγησε σε μια εξαπάτηση χιλιάδων ανθρώπων, χιλιάδων οικογενειών.
1: Με το χιλιάδων διαφωνώ. 600 είναι.
0: Είναι περίπου 1200.
1: 600.
0: Υπάρχει και τις οικογένειες από πίσω.
1: Α, ναι, ναι.
0: Είναι λοιπόν. Και τα λεφτά. Και τα λεφτά. Σε όλα αυτά υπάρχει μια εξαίρεση, την οποία επεσήμανε και ο καθηγητής ο Λαζαράτος, με αυτό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν ήταν ένα κολέγιο εδώ που αναβαπτίστηκε με τις ευλογίες του Μαξίμου στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα πανεπιστήμιο με πολύ καλή σειρά κατάταξης ενός κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Κύπρος, και το οποίο το ίδιο ήρθε να ανοίξει εδώ. Όμως και πάλι προσέξτε να δείτε, ο νόμος Σφαιρακάκη δεν προβλέπει ακαδημαϊκά κριτήρια. Βλέπετε, υπάρχουν και διαβαθμίσεις μεταξύ των πραγμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Ότι πρώτον αυτό πρέπει να τελειώνει, να κλείσουν αυτά τα πράγματα και να γίνουν, αν θέλουν, κολέγια. Γιατί υπάρχουν κολέγια εδώ και χρόνια, δεν υπάρχουν. Από το 2013 έχουν και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι άλλο τα επαγγελματικά δικαιώματα και άλλο τα ακαδημαϊκά δικαιώματα. Είναι άλλο το να είσαι κολέγιο και να είσαι ένα πανεπιστήμιο και να σε βάλουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και αντί να τα παίρνει για παράδειγμα το Αριστοτέλειο ή το Μετσόβιο ή το ΕΚΠΑ ή η Πάτρα ή το Ηράκλειο, να τα παίρνει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο τα κονδύλια. Γιατί ξέρετε, πίσω από αυτά τα κολέγια και τα ιδιωτικά που έγιναν, ανατατοποιήθηκαν έμεσα και αντισταγματικά, κρύβονται φαντς τα οποία έχουν κάθε λόγο τους ευρωπαϊκούς πόρους να βάλουν και την ίδια συμμετοχή, γιατί έχουν λεφτά όλοι αυτοί, να βάλουν και την ίδια συμμετοχή και να μπουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκεί αρχίζει και στραβώνει πολύ το πράγμα. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Ότι η ανώτατη παιδεία μπορεί και πρέπει να είναι μόνο δημόσια. Προφανώς χρειαζόμαστε αλλαγές στον αναχρονιστικό τρόπο των πανελληνίων εξετάσεων, των πανελλαδικών, όπως θέλετε πείτε το. Προφανώς και πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της πώς να το πω, τη δυνατότητα των παιδιών να σπουδάζουν με την ανέγερση φοιτητικών αιστείων, με την παροχή οικονομικών κινήτρων. Είναι απαράδεκτο να έχουμε 17.500 θέσεις και νέες σχολές τώρα υψηλής ζήτησης. Φανταστείτε ότι φέτος, είπαμε και προημερών στο κόκκινο πάλι, στη Σχολή Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Πατρών, από όπου έχει βγει το 90% της αγοράς, που ήρθε ή κάποτε συναγωνιζόταν την ιατρική σε μόρια, είχαμε το 75% και νέες θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Έχουμε πάνω από 380.000 ανθρώπους που κόπηκε η ζωή τους στη μέση, γιατί χωρίς να ενοχλούν κανέναν, διεγράφησαν γιατί δεν είχαν περάσει αρκετά μαθήματα, γιατί δούλευαν, γιατί αρρώστησαν, γιατί έκανε οικογένεια, γιατί οτιδήποτε. Δεν επιβάρυνε κανέναν οι άνθρωποι αυτοί. Ξέρετε σε ποιανού το όνομα έγινε αυτό το σφάξιμο? Στην αριστεία, λέει, που έδινε τη βαθμολογία των ελληνικών πανεπιστημίων. Τους έπιασε ο πόνος για την αριστεία.
1: Ναι, Λαζαρίδης.
0: Από πού ήρθε η αριστεία? Από πού ήρθε η αριστεία? Από κάτι ποτέτσια και κάτι αμφιβόλου ποιότητας ακαδημαϊκά προγράμματα, τερατογενέσεις θα τους έλεγα, που συναρμολογούν ασύνδετα ακαδημαϊκά αντικείμενα για να δώσουν υπόσταση στο μη υπαρκτό, που δήθεν θα είναι η άριστη εκεί. Αλλά ένα παιδί που είχε μια κακή μέρα και δεν έπιασε την ελάχιστη βάση αγωγή σε ένα μάθημα, δεν έχει δικαίωμα να το κρατήσει την επόμενη. Ένα παιδί που περνάει στοιχείο δεν μπορεί να πάει σπουδάσει με το κόστος ζωής που υπάρχει. Άρα είναι και εθνικοί οι λόγοι. Αυτά λοιπόν δεν τα βλέπει κανείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα βλέπει. Θα έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς η δημόσια ανώτατη παιδεία θα παρέχεται δωρεάν, πραγματικά δωρεάν για τα παιδιά, γιατί δεν είναι δυνατόν το 2027. Να λέμε ότι υπάρχουν οικογένειες που έχουν μοχθήσει, γι' αυτούς δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Για τους γονείς που δουλεύουν τρεις δουλειές για να πληρώνουν φροντιστήρια για τα παιδιά τους για να περάσουν στο πανεπιστήμιο το δημόσιο, έτσι όπως είναι χάλια η κατάσταση επί πολλά χρόνια με τόσες παθογένειες, δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου όταν το δικό τους παιδί μένει απέτσο για 100 μόρια και ένα άλλο παιδί που έχει λεφτά με μέση βαθμολογία 9 πηγαίνει και γράφεται σε μια ιδιωτική νομική σχολή. Θυμάστε ότι κατάργησαν την νομική της Πάτρας που είχε ιδρύσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γιατί θα είχαμε πολλές νομικές, ναι.
0: Θα είχαμε πολλούς δικηγόρους. Αλλά τώρα φέρανε ιδιώτες με δικηγόρους που τους πλήσανε βέβαια, γιατί εκεί και αν γινόταν επάρκεια δεν πληρείται καμία προϋπόθεση.
1: Αυτός ο όρος ασφάλεια του δικαίου είναι βούτυρο
0: είναι
1: στο παντεσπάνι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι επικίνδυνος. Περιέχει μια διακριτική δυνατότητα.
1: Βούτυρο στο παντεσπάνι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νομίζω ότι τον έχει αποσύρει πια και η πλευρά που το είπε, το έχει αποσύρει από το δημόσιο διάλογο, διότι ήταν όχι μόνο ατυχές, ήταν και άδικο νομίζω και για, και για τον κόσμο. Εκτός μετά την εμπειρία Μητσοτάκη, ξέρετε και τη διασταλτική ερμηνεία του ίδιου του συντάγματος, όχι ενός απλού νόμου, η έννοια ασφάλεια δικαίου σημαίνει νομιμοποίηση τελεσμένων.
1: Και ότι όσα να έχουν γραφτεί οι νόμοι σε πέτρα και δεν αλλάζουν με τίποτα, έτσι.
0: Λοιπόν, γιατί να ψηφίζουμε?
1: Αυτή, με το παράδειγμα των ιδιωτικών ΑΕΗ, νομίζω ότι κατανοεί πλήρως κάποιος τις διαφορές που μπορούν να προκύψουν μέσα από την παρουσίαση προγραμμάτων και ίσως μερικοί να μην ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ να είναι στις επόμενες εκλογές για να μην υπάρχει ακριβώς η σύγκριση ενός αριστερού προοδευτικού προγράμματος με όλο αυτό τον αχταρμά που βλέπουμε να διαμορφώνεται
0: προεκλογικά. Συγκεκριμένου αριστερού προγράμματος.
1: Ακριβώς.
0: Αριστερόστροφα προγράμματα εκπέμπουν και άλλοι γενικόλογα. Με μέτρα δεν μας λένε. Ακριβώς. Περιμένουμε να τα ακούσουμε βέβαια.
1: Εσείς θα επιμείνετε πάντως.
0: Για να δούμε.
1: Εσείς κύριε Παναγιωτόπουλε, θα επιμείνετε πάντως στο πρόγραμμα που ήδη έχει εγκριθεί από το συνέδριο του κόμματος?
0: Μα δεν κάνουμε πίσω από αυτό.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο για το αυτονόητο της 13ης σύντασης. Ακούστε. Υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες συγκεκριμένες που αποδείχθηκαν περίτρανα και με τα 13 δις πρόορες αποπληρωμής των δανείων, που είναι ένα δώρο ρευστότητας στους δανειστές. Η Αυγή το αποτύπωσε περίφημα. Το αποτύπωσε περίφημα.
1: Το διαβάζαμε.
0: Ο Μητσοτάκης λαδώνει τους Ευρωπαίους.
1: Μπράβο.
0: Για να του δώσουν την επόμενη μέρα του δημοσία δαπάνη πολιτικού επιχειρήν. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα πράγμα ξένο, κακό, επιβλαβές, που δημιουργεί ένα κακό τελεσμένο. Γιατί ξέρετε, είναι και πλασματικό. Τι μας λένε? Μειώνουμε, λέει, το δημόσιο χρέος. Μα δεν το μειώνουν. Έχει φτάσει ιδιωτικό και δημόσιο χρέος 843 δισεκατομμύρια. 59 δισεκατομμύρια είναι οφειλές στον ΕΦΚΑ. Τα στάσει στο ασφαλιστικό σύστημα. Έχουμε δείκτη υπογεννητικότητα 40%. Με αυτούς τους ρυθμούς τρέχει η χώρα. Τι περιμένουμε, να έρθουν οι μέλησες?
1: Όχι, το πρόβλημα
0: δηλαδή
1: είναι ότι.
0: Ποιο θα πει επιτέλου την αλήθεια στον κόσμο πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Τον εμπνευστή αυτή τη πολιτική, τον Πιερακάκη, τον έχουμε στείλει και στο Eurogroup και θα γελάνε με αυτέ τι αναλύσει που κάνει.
0: Δεν τον στείλαμε ακριβώ. Τον φύτεψαν εδώ, άνθησε εδώ αυτό το υβρίδιο mm-hmm. και το πήγαν και το αξιοποίησαν εκεί για να το επανεισάγουν αργότερα. Mm-hmm. Είναι η καβάντζα του συστήματος που λέμε εμείς. Σε περίπτωση που θέλουν κάτι πιο light, πιο άχρωμο, πιο σοσιαλδημοκρατικό, το οποίο θα μας κάνει καλό. Ξέρετε, έχουν ανθίξει πολλά τέτοια ποροφόρα στη χώρα επί δεκαετίες.
1: Είναι η εποχή. Είναι η εποχή που το επιτρέπει. Για να πάμε τώρα, μιας και αναφερθήκατε στο λάδωμα εντός ή εκτός εισαγωγικών των Ευρωπαίων από τον Μητσοτάκη. Έχει μόνο στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση της πολιτικής του, του ίδιου, ή μήπως πάει και λίγο πιο πέρα το ζήτημα, δηλαδή να πάμε στο καθαρά πολιτικό, ότι ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται πια ότι η εξουσία ή μια νέα θητεία είναι όνειρο θερινής νυχτός και ότι θα ξαναζήσουμε αυτή την κουβέντα που γινόταν έτσι πολύ θολά το 23, γιατί τότε περίμενε, σου λέει, κάτσε μήπως μας ξαναγυρίσει η αριστερά. Είχε κάνει, τα είχε κάνει και τότε σώπατο που λένε στο χωριό μου. Κάτσε να αρχίσω μια συζήτηση ότι ίσως εγώ αξιοποιηθώ στην Ευρώπη και έτσι με ένα τέτοιο κολπάκι να σιγά σιγά να αδειάζει τη γωνιά για να έρθει κάποιος άλλος στη Νέα Δημοκρατία, εμπλό αλλαγή, γιατί αυτός πάει για μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη. Πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο?
0: Θα την κάνει, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει το προφανές ότι ψάχνει την επόμενη μέρα του. Mm-hmm. Το δεύτερο, δεν λέω ότι θα πέσει εύκολα. Προσέξτε.
1: Όχι,
0: ελέγχει τους αρμούς της εξουσίας, πάτωμα τα δάνει παντού, οριζόντια και κάθετα. Εγώ λέω ότι χρειάζεται πανστρατιά, αφύπνιση, σήκωμα από τον καναπέ και προσέλευση μαζική στα εκλογικά τμήματα για να πέσει, γιατί αυτοί θα πάνε όλοι να ψηφίσουν. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι η δεξιά παράταξη στην Ελλάδα, που είναι αμετάβλητη από τον Γολέτη και μετά, με πάρα πολλά πρόσωπα, προσωπία και εκδοχές, δεν έχει παρατηθεί του υπαρξιακού του στόχου, που είναι να κρατάει την κουτάλα σε αυτή τη χώρα και να τη μοιράζει υπέρ των ολίγων. Η δεξιά δεν έπαψε ποτέ να είναι η κοινωνία του ενός κριτού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμα και αν χρειαστεί να ξεφορτωθούν το Μητσοτάκι και να μας φέρουν ένα άλλο προϊόν κατασκευασμένο από τα μίντια, τα κυρίαρχα μίντια στη χώρα και το σύστημα της διαπλοκής ολόκληρο, το οποίο θα συνθέσει ακόμα και την αντίθεση Σαμαρά, ακόμα και ένα δεξιόστροφο κομμάτι ακροκεντρό του Πασόκ, ακόμα. Αυτό θα είναι ένα τέχνασμα για να παραμείνει δεξιά στην εξουσία. Αλλά τώρα ο λαός είναι πονηρευμένος, το βλέπει αυτό. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης, άμα πάει στην Ευρώπη, δεν θα κρατήσει τις μετοχές του στη Νέα Δημοκρατία?
1: Θα προσπαθεί να ελέγχει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι να προσπαθεί, τα ελέγχει.
1: Τα ελέγχει.
0: Κρατημένοι είναι όλοι, δεν τους είδατε?
1: Είναι
0: μια φορά γύψανε και έφτασε τη βότια με τις τελικές.
1: Ναι, είναι ένα ενδιαφέρον σημείο που πρέπει κάποια στιγμή να λάβουμε υπόψη μας στις αναλύσεις μας για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, και φαντάζομαι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει μελετήσει. Μάλλον.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει μελετήσει σε βάθος και λέει σε καμία εκδοχή της δεξιάς.
1: Ακριβώς.
0: Με δηλαδή, καμία εκδοχή της δεξιάς.
1: Κάποιος σωτήρας της δεξιάς που κάποια στιγμή θα αναστήσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Όχι, αλλά βέβαια. Μα το πρόβλημα δεν είναι να.
1: Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή ο χρόνος τρέχει, δεν θέλω όμως να κόψουμε την κουβέντα έτσι. Θα έχετε λίγο υπομονή να δώσουμε το στίγμα μας και να επανέλθουμε στην κουβέντα?
0: Προφανώς.
1: Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: .5 και 5 στο κόκκινο.
1: Επανήρθαμε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, και είχαμε ξεκινήσει, είχαμε μπει στην κουβέντα για το τι σενάρια απεργάζονται στη Νέα Δημοκρατία και πώς παρακολουθεί αυτά τα σενάρια ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης ή μάλλον ευοδοθούν οι προσπάθειες του Μητσοτάκη να εγκαταλείψει όσο πιο ανώδυνα γίνεται το σκάφος για να πάει προς την Ευρώπη δίθεν τάχα μου, τον κάλεσε το καθήκον, και η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει στην εξουσία. Πόσο εφικτό είναι ένα τέτοιο σενάριο, κύριε Παναγιωτόπουλε?
0: Εφικτό. Με βάση το δίκτυο λαϊκής οργής δεν μοιάζει. Όμως, όπως σας ξαναείπα, επί 8 χρόνια σέρνεται το δηλητήριο όλη η Υγιεινά. Αυτό το δηλητήριο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μια υπαρξιακού χαρακτήρα περίοδο υπονόμευσης, όπου από τον πρόεδρο μέχρι το τελευταίο μεγαλοστέλεχος εισαγωγικά, με λίγες σκοτεινές εξαιρέσεις στο τηλεοπτικό κάδρο, έλεγαν μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε ένα άλλο κόμμα, γιατί ξέρετε αυτό είναι χειρότερο. Είναι άλλο να σου λένε με πολιτικά επιχειρήματα ότι κάνεις λάθος, και άλλο να σε σκάβουν από μέσα, να σου σκάβουν τα θεμέλια. Όταν λοιπόν λειτουργήσε το συλλογικό αντανακλαστικό της αριστεράς, είδαμε το εξής εκπληκτικό φαινόμενο, ότι όχι μόνο συνεχίζουν να αυξάνονται τα διαπιστωμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι τελικά από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνολικές αποχωρήσεις που δεν υπερβαίνουν το 20%. Όλος αυτός ο θόρυβος λοιπόν, όλος αυτός ο θόρυβος έχει να κάνει με την αποκαρδίωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων που σου λέει ρε φίλε στο τέλος δεν υπάρχει σωτηρία, θα πάω στο σπίτι μου, θα πάω στον καναπέ. Τι είδαμε λοιπόν και γυρίζω σε αυτό από το οποίο ξεκινήσατε. Ποια ανταπόκριση είδαμε σε αυτό το σκοτάκι? Και σε άλλα σπότ που έχουν βγει και έρχεται και μια καταιγίδα από σποτάκια, όχι κατά ακριβό, μην φανταστείτε, όλα αυτά είναι με ελάχιστα χρήματα, τίποτα, μηδέν. Είναι εσωτερικές παραγωγές που θα λένε την αλήθεια προγραμματικά, στοχευμένα, έβλεπτα, σε ένα λεπτό μέσα.
1: Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και χρηματοδότες. Δεν έχει
0: χρηματοδότες, αλλά είμαστε ένα εξαιρετικά υγιές κόμμα, σας πληροφορώ. Γι' αυτό ίσως μαλυμπίζονταν πολύ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ τακτοποιημένος οικονομικά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τέτοιου είδους. Το πρόβλημα που έχουμε είναι, είχαμε τρία προβλήματα. Πρώτον, το να λέμε ότι θα κατέβουμε στις εκλογές. Φυσικά θα κατέβουμε, το αποφασίσαμε, φύγανε όλοι αυτοί, καλή τους τύχη, οι μπελάδες εκεί που πήγανε. Το δεύτερον είναι να είμαστε ευκρινείς και να κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση όλοι. Που αυτό συμβαίνει, το κατακτήσαμε με τη συλλογική μας ηγεσία. Και τρίτον είναι το να αγκαλιάσουμε ξανά τα μέλη και τους φίλους και τους ψηφοφόρους μας και να τους πούμε όχι μόνο είμαστε εδώ, όχι μόνο να τους καλέσουμε να επιστρέψουν στην ενεργό δράση, γιατί δεν έφυγαν ποτέ. Απογοητεύτηκαν με αυτά που έβλεπαν, με αυτά τα αλόκοτα που έζησαν, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Ήταν μια μεθοδευμένη παρακμή όλο αυτό το πράγμα και πλασματική. Με αυτούς τους τρεις όρους λοιπόν να πληρούνται πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο πάει να μπει στη Βουλή, πάει να μπει και εντυπωσιακά στη Βουλή, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα που αγρεύει ψήφους έτσι για να τσαγρεύει και να υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει μια πραγματική ανάγκη της κοινωνίας. Είναι το αντίβαρο χωρίς το οποίο οποιαδήποτε αυτοαποκαλούμενη προοδευτική κυβέρνηση δεν θα είχε εγγυητικές αριστερές ασφαλιστικές δικλείδες. Για παράδειγμα, χωρίς ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, δεν θα ξαναγίνει ΔΕΗ δημόσια, δεν θα υπάρχει ισχυρή δημόσια παρέμβαση τουλάχιστον σε μία συστημική τράπεζα, δεν θα επανέλθουν τα ΕΛΠΕ σε δημόσιο έλεγχο για να σπάσει το καρτέλ των καυσίμων, και τρίτον, δεν θα επανέλθουν στην κοινωνία οι φόροι. Θα ταξιδεύουν για άλλες πολιτείες.
1: Άρα εσείς θεωρείτε, πρέπει... κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ και που εν πάση περιπτώσει θα εξειδικευθεί ακόμα περισσότερο, θα είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τον πολίτη που θα δει με μεγαλύτερη νυφαλιότητα μετά τον πρώτο ενθουσιασμό, άντε πάμε και τα λοιπά. Και οφείλω να πω ότι ήδη αρχίζω και το βλέπω στις παρέες, στο μέρος που πήγα και έκανα διακοπές στην Κρήτη και τα λοιπά.
0: Έτσι, το
1: ότι
0: ξανά.
1: Το πρόγραμμα του είναι καταλυτικό για την πορεία του και στις εκλογές. Υπάρχει
0: είναι
1: σύγκριση.
0: Καταλυτικό. Είναι καταλυτικό, γιατί όχι μόνο υπάρχει σύγκριση που στοιχειώνει τη διαπλοκή για το σύστημα και τα συμφέροντα που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια multi-culti ατζέντα, multi-culti με την κακή έννοια, δηλαδή multi-culti να έχουν διαλέξει ο μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και ακροκεντρώα διαχείριση. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να πει ότι αυτό το σύστημα έχει σαπίσει, αυτό το σύστημα θέλει μια δομική αλλαγή, αυτό το σύστημα θέλει ένα σοκ εντυμότητας που θα αφυπνίσει την κοινωνία και θα της πει, ξέρεις, μην παρετήσε τους συνταγματικούς του δικαιώματος στην ισότητα, μην παρετήσε τις αποφασίσεις και τις ελπίδες που εξέφρασες επί πάρα πολλά χρόνια να αγωνίζεσαι ενάντια στο σύστημα, γιατί ναι, το σύστημα μπορεί να αλλάξει με τους πολίτες.
1: Και
0: με
1: είναι συγκυριακό, είναι θετικό για το ΣΥΡΙΖΑ το ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι στα 67 μου, στα 67 μου χρόνια, ότι για πρώτη φορά το σύστημα δεν είναι κάτι αέναο, κάτι αφηρημένο, κάτι γενικό, ένας όρος. Το σύστημα επί Μητσοτάκη, το σύστημα που ζούμε, έχει ονοματεπώνυμο, έχει διεύθυνση και είναι οι πρωταγωνιστές του κλάδου ενέργειας, οι πρωταγωνιστές που μας πουλάνε ρεύμα, οι πρωταγωνιστές που μας πουλάνε καύσιμα, οι πρωταγωνιστές που διαχειρίζονται το τραπεζικό σύστημα.
0: Θέλω να μου κάνετε μια χάρη, να μην τους λέμε πρωταγωνιστές, να τους λέμε επιτίδιους.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι άρα λοιπόν εδώ το σύστημα είναι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ποιοι μπορούν να πάνε. Όταν λοιπόν εγώ δεν ακούω από νέους που θέλουν να μας σώσουν ότι με τη ΔΕΗ εντάξει θα το δούμε, θα τους φωνάξουμε και θα τους πούμε ρε εσείς δεν μπορείτε να τα παίρνετε όλα, εδώ μέτρα μπορούν να πάρουν.
0: Μα τι λέτε, μόνο άμα τους το πούμε θα σοκαριστούν. Όχι, με νόμο θα τους διώξουμε.
1: Έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχουμε ένα σύστημα να αντιπαλέψουμε.
0: Δεν έχουμε σύστημα, τι δεν είναι σύστημα, είναι ένα σαθρό επικοδόμημα κερδοσκόπων το οποίο θα σκορπίσει στις τέσσερις πλευρές του ορίζοντα με ένα νόμο. Δηλαδή, να σας κάνω να καταλάβετε. Να καταλάβουν, εσείς το γνωρίζετε, μιλώ για τους ακροατές, και τις ακροάτριες. Εάν βγούμε και πούμε, γιατί δεν ξέρω να το γνωρίζουν οι μικρομεσαίοι και επαγγελματίες και μαστιζόμενοι από τα χρέη που μας ακούν, ποιος δεν διώκεται ποινικά σε αυτή τη χώρα για χρέη στο δημόσιο, αφάνεις. Ο μόνος. Ο μόνος που δεν διώκεται σε αυτή τη χώρα με νόμο, το Μητσοτάκη, για οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, τα φάντζη. Ο μόνος ο οποίος κερδοσκοπεί, έχουμε 21 δισεκατομμυριούχους. 21 δισεκατομμυριούχους με ελληνικό διαβατήριο. Δεν μιλάω τώρα για εφοπλιστές που μένουν κάπου στον κόσμο. Μιλάμε για κανονικούς. Εδώ, 21 δισεκατομμυριούχους. Και έχουμε και γύρω στους 1500 πολυεκατομμυριούχους. Δηλαδή μιλάμε για περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι αυτοί οι απίθανοι τύποι στα 7 πρώτα χρόνια Μητσοτάκη έκαναν ένα ράλι και φορολογούνται για τα υπερκέρδη τους με 5%. Θα σας πω ένα τρανταχτό παράδειγμα. Έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ είναι όλα αυτά τα ατέλειωτα χιλιόμετρα ηλεκτρικού δικτύου, σημερινής αποτίμησης των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, που πλήρωσε ο ίδιος φορολογούμενος επί 60 χρόνια να συμβούν σε αυτή τη χώρα. Θα παίρνει ένα Αυστραλιανό φαντ, το οποίο τι απόφαση παίρνει, ομού μετά των τεχνικών εταιριών που είναι μέτοχοι εκεί και διάφοροι άλλοι, να μοιράζουν το 90% των κερδών, το 90% των κερδών, το οποίο είναι μονοπόλιο δηλαδή, έτσι. Θες το ρεύμα που κάπου θα περάσει, είτε είσαι πάροχος είτε καταναλωτής. Το 90% των κερδών το εισπράττουν με 5% φόρο μερίσματος συμμετοχή και το πάνε όπου θέλουν στον πλανήτη, καθαρό, και το 10% επανεπενδύεται στη συντήρηση του δικτύου.
1: Και όχι να υπογειοποιηθούν 50-50, τα καλώδια, να γίνουν για να μπαίνουν φωτιές και τα λοιπά.
0: Και έτσι, η Ελλάδα, και έτσι, έτσι. Ακούστε λοιπόν, με ένα νόμο, μπορεί να πεις ότι ο φόρος μερίσματος σε τέτοια ύψη κερδοφορίας πηγαίνει στο 15%. Και ότι το 50% των κερδών των μονοπωλιακών επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος θα κατευθύνεται σε επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της χώρας. Του κοινωνικού συμφέροντος. Οι τράπεζες βγάλουν 5,2 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Με 5% και αυτά. Θα πρέπει να τα πάνε σε άλλες πολιτείες. Ένα 38 παράδειγμα, εξαιρετικά προκλητικό, είναι μια αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών που την αγόρασε η ΔΕΗ και τη διέσωσε από τη θεροκοπία, η οποία δήλωσε κάπου 150-190 εκατομμύρια τζίρο. Και καθαρά κέρδισε 16.000 ευρώ. Σοβαρολογούμε τώρα.
1: Είναι τα τερτύπια. Ένα
0: συνδικατζηρικό έχει περισσότερα. Με το τεκμαρτό, ξέρετε, ένας υδραυλικός που έχει 25 χρόνια προϋπηρεσία πληρώνει περισσότερα.
1: Από ότι αυτή την αλυσίδα.
0: Από αυτή την αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, ναι, που τη διέσωσε η ΔΕΗ, που η ΔΕΗ είναι αυτή που είναι και η ηγείτε του πάρτι της κερδοσκοπίας, αντί να ανήκει στο δημόσιο, αν είναι σε δημόσιο έλεγχο και να αποκλιμακωθούν 50% οι τιμές της ενέργειας να πάνε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Δηλαδή γίνονται αλόκοτα πράγματα, κύριε Σαρατάκη.
1: Και βεβαίως αυτά δεν διορθώνται με το να φωνάξει η ΔΕΗ και τη πει: έλα δω ρε. Είναι δυνατόν να βγάζει τόσα κέρδη και ο κόσμος να μην. Εντάξει, το αντιλαμβάνεται καθένας.
0: Δεν ξέρετε γιατί βγάζουν 16.000 ευρώ καθαρό. Ταΐζονται χρυσοκάνθαροι.
1: Έτσι.
0: Οι ίδιοι τα τρώνε. Τα μπόνους της διοίκησης κολοσσία είναι. Αλλά για να μην πληρώσουν φόρο, τα δίνουν εκεί. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πάρτι που συμβαίνει. Θα μάθει όλες τις αλήθειες στην πορεία προς την κάλπη.
1: Ακριβώς.
0: Θα μάθει που πήγαν τα λεφτά του.
1: Το πιο επικίνδυνο.
0: Που πήγαν τα λεφτά του.
1: Ακριβώς. Το πιο επικίνδυνο από όσα τουλάχιστον συζητάμε αυτή την ώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι αυτό το αφήγημα ότι όλοι οι ίδιοι είναι, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει και ίσως να μην έχουμε όλοι μας αντιληφθεί το μέγα κίνδυνο από αυτό το ισοπεδωτικό όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή ότι αρχίζει σιγά σιγά και εποάζεται και πάλι το αυγό του φιδιού την ώρα που ερίζουμε για τον προοδευτικό χώρο, για τα σενάρια, για το ένα και το άλλο και βλέπουμε κασιδιάριδες αλλά και άλλους να θέλουν να επανεμφανιστούν στο πολιτικό προσκήνιο.
0: Ναι, γιατί να μην θέλουν. Ξέρετε, εάν, πώς να σας το πω τώρα, εάν πούμε ότι ένας απίθανος και ακατάλληλος για ένα άθλημα τύπος κέρδισε Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο. Γιατί να μην θέλουν όλοι να μπουν μέσα στο άθλημα. Όταν δηλαδή αυτοί είναι ικανοί να νομοθετήσουν στα 100 μέτρα να τρέχει με μοτοσυκλέτα, αν είσαι δεξιός ο Μητσοτάκη. Και να παίρνει το χρυσό, όπως ο Νέρονας. Είχε ανακηρυχθεί γενικός Ολυμπιονίκης. Κάποια στιγμή, όταν είχε καταλάβει την Ελλάδα η Ρώμη, ο Νέρονας πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ανακηρύχθηκε, αυτοανακηρύχθηκε. Γενικός Ολυμπιονίκης.
1: Και εδώ είχα.
0: Δηλαδή, ξέρετε, έχει χαθεί το μέτρο στη χώρα. Και αυτό στην πορεία προς τις εκλογές θα φανεί και ελπίζουμε, πιστεύουμε, θα επιδιώξουμε σκληρά, στεναρά, να καταλάβει η κοινωνία ότι ένας άλλος κόσμος, μια άλλη Ελλάδα, είναι πράγματα εφικτά. Είναι πράγματα που δολίως μας στέρισαν με τη θεροκοπία του 10. Είναι πράγματα που ελπίσαμε ότι θα τα σώσουμε βγαίνοντας από τα μνημόνια το 18. Είναι πράγματα όμως που χειροτέρεψαν ξανά και ραγδαία από το 19 και μετά. Και πράγματι νομίζω ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας έχει κουραστεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Θέλει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα, όχι πολλά. 6-7 πράγματα δομικά που θα καταλάβει ότι επανέρχεται το κράτος δικαίου, ότι επιτέλους θα πάνε οι κακοί φυλακοί. Θα πάνε οι κακοί φυλακοί. Δεν μπορεί να τη βγάζουν καθαρή όλοι με ένα μικρό οικοσύστημα καταδουλευμένων λειτουργών σε όλα τα επίπεδα, είτε στο κοινοβούλιο, είτε στη δικαιοσύνη, είτε οπουδήποτε. Δεν μπορεί μονίμως το άδικο να κερδίζει σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχεται για να καταγραφεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται για να ηγηθεί ενός μετόπου ανατροπής. Και αυτό δεν είναι καθόλου ανέφικτο. Θα το δείτε και σταδιακά στις δημοσκοπήσεις, γιατί θα αποτυπωθεί. Ο κόσμος ονειρεύτηκε, ο κόσμος κατάλαβε. Του φεύγει ο ενθουσιασμός και βλέπει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, δεν υπάρχει αντίβαρο χωρίς ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και πέραν του προγράμματος, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα το πω, έχει μια αντίφαση φοβερή αυτό, αλλά θα το πω. Πέραν από το πρόγραμμα που θα αποτελέσει βεβαίως την αιχμή του δόρατος, έχει και άλλο ένα, άλλη μια υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Να υπερασπιστεί την διακυβέρνηση 15-19. Το οποίο δεν βλέπω να υπερασπίζονται κάποιοι άλλοι με ιδιαίτερη ζέση.
0: Να σας πω πάνω σε αυτό. Πολλοί μπορεί να ζητάνε συνέχεια συγγνώμες για αυτή την περίοδο. Εμείς ζητάμε συγγνώμες. Εμείς είμαστε περήφανοι, διότι σε μια χώρα τελειωμένη που παρελήφθη το 2015, χτίστηκε μια χώρα που μπορούσε να ελπίζει ξανά. Με κόπους και θυσίες, ναι. Με αδικίες φορολογικές, ναι. Αλλά δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε τη συνέχεια του έργου, γιατί το σύστημα, το αντισύριζα μέτωπο τότε, γκρέμισε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε επιλέξει την οδό της συγγνώμης. Έχουμε επιλέξει την οδό της περηφάνειας για την αριστερά.
1: Νομίζω ήταν και ο καλύτερος.
0: Να είμαστε περήφανοι.
1: Και ο καλύτερος επίλογος στην κουβέντα μας. Ο καλύτερος επίλογος.
0: Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε της συγγνώμης. Είμαστε της περηφάνειας, του ξεβολέματος, της μάχης και της επέκτασης του θετικού κεκτημένου. Και αυτό θα γίνει διαδιέστατο στην πορεία προς τις κάλπες.
1: Να είστε
0: η
1: καλά.
0: Αριστερά δεν είναι υπόθεση ενός προσώπου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: και γι' αυτό.
0: Όλοι αυτοί που γύρω από ένα αντιληπτό στη δημόσια σφαίρα πρόσωπο, βάζοντας το εγώ τους υπό, γιατί ζούμε σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, σε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Δεν υπάρχει μία μόνο πρόσωπη οδό σωτηρίας. Εμείς είμαστε η οδό των πολλών. Υπάρχει θεμελιώδη διαφορά σε αυτό πολιτικά.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτοπουλε, για την κουβέντα και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος και θα αρχίσει να μπαίνει μπροστά και η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ, πολλά θα αλλάξουν. Έχω αυτή την αισιοδοξία.
0: Πολλά θα αλλάξουν προς το καλύτερο και η αριστερά θα είναι εδώ για να εγγυηθεί καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους και ένα κράτος δικαίου επιτέλους ισχυρό, απρόσβλητο και ικανό να εγγυηθεί τις ζωές των παιδιών μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Είπαμε είναι εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που έχει πάρει και στις πλάτες του την καμπάνια του κόμματος, ούτε διακοπές ούτε τίποτα, δουλειά με τα πρώτα σποτ και όλη αυτή την δουλειά που πρέπει να γίνει για να εμφανιστεί πια ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολύ, πολλά. Βασίλη, δεν θα δώσω συνέχεια σε αυτά τα οποία εσύ εντάξει έχεις μπει τώρα πρωί-πρωί και θες να πεις τα δικά σου, με γεια σου, με χαρά σου. Λοιπόν, καλημέρα, μου λέει ποιος, ο Ισίδωρος. Μας στέλνει στον υποίδρυση σταθμό του Μέγκα επειδή σε ενοχλεί η κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Μωραίνει κύριος, ον βούλεται από λες, λέει ο Ισίδωρος. Ισίδωρε, καλό ταξίδι και αέρα στα πανιά σου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι, αν θέλετε, ένα ραδιόφωνο που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο χώρο της αριστεράς και μετά από αρχηγούς και μετά το ραδιόφωνο είναι εδώ. Εσείς θέλετε άλλα πράγματα. Λοιπόν, πηγαίνετε λοιπόν, ναι, σας στέλνω, εγώ σας στέλνω, ναι. Τουλάχιστον στην ώρα τη δική μου. Λοιπόν, εκτός και αν θέλετε να αυξήσετε την ακροματικότητα της εκπομπής και στέλνετε τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα και Σταθάκη, να μας πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος αν θα αναλλάξουν το νόμο για να καταργηθούν τα απαράδεκτα κολέγια. Ήταν σαφέστατος. Είπε ότι τα ΑΕΗ μπαίνουν πια σε μια άλλη λογική νομοθέτησης και ότι αν θέλουν να γίνουν κολέγια και να δούμε πώς θα λειτουργούν αυτά τα κολέγια που εν μία ανοιχτή έγιναν όπως έγιναν και τα λοιπά. Λοιπόν, ο βρε καλό τον κύριο Κάντα. Κύριε Σατάκη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγει δημόσια να ζητήσει συγγνώμη από το δημοκρατικό λαό για το πραξικόπημα και τους αποκλεισμούς στον Γκάζι και στο Μπουζουξίδικο, δεν τον σώνει καμία καμπάνια. Σταματήσει επιτέλους τον στρουθοκαμιλισμό, λέει ο Άρης. Ο Κανατάς, όχι ο Κάντας, συγγνώμη. Άρη μου, είπαμε και νομίζω έκλεισε ο κύριος Παναγιωτόπουλος με ένα πολύ απλό και συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς δεν είμαστε της συγγνώμης, έτσι είμαστε της υπεράσπισης του έργου και της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η Ελένη. Καλημέρα σε όλους, Στρατάκη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Μητσό έδωσε 5.000 μισθό στους Μητροπολίτες. Δεν τα έδινε στους πυροσβέστες που χάνουν τη ζωή τους με τις φωτιές. Ελένη από Νέο Ηράκλειο. Μα είπαμε. Εσύ δεν φέρνεις, Ελένη μου, ψήφους, ούτε οι πυροσβέστες. Φέρνουν οι παπάδες. Εντάξει. Η Θάλια. Πολλά χαμόγελα, βρε Θάλια, πρωί-πρωί. Μην πάθεις τίποτα. Λοιπόν, η Ειρήνη. Η ΕΒΕ θα πρέπει να καταργηθεί, όπως και το νησιν 2 στους φοιτητές. Αυτά τα μέτρα στόχο είχαν να μαζέψουν πελάτες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συμφωνούμε. Η Τάνια. Τα ίδια ακριβώς κουμπάρε θέλει και το κόμμα Ελλάς, οπότε τι πάει να πει χωρίς ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γινόταν αυτά. Κερδίσετε το ποσοστό σας χωρίς να διαβάσετε εμέσως άλλους. Αυτές τις διαβολές τις κάνουν διαχρονικά ήδη το ΚΚΕ, ο Βαρουφάκης και το μηδενικό κέρδος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, είδατε που κάνετε ένα λάθος. Εάν αυτά τα ίδια που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ήθελε και το κόμμα Ελλάς, τότε πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Αλλά δεν θέλουν ακριβώς τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Ελλάς τι λέει? Ασφάλεια του δικαίου και επειδή αυτό και τα λοιπά. Θα δούμε λίγο τον νόμο του Πιερακάκη, πώς θα τον αλλάξουμε, πώς θα τον βελτιώσουμε. Αυτά είπαν. Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο? Όταν βγαίνει καθαρά ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει καθαρά δημόσια τράπεζα η εθνική, η έλεγχο του δημοσίου, λέει τα ίδια η Ελλάς και εγώ δεν το έχω πάρει είδηση. Για συγγνώμη. Εγώ το λέω με συμπάθεια. Ίσως να μην το έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές πια ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα Ελλάς. Τεράστιες. Διαβάστε το σας παρακαλώ με προσοχή, και ιδίως εκεί που αν θέλετε φάνηκε και τεράστια διαφορά ήταν για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκεί φάνηκε πολύ καθαρά η τεράστια διαφορά. Ασφάλεια του δικαίου, θα βελτιώσουμε τον νόμο Πιερακάκη, και πριν προλάβουν να το πουν και να το ολοκληρώσουν έρχεται η ακύρωση των αδειών. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει καθαρά. Τέρμα ο νόμος Πιερακάκη. Εντάξει, είναι τόσο απλά. Αν βγει και η Ελλάς και το πει το ίδιο, ναι, τότε θα έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ και θα λένε τα ίδια. Προς το παρόν δεν λένε καθόλου τα ίδια. Κρίς, ούτε ο Τσίπρας δεν λέει πια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αφήστε τη λέει ο Τσίπρας. Η Κατερίνα. Θεωρώ ότι μόνο τρεις λέξεις από το ΣΥΡΙΖΑ αρκούν. Χρεοκόπησαν τη χώρα, ξεπούλησαν τα πάντα, πτώχευσαν τους πολίτες. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Ο Μαρίνος. Στρατάκη, Παναγιωτόπουλος, πρώην Πασόκ, ελάχιστη για την αριστερά. Να σε φωνάξουμε σε ένα βρε Μαρίνο, έλα εσύ εδώ να τα κάνεις σώπατο. Εντάξει. Λοιπόν, ο Νίκος. Παιδιά, πάρτε είδηση, κάτι. Εδώ υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά που αρχίζει και φαίνεται πια. Και είναι το πρόγραμμα. Εάν κάποιο άλλο κόμμα έχει ένα πρόγραμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ και σας δελεάσει, τότε σημαίνει ότι κάνει λάθος η αριστερά. Αλλά για βρέστε ένα πρόγραμμα που αυτό που έχει καταθέσει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποφασίσει το συνέδριό του, που να δίνει ένα τέτοιο στίγμα. Εσύ που είσαι αριστερός και δεν είμαστε εμείς. Λοιπόν, καλημέρα. Πάλι ο Νίκος. Τα ίδια έλεγε τον Κασελάκη. Ρε, άισε και εσύ και ο Κασελάκης σας. Άιδε πια τερεύγια. Έχετε γίνει εντελώς γραφικοί. Αυτή είναι η κριτική σας. Άντε από εκεί. Λοιπόν, ο Άρης το είπαμε. Συγχαρτήρια μου λέει ο Άρης, γιατί μπορεί να διαφωνούμε, αλλά διαβάζει όλα τα μηνύματα. Άρη, αυτό το κάνω και το κάνω γνωρίζοντας ότι για μερικούς είναι και δύσκολο. Εγώ εδώ είμαι. Και η διαφωνία είναι αυτή που θα αναδείξει τελικά το ποιος έχει δίκιο. Μπορεί να έχετε εσείς, μπορεί να έχω εγώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που, του κατηφόρου, η περίοδος 15-19. Αυτοί που θέλουν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι υπερήφανοι. Οι υπόλοιποι απλά δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, εάν είσαι ο Βαγγέλης που φροντίζεις για να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και όλα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Πρεθάλια, πες και καμιά κουβέντα. Βάλ και κανένα άλλο εκτός από το χαχαχα. Τι, είμαστε γελαδέροι, ε. Ο Γιώργος. Το Μέρα 25 έχει πολύ καλές και παρόμοιες θέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς έχει το Βαρουφάκη αρχηγό, που κι αυτός σαν τον Τζίπρα έχει αλλεργία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρε Γιώργη. Λοιπόν, ο Κρίς. Καλά τα λέει ο Νίκος. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη στήριξη στον Κασελάκη. Λοιπόν, όλοι εσείς, λοιπόν, η μεμψήμερη πυρ τον Κασελάκη και τη δική μου στάση, έχω μόνο ένα να σας πω. Βρέστε κάτι άλλο. Έχει μπαγιατέψει αυτό. Αλλά θα επαναλάβω για πολλωστή φορά. Δεν έχω ανταλλάξει ούτε καλημέρα το Κασελάκη, δεν του έχω πάρει συνέντευξη του Κασελάκη. Άλλοι του πήραν, οι κολλητοί σας. Οι κολλητοί σας του έπαιρναν συνεντεύξεις εδώ, αγαπητέ Κρίς. Οι κολλητοί σας. Εντάξει, οι κολλητοί σας. Εντάξει, λοιπόν, για να συνεννοηθούμε. Και οι κολλητοί σας έπαιρναν τηλέφωνο να τον στηρίξουν στο δεύτερο γύρο κόντρα στην Αξιόγλου. Οι κολλητοί σας. Καλημέρα και με τις υγείες σας. Λοιπόν, έτσι. Γιατί κάποια... Και να σας πω κάτι. Γράφετε το κάθε μέρα. Κάθε μέρα γράφετε το. Έτσι, για να δούμε τελικά ποιοι είναι οι φίλοι σας. Και να σας λέω κάθε μέρα ποιοι τον στήριξαν. Γιατί θα αρχίσω σε λίγο να το λέω με ονόματα. Ότι ο Τσίπρας έπαιρνε τηλέφωνο τον παπά να στηρίξει τον Κασελάκη. Και πολλοί ανεχόμασταν τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν έργο Τσίπρα. Και αν κάποιος τον έφερε στο Τσίπρα, δεν είναι ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το πολλά. Ο Τσίπρας τον έφερε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο Καλογύρου τον ενέκρινε. Λοιπόν, μουρμού για τον Κασελάκη. Οι τελευταίοι που μπορείτε να μιλάτε για Κασελάκη είστε εσείς που στηρίζετε σήμερα αυτούς που τον έφεραν στο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πια. Άντε πια. Αυτή σας η επιλεκτική ευαισθησία. Ρε Θάλια, βάλε κανένα εμετό να συνέλθουμε. Μη βάνεις μόνο χαχαχα. Λοιπόν, τελειώσαμε εμείς. Τελειώσαμε. Με τις υγείες σας. Τα λέμε αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Απομακρυνθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Επιμένει ζέστη και σήμερα Δευτέρα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς. Την ίδια ώρα ενισχύονται τα μελτέμια, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για τις Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, οι συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ήδη ξηράνει σημαντικά την καύσιμη ύλη. Η εικονική πραγματικότητα καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί ότι αποφεύγει να αναφερθεί στην ακρίβεια, τον ενεργειακό κόστος και τις πυρκαγιές, ενώ ασκεί κριτική και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μέχρι τις προώρες αποπληρωμές χρέους ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11.30 με την κυβέρνηση να επιχειρεί να στήσει το αφήγημα εν ώψη της ΔΕΘ, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα. Στο τραπέζι η οικονομία και το Ελλάδα 2, με το Μαξίμου να αναζητά παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την πολιτική ατζέντα πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Λάδωμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους χαρακτηρίζει πολιτική κριτική την κυβερνητική επιλογή για πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους, συνδέοντάς την με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και την διεκδίκηση μιας κορυφαίας θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2022 μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων του πρώτου μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κανονικά θα αποπληρώνονταν μέχρι το 2041. Περισσότερο από 23 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κατευθυνθεί στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, δηλαδή στις μεγαλύτερες χώρες πιστωτές της Ελλάδας. Η Ελλάδα κουράστηκε να πρικίζει γόνους, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική των προώρων αποπληρωμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη γυναικοκτονία 45χρονη στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο άντρα, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 48χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην 45χρονη την ώρα που εκείνη έφευγε από το σπίτι της για την εργασία της. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα ιδιαίτερα σκληρή φάση οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν προαναγγέλει η κυβέρνηση Τραμπ, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ να κάνει λόγο για το τελικό παιχνίδι απέναντι στην Τεχεράνη. Σε άρθρο του στις Financial Times, ο Μπέσετ χαρακτηρίζει τη νέα εκστρατεία τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση εναντίον αντιπάλου, προαναγγέλλοντας την χρήση όλων των διαθέσιμων οικονομικών εργαλείων. Στο στόχαστρο μπαίνουν και χώρες, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη με στόχο την περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με νίκες συνέχισαν την πρεμιέρα του στη Super League ο Όφι, ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός. Ο Όφι επικράτησε 2-0 του Βόλου στο Παγκρίτιο, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός στην Τούμπα, συντρίβοντας το Λεβαδιακό με 4-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ξεκίνησε επίσης με το δεξί, επικρατώντας 3-1 του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, μέτριοι έως ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγέρης. Ο Σωτήρης Καψόφας θα έρθει την επόμενη Δευτέρα. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Με 13 δις ευρώ χρηματοδοτούμε οι φορολογούμενοι την ευρωπαϊκή καριέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως αποκάλυψε η Αυγή, η προώρη αποπληρωμή του χαμηλότοκου δανείου των 13 δισεκατομμύριων στοχεύει στην ενίσχυση των προϋπολογισμών των ισχυρών κρατών της Ευρωζώνης με στόχο την εξέβρεση υψηλής ευρωπαϊκής θέσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα περισσότερα χρήματα θα τα πάρουν η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Με τα δικά μας λεφτά, λαδώνει τους εταίρους προκειμένου να πάρει ευρωπαϊκή θέση. Μια άθλια πρακτική που την ακολουθεί μόνο και μόνο για να αναβαθμίσει την πιθανότητα να του προσφέρουν ισχυροί της Ευρώπης ένα υψηλό αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια με τις δικές μας πλάτες. Με τα δικά μας λεφτά εμείς χρηματοδοτούμε την ευρωπαϊκή καριέρα του κύριου Μητσοτάκη. Εμείς χρηματοδοτούμε τους φίλους του, τα καρτέλ, τους ολιγάρχες, τις τράπεζες. Εμείς και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ετοιμάζει τη νέα πεπονόπλουδα, μήπως την πατήσουμε, ή μάλλον το νέο τυράκι καλύτερα, μήπως την πατήσει ο ελληνικός λαός και πέσει στην φάκα στο Συμβούλιο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά πώς να αλλάξει ατζέντα, πώς να βαφτίσει το κρέας ψάρι για να μπορέσει να κοροϊδέψει ακόμη μια φορά τον ελληνικό λαό για να πάει στις κάλπες και να ψηφίσουν τον ίδιο και το κόμμα του. Βέβαια, όπως αποκάλυψε, όπως είπαμε, και αποκάλυψε η Αυγή της Κυριακής, η οποία σήμερα κλείνει 74 χρόνια ζωής, η Αυγή, όπως αποκάλυψε, ο κύριος Μητσοτάκης δίνει χρήματα, λαδώνει επί της ουσίας, εντός εισαγωγικών ας μου επιτραπεί η λέξη, λαδώνει τους Ευρωπαίους εταίρους, τους ισχυρούς της Ευρώπης με αυτή την αποπληρωμή, ενισχύει τους προϋπολογισμούς τους έτσι ώστε να μην υπάρξουν για αυτούς κριτήρια όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΙ των υποκλοπών και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα να δώσουν μια θέση στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αξιοποιεί, να πω, χρησιμοποιεί, όπως θέλετε πείτε το, τον κύριο Πιερακάκη εκεί στο Eurogroup, ο οποίος του ανοίγει το δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πιερακάκης ενδεχομένως να είναι και πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, εφόσον όλα πάνε καλά όπως ο ίδιος τα θέλει, και όταν αποφασίσει να φύγει από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να προτείνει τον κύριο Πιερακάκη, τον δήθεν κεντρό που θα μπορέσει να διαμβολήσει το Πασόκ και να κρατήσει το κέντρο στην Νέα Δημοκρατία. Βέβαια υπάρχουν άλλοι που φροντίζουν για τα ακροδεξιά, όπως ο Πλεύρης, ο Βορύδης που έχει εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα και ο Άδωνης Γεωργιάδης, με στόχο βέβαια να κρατήσουν τους ανθρώπους εκεί της ακροδεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς οι βασιλοχουντικοί όλοι εκεί εκφράζονταν από το 1974 και μετά. Τώρα λίγο τους ξέφυγε η κατάσταση, αλλά θα προσπαθήσουν να το μαζέψουν. Θα με να ρίξουν μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα, τουρκικά ελληνικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Είδατε την είδηση, τη μάθατε την είδηση. Έφτασαν τα ελληνικά εκεί στην Αλόνισο, σε ένα πάρκο που απαγορεύεται εκεί με τις χελώνες, καρέτα, καρέτα κτλ. Αλλά η Ελλάδα τίποτε, καμία απάντηση. Βγήκε το λιμενικό βέβαια, Έλληνας ψαράς δεν μπορεί να πάει στα Ήμια. Μπορεί να τον βυθίσουν. Έτσι, εδώ γίνονται αυτά. Εδώ γίνονται αυτά. Στα ελληνικά κομμάτια εδώ, στα ελληνικά χωρικά έδατα. Εκεί δεν τολμάει ψαρά. Σε λίγο οι ψαράδες οι Έλληνες δεν θα τολμούν να φύγουν από το λιμάνι. Όχι να πάνε να ψαρέψουν ανοιχτά ή στα διεθνή έδατα. Η Δημοκρατία αυξήσει πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που ο Μητσοτάκης στάζει πομποδός στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων. Δηλαδή, πραγματικά, διαβάζοντας κάποιους αυτές τις πελοκυβερνητικές εφημερίδες, εντάξει, άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, προσπαθούν, ο Μητσοτάκης τους στηρίζει, με διαφημίσεις, με διάφορα, και προσπαθούν να τον στηρίξουν. Αλλά ψάξε τουλάχιστον, βρες και ένα θέμα, ρε παιδάκι μου, που πραγματικά να υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και επειδή δεν υπάρχει, συντάξεις, προσλήψεις, το ένα, το άλλο. Μα αν ήταν έτσι όλα αυτά τα χρόνια που διαβάζουμε για προσλήψεις και αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς, θα έπρεπε να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Καλά, για τους συνταξιούχους δεν συζητάμε. Θα πρέπει να τρώνε με χρυσά κουτάλια έτσι κι αλλιώς από χρόνια. Αλλά πραγματικά θα έπρεπε όλοι να δουλεύουν στο δημόσιο οι Έλληνες και οι συνταξιούχοι να είναι βασιλιάδες. Έτσι. Να περνάνε δηλαδή πάρα πολύ καλά. Αλλά θα μου πεις, βασιλιάδες πληρώνει άλλους. Οπότε ας βρούμε κάτι άλλο να πούμε. Τα νέα. Δημόσιο. Προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Άλλη μια κοροϊδία. Με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης. Πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις. Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Λοιπόν, να σας πω γιατί αυτό το λένε, αλλά πώς τελειώνει. Και έχει και άλλο θέμα βέβαια. Εφημερίδα Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση ντρόουν στην Ρόδο. Εντάξει. Αυτό με το ΑΣΕΠ το έχω ξαναπεί. Κάποια μέρα θα κάνω θέμα ολόκληρη την εκπομπή μόνο για το ΑΣΕΠ. Πώς έγινε, πώς το έκαναν σουρουτήρι, πώς όλοι οι υπουργοί εσωτερικών που πέρασαν άνοιγαν πόρτες και παράθυρα. Αυτό τώρα που λέει προϊστάμενοι μόνο με ΑΣΕΠ, προσέξτε λίγο. Αυτός είναι ένας τίτλος. Πάμε όμως παρακάτω. Θα υπάρχει συνέντευξη. Ο μόνος που και εκεί στο τέλος τα έκανα θάλασσα, ο μόνος αντικειμενικός όντως διαγωνισμός ήταν το 98. Τότε έδιναν εξετάσεις όπως πανελλαδικές. Δηλαδή ήταν κρυμμένα τα ονόματα. Οι διορθωτές δεν ήξεραν ποιο γραπτό διορθώνουν. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Οι διοριστέοι και οι επιτυχόντες. Όποιος έγραφε πάνω από 10 ήταν στους επιτυχόντες και κάποιοι άλλοι παίρναγαν μετά στους διοριστέους κτλ. Και υποτίθεται ότι θα έκαναν μια λίστα με αυτούς που τα πήγαν καλά, και αν μέσα στη χρονιά ήθελε το κράτος να πάρει κάποιος κάποιες θέσεις να καλύψει, θα έπαιρνε από τη λίστα. Στη συνέχεια όμως βγήκε στο αυτοκόλλητο που κρύβε τα ονόματα, άρχισαν να λένε για κοινωνικά κριτήρια το ένα το άλλο κτλ. Και θυμάμαι τότε, επειδή κάλυπτα και το ρεπορτάζ, επειδή είχαμε δημοσίευση από το ΦΕΚ τους επιτυχόντες, με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν τότε στην εφημερίδα ότι, ξέρετε, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έγινε λάθος. Πάλι δηλαδή προσπάθησαν, ενώ κάποιος μπορεί να είχε γράψει καλά. Πάμε τώρα, βρήκαν το καινούριο το κόλπο, είναι η συνέντευξη. Τι είναι η συνέντευξη? Έχουμε, ας πούμε, με το Λάζαρο τα ίδια μόρια, παράδειγμα, έτσι, ή ο Λάζαρος μπορεί να έχει περισσότερα μόρια από μένα. Πάμε λοιπόν και οι δύο στη συνέντευξη. Μπαίνει ο Λάζαρος Καραγιάννης, ρωτάνε διάφορα, έτσι. Αλλά ο Λάζαρος δεν είναι ο εκλεκτός, εγώ είμαι ο εκλεκτός, που έχω ίδια ή και λιγότερα μόρια. Προσέξτε, λιγότερα μόρια. Είτε για διευθυντή σε σχολείο, είτε για άλλη θέση ευθύνης που λένε προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Πηγαίνω λοιπόν εγώ με τα λιγότερα μόρια. Μου λένε, τι ωραίο που κάνεις τώρα, Γιώργο. Από πού το πήρες? Από εκεί. Πόσο το πήρες? Τόσο. Τι έγινε, πώς τα πάτε? Πήγατε πουθενά το καλοκαίρι διακόπες? Έφυγα μια εβδομάδα μόνο. Εντάξει, 10 ο Γιώργος. 5 ο Λάζαρος. Ποιος πάει με βάση την συνέντευξη? Εγώ παίρνω τη θέση ευθύνης. Άσε το Λάζαρο να είναι καλύτερος. Η συνέντευξη λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο κόλπο για να μπαίνουν οι εκλεκτοί. Οπότε τα υπόλοιπα μέσω ΑΣΕΠ και γράψε και αυτό και τα προσόντα και τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά δεν υπάρχουν. Γιατί είδαμε περιπτώσεις που υπήρχε άνθρωπος με ένα πτυχίο, υπήρχε άλλος που ξέρε 4 γλώσσες, είχε 3 μεταπτυχιακά, αλλά δεν ήταν ο εκλεκτός. Και αυτός ο φουκαράς τι πήγαινε και κάνει αίτηση? Αφού βλέπεις, αγόρι μου, πού πας να κάνεις αίτηση, αφού βλέπεις ότι υπάρχει από πίσω άλλη συγκεκριμένα γυναίκα ήταν. Πού πας, ρε καράμετρο? Και βέβαια την έχασε ο άνθρωπος η θέση. Μα λέει, έχω τα μεταπτυχιακά μου, έχω εδώ 4 γλώσσες άπτεστα αυτά. Συνέντευξη. Στη συνέντευξη τι να κάνουμε? Αυτό λοιπόν είναι το κόλπο. Οπότε τα περί ΑΣΕΠ αφήστε τα. Και έχω πει, το ΑΣΕΠ κοιτάζει να κάνει ένα διαγωνισμό. Δηλαδή αν πληρούνται οι όροι του διαγωνισμού. Αν τώρα εσύ μέσα στο διαγωνισμό έχεις βάλει όρο ότι θέλουμε να πάρουμε έναν ηχολήπτη, ξέρω εγώ, στην ΕΡΤ μόνιμο, έτσι, ο οποίος πρέπει να είναι Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να είναι Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να έχει δουλέψει στο κόκκινο και να έχει κάνει βάρδια στις 24 Αυγούστου με το Βούλγαρι, τότε Δεν χρειάζεται να κάνεις διαγωνισμό. Πάρε το Λάζαρο και πηγαίνε τον. Γιατί τέτοιοι διαγωνισμοί γίνονται. Φωτογραφικοί. Και μπορώ να σας πω πάρα πολλούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Δηλαδή υπήρχε υπηρεσία πριν γίνουν. Άντε, να το πω αυτό τελευταίο, γιατί πέρασε η ώρα. Πριν αρχίσει η χώρα να έχει ιδιωτικά διόδια και τα λοιπά και ιδιωτικούς δρόμους που τα ξεπούλησαν όλα, τα πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι και τα φτιάχνουν και τα παίρνουν κόψιο χρονιά οι ιδιώτες και έχουν τα διόδια και εισπράττουν από εκεί και τους χρηματοδοτείς βέβαια για να αγοράσουν το έργο, δηλαδή το πληρώνουμε εμείς το έργο οι φορολογούμενοι, το αγοράζει ο ιδιώτης με λεφτά που πάλι του δίνουμε εμείς μέσω των τραπεζών που τις έχουμε σώσει, οι οποίες μας παίρνουν το σπίτι αλλά δεν δίνουν και το αναβαλλόμενο φόρο. Και αφού λοιπόν ο επιχειρηματίας με τα δικά μας τα λεφτά αγοράζει το έργο που εμείς έχουμε πληρώσει, αλλά αυτός το παίρνει κοψοχρονιά, πριν συμβούν όλα αυτά και όταν ήταν μόνο δημόσια, το ΤΕΟ νομίζω, ναι, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ναι, ΤΕΟ, υπήρχαν 157 άνθρωποι που δούλευαν εκεί, στα Γκισέ. Γενικώς. Ήταν συμβασιούχοι. Άλλος είχε 6 μήνες, άλλος 5 χρόνια, άλλος. Γιατί υπήρχε και αυτό που έλεγα παλιότερα περί ομοιρίας. Ψήφισέ μας να μονιμοποιηθείς και τα λοιπά και ξανά πίσω και δώσ' του. Και γίνεται λοιπόν μια προκήρυξη ότι το ΤΕΟ, το Ταμείο Εθνικής Οδοποίας, θέλει να προσλάβει 157 άτομα. Είπαν τότε ποιος έχει τη λιγότερη προϋπηρεσία, ο Λάζαρος με ένα χρόνο. Οκ, okay. Θέλουμε λοιπόν να προσλάβουμε 157 άτομα στο ΤΕΟ, αλλά με απαραίτητους όρους θα υπάρχει προϋπηρεσία ενός έτους, αφού δεν υπήρχε πουθενά αλλού διόδια. Πώς θα έχει κάποιος προϋπηρεσία? Τσακ. Έτοιμη και 157. Τέτοια είναι πάρα πολλά παραδείγματα. Οπότε όταν ακούω μόνο μέσω ΑΣΕΠ και δώσ' το ΑΣΕΠ και ξανά ΑΣΕΠ, όταν έγινε το ΑΣΕΠ οι ίδιοι οι Πασόκοι πήγαιναν στον Αντρέα τον Παπανδρού και του λέγανε άλλαξε το, διώξ' τον. Χάνουμε ψήφους, δεν μπορούμε να κάνουμε ρουσφέτια, δεν μπορούμε να βάλουμε άνθρωπο στο δημόσιο. Είχαν βάλει τις 10 στο χρηματιστήριο και έλεγαν αυτές που θα δουλεύουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια θα είναι εκτός ΑΣΕΠ και μη φοβάστε παιδιά και θα σας βάζουμε. Άσε τώρα, μην ακούω για ΑΣΕΠ, γιατί το έχω ζήσει από την πρώτη μέρα που έγινε, τον 21-90 του 94. Αυτός είναι ο νόμος που έγινε, το ΑΣΕΠ. Με τον νόμο Ποπονή, ο οποίος δεν ξανακλέχτηκε ποτέ βέβαια, έτσι. Η εστία, η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται αυτό ότι υπάρχει. Μάλιστα, ένα Διαβαντοπούλου τα έχει βάλει με το Δούκα. Προσπαθούν να ξεπεράσουν εκεί τι έγινε στο συνέδριο και ότι δεν θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια, όπως βλέπετε, τα έχουν κανονίσει. Δεν ξέρω για τον κύριο Ανδρουλάκη, αν θα τον σύρουν δηλαδή, ή αν έχει πει και αυτός κανένα ναι, κάτσε να το δούμε. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται ή ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρόεδρος στο Πασόκ ή θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Αποφασίζει ένα από τα δύο. Ή θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία και πρόεδρος στο Πασόκ ή θα τον σύρουν, δηλαδή θα τον διώξουν, σηκωτό θα τον πάρουν από την προεδρία του Πασόκ αρκεί να κυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Και μην ξεχνάτε την κυβέρνηση παραγραφής. Καμία σχέση ο Μητσοτάκης με υποκλοπές άμα γίνει αυτό, έτσι. Λάδι. Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, πολιτική με ήττα κρίση, πολιτική ομικρονιώτα σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στην Βουλή. Α, να το το θέμα εδώ στην εφημερίδα των συντακτών. Πάσοκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Για ποιο λόγο, γι' αυτό. Λοιπόν, πολιτικά, σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επίποδος Ελλάδα και Κύπρος, το μανιφέστο εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ακυρώθηκε η τελευταία άφηξη Ισραηλινού κουρασγερόπουλου στη Σύρο, μάλιστα. Η Voice, η Αθήνα πιο ακριβή και από το Ντουμπάι, μάλιστα. 11.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο Βερολίνο, 11.900 ευρώ στην Αθήνα, μάλιστα. Αυτά λέει η εφημερίδα, η Voice. Η απογευματινή τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι, λέει η εφημερίδα. Εντάξει, όποιος θέλει ας το πιστέψει, δεν έχουμε λόγο, εμείς διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων. Σαν σήμερα το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικάρνασσου. Το 1952, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Λοιπόν, έχει αφιέρωμα, αν μπείτε και στο avgi.gr, να διαβάσω λίγο και το πρωτοσέλιδο, Μητσοτάκης λαδών τους Ευρωπαίους για να του δώσουν αξίωμα. Αφιέρωμα 74 χρόνια «Η Αυγή της Αριστεράς και της Ενημέρωσης». ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για πρόωρη αποπληρωμή χρέους από τις 30.000 χρυσές λίρες για την πριγκίπισσα Σοφία στα 13 δις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, γιατί πρικίζαμε οι φορολογούμενοι και την πριγκίπισσα. Πώς θα παντρευτεί άμα τους δώσουμε εμείς πρίκα για να παντρευτεί το κορίτσι. Είχαμε και τέτοια. Τι έχει τραβήξει αυτή η χώρα. Τι έχει τραβήξει αυτή η χώρα με όλους αυτούς. Διπλωματία, τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις, γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, τρεις πυροβολισμοί και το κίνητρο, τι εξετάζουν οι αρχές. Και Δημήτρης Μελίδης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέτει την πολιτική ατζέντα με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Ο Δημήτρης Μελίδης θα είναι εδώ την επόμενη ώρα να πούμε. Λοιπόν, είχα μείνει στο ότι σαν σήμερα το 1952 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Αυγή. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετητήων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γιώργο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Σαν σήμερα το 1995 ο Bill Gates παρουσιάζει τα Windows 95. Η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού το Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC. Και όντως βέβαια τα Windows ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι. Φανταστείτε τώρα το 95, έτσι δεν μιλάμε για τώρα. Λοιπόν, αυτά και τα σημαντικότερα της γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει υπουργικό συμβούλιο σήμερα. Θα προσπαθήσουν εκεί να δουν τι θα γίνει με τα καθρεφτάκια, με τις χάντρες, πώς θα πάνε στη Θεσσαλονίκη να πούν τι, ότι θα απελευθερώσουν το δημοσιονομικό χρέος. Στο μεταξύ λένε ότι για τους υπόλοιπους, ότι αν σας πει κάποιος κάτι, θα πρέπει να σας φορολογήσει. Δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Αυτό είναι δημοσιονομικό ταβάνι. Ο ίδιος γιατί μπορεί. Γιατί τα άλλα κόμματα δεν μπορούν, αλλά ο ίδιος μπορεί. Μπορεί να μας πει κάποιος. Λοιπόν, η τιμόκλια για τη διαδικασία της συνέντευξης στα θέματα συνεντεύξεων στις σοβαρές διαδικασίες είναι καθορισμένα και σχετικά με τη δημόσια διοίκηση. Όμως, η αδιαμεσολάβητα της διαδικασίας δεν διασφαλίζεται και οι απαντήσεις είναι τις περισσότερες φορές ανοιχτού τύπου και μη δυνατή αντικειμενική αξιολόγηση. Τιμόκλια, τα έχω ζήσει, τα ξέρω, τα έχω καλύψει άπειρες φορές. Έχω δει ανθρώπους με 4 παιδιά να μένουν απ' έξω ενώ είχαν τα μόρια. Αλλά κάποιος άλλος που δεν ήταν καν παντρεμένος, δεν είχε τίποτα από μόρια, πήρε τη θέση. Οπότε ξέρω πώς δουλεύουν. Και το αστείο της υπόθεσης ποιο είναι, ότι αν πας να κάνεις ένσταση, επειδή η διαδικασία είναι απόρριτη και υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, δεν μπορείς να αποδείξεις αυτό που λέμε. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο. ...105 και 5...

0: Λοιπόν, ο Γιάννης Στρατάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή για μια έκτακτη είδηση. Έλα, Γιάννη.
1: Γιάννη. Είναι από τις ειδήσεις. Ναι, μας ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι, Γιάννη.
1: Ακούτε τώρα. Λοιπόν, είναι από τις ειδήσεις που ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Ένα αυτοκίνητο λαμπάδια σε στυλοφόρο Αλεξάνδρας, στο φανάρι Σούτσου και Αλεξάνδρας, λίγο πιο κάτω από τη Γαλά, δηλαδή η Γαλά. Ναι. Ευτυχώς ήρθε γρήγορα η πυροσβεστική και μόλις πριν από 2 λεπτά έσβησε η φωτιά του αυτοκίνητο χωρίς να έχει άλλες συνεπειδίες.
0: Κίνηση, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, για να σου δώσω να καταλάβεις, σταμάτησα 4 αυτοκίνητα πριν το κάμε. Αντιλαμβάνεσαι. Αλλά είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Ευτυχώς. Σβήστηκε η φωτιά χωρίς πολλές συνέπειες.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για την αμεσότητα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ήταν ο Γιάννης Στρατάκης. Πήρε φωτιά κάποιο αυτοκίνητο στην Αλεξάνδρα και στη διασταύρωση με τη Σούτσου. Υπομονή τώρα όσοι περνάτε από το σημείο, γιατί θα έχει κίνηση εκεί πέρα. Λοιπόν, καλημέρα στη Θάλια, καλημέρα στο Χρήστο. Επιτέλους κόκκινο, πρωί-πρωί έχετε βάλει την... Έλα μου, ωραία τώρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, λέει ο Χρήστος και λέει η Ντιάνα. Καλημέρα, πολλά μπράβο στον σύντροφο Στρατάκη. Επιτέλους κάποιος που είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν αυτό γινόταν από την αρχή, θα είχαμε αποφύγει πολλά δυσάρεστα. Καλημέρα στη Μαρία. Λέει η Τιμόκλη, επανέρχεται γιατί διάβασα το μήνυμά της για τις συνεντεύξεις. Έχω κάνει ένσταση όταν έχεις ένομο συμφέρον, σου δίνουν τα στοιχεία, πήρε πολλά χρόνια και χρήμα. Αφού τα κατάφερες μετά από χρόνια και χρήμα, γιατί. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, γιατί μετά μπορεί να το βρουν ένα άλλο πάτημα. Ότι δεν έχεις την ηλικία. Αν έχεις περάσει το όριο ηλικίας, δεν ξέρω πώς γίνεται. Δικαστικός, ίσως να πετύχεις κάτι ή να το έκανες. Μπράβο πάντως, αν το έκανες. Λοιπόν, είπαμε ότι συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγη ώρα. Το Μαξίμου τώρα διοργανώνει εκδήλωση για τέταρτη κατά σειρά. Την τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση του επωνομαζόμενου Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει μία ημέρα πριν από την κεντρική παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με βασικό ομιλητή τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Ήδη σημειώνονται αντιδράσεις από επιστημονικούς φορείς που κάνουν λόγο για προσχηματικό διάλογο και επικοινωνιακό σοου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Στυλιτεύουν σύν της άλλης το γεγονός ότι επελέγει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη ως ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η επιλογή αυτή όμως συνιστά προσβολή για τα δημόσια ΑΕΗ, καθώς στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Απιθύτο εδρεύει το αρχαιότερο τμήμα γεωπονίας της χώρας, που σε λίγους μήνες κλείνει 100 χρόνια λειτουργίας. Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι με την επιλογή του χώρου η κυβέρνηση κλείνει το μάτι στο μελλοντικό τμήμα γεωπονίας των φυσικών πόρων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ο Αθανάσιος Αρόπουλος, πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί όλους τους Μακεδόνες γεωτεχνικούς να απόσχουν από την εκδήλωση και θα μας εξηγήσει ο ίδιος για ποιο λόγο το κάνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαρόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Βούγαρη. Καλημέρα στον ακροατή σας.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση της κυβέρνησης να πάει να κάνει αυτή τη σημαντική εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι μια σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Λέει. Δεν είναι μοναδική ενέργεια.
0: Ναι, για πείτε το.
2: Υπάρχουν πολλές ενέργειες οι οποίες είναι υπέρ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ως υποείδηση Δυτικού Πανεπιστήμιου, του οποίου το ΦΕΚ και την άδεια την έβγαλε στις 29 Ιουλίου φέτος. Και βέβαια θα υποστεί την κρίση του Συμβουλίου Επικρατείας, γιατί ο έγκριτος καθηγητής νομικής, ο κ. Λαζαράτος, άσκησε από τη δημοσίευση ο ίδιος και την είδαμε την αίτηση ακύρωσης και αυτής της άδειας. Άρα δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει όπως είναι, διότι περιμένουμε να επέμβει η δικαιοσύνη και να αποκαταστήσει την τάξη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια σχεδιασμένη υποστήριξη, από ό,τι φαίνεται, της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του νυν Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Σχοινά, προς την Αμερικάνικη Σχολή, χωρίς να υπάρχει κάτι αντίστοιχο προς τα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ αντιθέτως έχουμε δει πολιτική αποδυνάμωσης του ιστορικού τμήματος που είπατε πριν από λίγο. Και να σας εξηγήσω. Έχει σε ένα τρίμηνο μέσα ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς βγάλει 3 επίσημα δελτία στη σελίδα του Υπουργείου που αναφέρεται στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και την οποία και θυσιάζει. Στο ένα από αυτά, μάλιστα, λέει ότι είναι ένα στολίδι για τη χώρα. Δεν έχουμε ακούσει να βγάζει έστω και ένα τέτοιο δελτίο τύπου για το τμήμα γεωπονίας του Απουθού, το οποίο είναι και πρώτο στα αξιολογική κατάδειξη των διεθνών ληστών ως τμήμα γεωπονίας της Ελλάδος. Και ψηλά και παγκοσμίως. Άρα λοιπόν, εκθιάζεις ένα ιδιωτικό ίδρυμα το οποίο και αδειοδοτείς. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί να πας να κάνεις εκεί την κεντρική σου εκδήλωση για ένα θέμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Γιατί η απόφοιτη της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, που είναι απόφοιτη λυκείου ή μεταλλικιακής εκπαίδευσης, οι άνθρωποι ασχολούνται με τον αγροτικό χώρο. Δεν είναι ασχολούνται ποτέ με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΚΑΠ, τα οποία αυτά τα έκαναν οι απόφοιτοι του τμήματος γεωπονίας. Του Απουθού και των υπολείπων φυσικά. Στη δεύτερη ανήκει υπάρχει και δεύτερο τμήμα γεωπονίας. Το πρώην ΤΕΗ, το οποίο είναι ΑΗ. Άρα έχει τη μοναδική πόλη η οποία έχει δύο τμήματα γεωπονίας ήδη. Και ετοιμάζεις να κάνεις ένα τρίτο μάζεσαι σε επίπεδο σχολής, γιατί αν διαβάσετε την άδεια είδησης, μιλάει για αυτές τις σχολές που και οι τρεις ουσιαστικά δίνουν πτυχία γεωπονίας. Μια τεχνολογία τροφίμων, το άλλο αγροτικής οικονομίας. Ναι, όλα αυτά με τι, με πώς και πού. Και τι επίπεδο και τι πρόγραμμα σπουδών, όπως λέει και ο κύριος Λαζαράτος. Mm. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως. Δεν μας νοιάζει, θα το δει το Συμβούλιο Επικρατείας, θα το δουν οι αρμόδιοι. Εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση η οποία οφείλει να προνοεί πρώτα απ' όλα για την άρτια λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων, που είναι η ευθύνη της, και η οποία τι έκανε το 22, που δεν ξέρω αν ακροατέ σα, πήγε και κατήργησε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είναι το 1932, το οποίο διοικεί το αγρόκτημα, που είναι πολύ καλό αγρόκτημα, το καλύτερο ίσως στην Ελλάδα, του τμήματος γεωπονίας τώρα στην Τολή Πανεπιστημίου, και μετέφερε την διαρμοδιότητα διοίκηση στον Πρίτανη και στη Σύγκλιτο, η οποία και άσχετη είναι και υπάρχει τρομερή γραφειοκρατία. Και δημιουργήσανε προβλήματα της λειτουργίας στο αγρόκτημα τα τελευταία τρία χρόνια, 23, 24, 25. Και τώρα καταλαβαίνουμε ίσως το γιατί έγινε αυτή η αψυχολόγητη ενέργεια που εμείς δεν καταλαβαίναμε τότε και διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι φορείς και οι τοπικοί της Θεσσαλονίκης και όλοι οι αγροτικοί και ιδιωτικοί της Ελλάδας στον Πρωθυπουργό. Και επέμενε τούτη η κυρία Κεραμέως και με πρίτανη τον νυν υπουργό, τον κύριο Παπαϊωάννου, και έκαναν αυτό το δημιουργήσαν αυτή τη λειτουργία στη μαγειοπονία. Δεν μπορεί λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί πρόβλημα στα καλύτερα τμήματα τα δημόσια να πηγαίνει και να διαφημίζει αυτά που είναι ανύπαρκτα και θέλει να κάνει τα ιδιωτικά. Ναι. Αυτό πλέον συζήτησε θέματα πολλών επιπέδων, πολιτικά. Δεν θα το ανεχθούμε εμείς γεωτεχνικοί. Ήδη σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων έβγαλε ένα σκληρό δελτίο τύπου που λέει ότι θα απέχουν και δεν θα πάνε στη συνεδρίαση Αθήνα, στο διάλογο. Ήδη το Τμήμα Γεωπονίας στο Ιστολίου, από ό,τι μέσα από τον πρόεδρο, δεν θα πάει στο διάλογο. Εγώ αύριο έχω συνεδρίαση στο παράρτημα, για να γίνει και επίσημα το παράρτημα, ότι δεν θα πάμε σε αυτό το διάλογο. Και θα κάνει τελικά ο κύριος Μητσοτάκης διάλογο με τον εαυτό του και τους χειροκροτητές του. Και φυσικά την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Αν αυτό είναι που ονειρεύεται ο Πρωθυπουργός, τότε αυτό θα έχει.
0: Δηλαδή, κύριε Σαρόπουλε,
2: αλλά είναι ντροπή και λυπηρό για τη χώρα.
0: Αυτό είναι προδιαγεγραμμένο, δηλαδή είναι μελετημένο, γιατί έχει μια σειρά, έτσι δεν είναι? Μια σειρά πραγμάτων.
2: Όταν για τρία δελτία τύπου και να θυμίσω κάτι άλλο το οποίο εμείς τα ζήσαμε και τα θυμόμαστε. Υπάρχει και ένα κακό παρελθόν, ξέρετε. Ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Τροφίμων, ο κ. Τσαφτάρης, ο οποίος ήταν και καθηγητής γεωπονίας.
0: Διάβασα μια τοποθέτηση.
2: Ο συγκεκριμένος υπουργός
0: και για τον κύριο Σκυνά και για τον Τσαφτάρη, ότι πηγαίνουν έρχονται και στην Αμερικανική Σχολή.
2: Ο κ. Τσαφτάρης, μετά από ένα χρόνο περίπου βέβαια από υπουργός, έγινε πρόεδρος του κολεγίου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Αυτή είναι η ιστορία. Και επί των ημερών του δεχθήκαμε τις μεγαλύτερες επιμειώσεις των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, εντάξει, κάποια πράγματα εμείς μαθαίνουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το δίθεξε αμαρτήτω να δώσω φού. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να δούμε το ίδιο έργο με τον κύριο Σχοινά και τον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο πλέον, που πάει ο ίδιος πλέον στην Αμερικάνικη Σχολή για να κάνει τη φιέστα που είπατε, αλλά σας είπα ότι θα είναι όντως σχέστα, γιατί σε έναν διάλογο θα απουσιάζουν ο κύριος έτερο μέρος, που είναι η γεωτεχνική. Δεν θα είναι εκεί.
0: Ναι, αλλά...
2: Τόσο θα είναι εκεί, θα είναι λίγοι χειροκροτητές. Όχι όμως αυτοί που έπρεπε να είναι.
0: Εάν προχωρήσει αυτό, δηλαδή όταν πηγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης για να διαφημίσει το υποίδρυση ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών, ποιοι θα πάνε εκεί?
2: Αυτό δεν το είδαμε ακόμα, δεν έχει βγει από ό,τι ξέρω, δεν το έχω δει τουλάχιστον.
0: Γιατί διάβασα και κάποιος ότι με 6 μήνες σεμινάρια πάει να αντικαταστήσει κάποιους άλλους για διάφορα.
2: Αυτό έγινε προσπάθεια τότε, με τη Σαφτάρη, που ήταν και η Τρόικα φυσικά στο παιχνίδι, και ζήτησαν να μην είναι υπεύθυνοι γεωπόνοι επιστήμονες στην πόλη γεωργικών φαρμάκων, που είναι χρόνια τώρα στην Ελλάδα αυτό, πολλά χρόνια, και να μπορούν να είναι οποιαδήποτε πολιτές με 60 ώρες κατάρτισης. Αυτό ήταν ένα το οποίο το αποφύγαμε τότε. Δεν ξέρω αν θα μας το φέρουν από αλλού τώρα, αλλά τώρα προφανώς δεν υπάρχει αναγκαιότητα, αφού θα δίνουν πλέον πτυχία μπάτσελο. και μάστερ από ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα βρουν λύσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ακούσατε. Ακόμα και αν είσαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, προσέξτε, για να γίνει κατανοητό αυτό που λέμε στους ακροατές. Πες ότι είσαι υπέρ. Είναι πολύ φίλοι μας και ιδιωτικοί μπορεί να είναι υπέρ. Ναι, υπάρχει. Ωραία. Ακόμα και αν υπάρχουν, δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα διαφημίζει, να τα προβάλλει και ταυτόχρονα να αποδυναμώνει τα δημόσια. Αυτό είναι αντισυνταγματικό σε κάθε περίπτωση και αντιδημοκρατικό. Δεν είναι θέμα αν είσαι υπέρ ή όχι των ιδιωτικών πανεπιστημίων αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω και ζούμε εμείς στη βιοτεχνική. Είναι κάτι πολύ πολύ χειρότερο. Αυτό είναι που προσπαθώ να γίνει αντιληπτό.
0: Μάλιστα. Πάντως
2: Για να υπάρχουν ιδιωτικά, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να είναι η φάρμελα των δημοσίων. Σε αυτόν που συμφωνεί στα ιδιωτικά. Προσέξτε. Λέμε αυτό ο καθένα που συμφωνεί. Εννοείται ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είναι αντίστοιχο επίπεδο, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά εδώ μιλάμε ότι γίνει μια λέξη, μια κυβέρνηση που αβαντάρει κυριολεκτικά με αυτή την εκδήλωση, γιατί δεν είναι σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δεν μιλήσαμε για τα δελτία τύπου, δεν μιλήσαμε για το στολίδι για τη χώρα, δικαιωμάτων να τα λέει και να τα κάνει. Αλλά δεν μπορεί την κεντρική εκδήλωση του Υπουργείου του για την ΕΑΚΑΠ να την κάνει σε ένα χώρο που δεν έχει καμία σχέση με την ΕΑΚΑΠ, ενώ υπάρχουν άλλοι χώροι που μπορούσαν να το κάνουν και στην περιφέρεια και τη Μακεδονία. Οι υπηρεσίες περιφέρειας υλοποιούν και ελέγχουν τα προγράμματα της ΕΑΚΑΠ. Γιατί να πάει εκεί, αν είναι δυνατόν.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Σαρόπουλε, αλλά εγώ τώρα έτσι όπως σας ακούω, αντιλαμβάνομαι ότι υποβαθμίζει, απαξιώνει τις σχολές για να δημιουργήσει, επιτρέψτε μου τον όρο, πελατεία. Γι' αυτό που θέλει να πάει να διαφημίσει. Δεν μπορεί πρωθυπουργό να πηγαίνει να διαφημίζει. Ιδιωτικό.
2: Άμα σας πω, άμα δείτε λίγο και την άδεια που κάθεται και τη μελέτη τώρα το Σαββατοκύριακο, ότι φαίνεται ότι και η ΕΒΕ, η ελάχιστη βάση εισαγωγή, θα λειτουργήσει προμοντάροντας την ιδιωτική εκπαίδευση και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διότι η ΕΒΕ που βγήκε στην άδεια λειτουργία στην Αμερικάνικη Ιδιωτική Σχολή είναι από τη χαμηλότερη ΕΒΕ που υπάρχει στα μαθήματα. Ένισε το 80% αυτή. Μειώνεται δηλαδή κατά 20% και αυτή είναι η βάση από το μέσο όρο των μαθημάτων των τεσσάρων τα οποία θα μπορούν να μπαίνουν. Δηλαδή πρέπει το χαμηλότερο μάθημα που υπάρχει, τη χαμηλότερη ΕΒΕ που φτάνει κοντά στα 8.500 μόρια νομίζω. Μειώνεται άλλο 20% και αυτή είναι η βάση που να μπει στο υποίδρυση ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Άρα τους δίνει τη δυνατότητα αφενός με την ΕΒΕ να μην μπορούν να μπουν στο δημόσιο και ταυτόχρονα να μπορούν να μπουν άνετα στο ιδιωτικό και να πληρώνουν δυνατότητα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό λειτουργεί στην πράξη, υπάρχει των ειδικών πανεπιστημίων. Και ελάχιστη βάση τη αγωγή, έτσι όπως έχει παιδί.
0: Νομίζω κάνατε σαφές τις προθέσεις, σαφείς τις προθέσεις της κυβέρνησης και τι θέλει να κάνει. Και όταν μάλιστα το κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τότε πραγματικά.
2: Εδώ τώρα πλέον είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως το είπατε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρόπουλε. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα.
2: Αναδεικνύετε την αλήθεια και αναδεικνύετε το δίκαιο. Το οποίο σας λέω είναι πολύ χειρότερο από το να πεις αν είμαι υπέρ ή όχι του ιδιωτικού πανεπιστημίου. Είναι κάτι πολύ πιο προχωρημένο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα ξαναμιλήσουμε. Φέρομαι. Παρακολουθούμε και τις αντιδράσεις σας, γιατί με τα δελτία τύπου που έχετε ανακοινώσει δεν θα πάει κάποιος εκεί πέρα. Έτσι, από εσάς θα σας βρει μπροστά του ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα σας ξανακαλέσουμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε και την εξέλιξή του πια, έτσι, αν τελικά υποβαθμιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο για να δημιουργηθεί πελατεία για το ιδιωτικό.
2: Όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε για να τα αποτρέψουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας
0: κύριε Σαρόπουλε. Καλημέρα. Ήταν ο Θανάσιος Σαρόπουλος, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κεντρικής Μακεδονίας, του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούσατε μόνοι σας τι είπε ο άνθρωπος. Κύριο Σαρόπουλο δεν αρθρογραφεί στην Αυγή ούτε στο Ριζοσπάστη, να ξέρετε. Αλλά εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Μια σχολή που κλείνει, συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, αυτό το τμήμα γεωπονίας του Απιθύτα, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και πηγαίνει να διαφημίσει, μια ημέρα πριν μιλήσει στη ΔΕΘ, να κάνει μια εκδήλωση δήθεν για την ΚΑΠ, και πραγματικά να διαφημίσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και ακούσατε τον κύριο Σαρόπουλο να εξηγεί από πότε κάτι που θεώρησαν αψυχολόγητο εκείνη την εποχή, μας του λέει γιατί αυτό. Να λοιπόν που δεν ήταν αψυχολόγητο, ήταν μία σειρά πραγμάτων έτσι ώστε να βάλουν από την πόρτα, δεν λέω από την πίσω πόρτα πια, γιατί εδώ πέρα όλοι έχουμε πια καταλάβει τι κάνει η κυβέρνηση και τι υποστηρίζει, να βάλει, να ανοίξει την πόρτα, να την ανοίξει πόρτες και παράθυρα, ορθά ανοιχτά όλα, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Πόσο πιο προβλέψιμος σύμμαχος, πόσο πιο υποτελής. Αυτά κάνει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Για τους λίγους, τους φίλους, τους κολλητούς, βραπέδες, χασάπιδες, αυτά είναι. Είναι πια διαπιστωμένα αυτή η κυβέρνηση. Έχει περάσει τους πάντες. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Και έχω ξαναπεί, να το πω άλλη μια φορά, δεν έχει σχέση με πολιτική αυτή η κυβέρνηση. Είναι τροχονόμος συμφερόντων ο κύριος Μητσοτάκης. Και όσο πίσω θα μπορέσει να πάει τις εκλογές, εάν εξασφαλίσει ότι θα είναι πρωταγωνιστής, μπορεί να τις κάνει. Εάν όχι, θα πάει όσο πιο πίσω μπορεί. Και όχι μόνο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για άλλα. Δυστυχώς αυτή είναι η κυβέρνηση και θα πάει ανερυθρίαστα στη Θεσσαλονίκη να κατηγορήσει τα άλλα κόμματα και να ξαναζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Η Μαρία, καλημέρα Μαρία, αφού θα πρικίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μήπως πρέπει να ζητήσουμε την ανταπόδοση της πρίκας. Καλημέρα σε όλους στο σταθμό μας. Η Γεωργία, κύριε Βούλγαρη, καλημέρα σας. Αυτοί που έφυγαν από το κέντρο, αποποιήθηκαν την αριστερή τους ιδεολογία και την εξαργύρωσαν με κάποια ακριβοπληρωμένη θέση, αυτή είναι δεξιότατη. Μην εξακολουθείτε να τους αποκαλείτε κεντρώους, γιατί από αυτό βλάπτεται όλη τη δημοκρατική και αριστερή παράταξη. Μιλάω για τους ψηφοφόρους, Γεωργία. Τι θα προσπαθήσει να κάνει? Τους ψηφοφόρους βάζει στο μάτι. Τις μεταγραφές έχουμε δει. Τι κέντρο τώρα? Είχε καμιά σχέση, ας πούμε, το Πασόκ του Σιμίτη με αυτό που ακόμα κάποιοι λένε Πασόκ? Δεν νομίζω δηλαδή να θυμίζει σε κάτι αυτό το κόμμα, το Πασόκ που ήξερε ο κόσμος. Και ειδικά μετά το Σιμίτη, ένα κέντρο δεξιό κόμμα, να μην πω και δεξιό. Να μην πω και χειρότερα με όλα αυτά που έκανε ο Μακαρίτης. Όπου υπάρχει, δείτε τι θέλετε για τα εθνικά θέματα. Τι έγινε μετά στη Μαδρίτη μετά τα Ήμια? Θέλετε, καλά, από το 81 ο Μακαρίτης Σιμίτης έλεγε βέβαια να καούν οι ελιές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν πήρε, ανέλαβε το κόμμα. Όλοι αυτοί οι σημερινοί, πλην της Άννας Διαμαντοπούλου και κάποιοι άλλοι που μένουν καβάντζα του Μητσοτάκη στο Πασόκ, για να πάνε μετά να σύρουν τον Ανδρουλάκη άρον-άρον ή να τον βγάλουν και από πρόεδρο του Πασόκ, για να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Αυτό δεν φαίνεται? Ότι πλέον αυτοί είναι οι άνθρωποι που κυβερνούν με το Μητσοτάκη. Λοιπόν, η Ειρήνη, γεια σου Ειρήνη. Μπράβο στον κύριο Σαρόπουλο που αναδεικνύουν το μέγεθος της business που έχει στηθεί. Καλημέρα στη Θάλια, Mike. Σωστά το λες, λέει, μόνο που όλα αυτά τα είχε πει το 19 και το 23. Ξέρεις κάτι? Ναι, τα είχε πει. Πολλοί μάλιστα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία πίστεψαν ότι δεν θα τα κάνει. Όπως το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν το πίστευαν ότι θα το κάνει. Το έκανε. Μόλις εκλέχθηκε ο Τραμπ, το ξέχασε. Ναι, γι' αυτό μιλάω για εμπεγμό ή για όλα αυτά. Μα το Περιστέρι δεν πήγαινε και έλεγε ότι σκέφτομαι αυτά τα παιδιά εδώ του Περιστερίου που θέλουν να γίνουν, πώς το έλεγε, τεχνική ανελκυστήρων και ψυχτική, να πάνε σε μια τεχνική σχολή? Δεν έβαλε κατευθείαν, δεν έβαλε τάξεις ότι εδώ εσείς εκεί στο Περιστέρι μέχρι εκεί? Ο Ηλίας, και να κλείσουμε με το μήνυμα του Ηλία. Καλημέρα παρουσιαστές εκπομπών, σαν το Στρατάκι. Ναι, σε σχέση με τις πολιτικές διαφορές Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ, ο δόλος βοηθούν στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων που είναι απαραίτητη, αν όχι στην πρώτη τουλάχιστον, στη δεύτερη εκλογική μάχη σε λίγους μήνες, για να αποσοβηθεί η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, λέει ο Ηλίας. Μάλιστα. Και με το μήνυμα του Ηλία, νομίζω το έχω διαβάσει όλα τα μήνυματά σας. Για να δω. Τα έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα. Θα πάμε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Σπύρου και θα επιστρέψουμε, είπαμε, στο στούντιο. Μαζί μας θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, να συζητήσουμε την επικαιρότητα, όλα αυτά που απασχολούν την κοινωνία, αλλά και βέβαια και τι πρόκειται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως είπαμε δεν θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις που ήδη έχει, αλλά επικαιροποιεί για την κοινωνία. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έρωτα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Η ζέστη επιμένει με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε Red Coat τίθεται η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες, όπου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Εύβοια, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τις Κυκλάδες, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Οι συνθήκες για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών αναμένεται να γίνουν δεσμενέστερες, καθώς η παρατετημένη ζέστη έχει ήδη ξηράνει σημαντικά την καύσιμη ύλη. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κτίριο στον Πειραιά και συγκεκριμένα επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού. Σε νέα ύψη, η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος καταγράφοντας άνοδο 53% σε μία ημέρα και εκτοξευόμενη στα 167,55 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η ανώτατη τιμή μέσα στην ημέρα φτάνει τα 265 ευρώ, ενώ η νέα άνοδος αυξάνει την πίεση στους καταναλωτές. Η εικονική πραγματικότητα καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί ότι αποφεύγει να αναφερθεί στην ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και τις πυρκαγιές, ενώ ασκεί κριτική και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με αιχμή τις πρόορες αποπληρωμές χρέους ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο με την κυβέρνηση να επιχειρεί να στήσει το αφήγημα εν ώψη της ΔΕΘ την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα. Στο τραπέζι η οικονομία και το Ελλάδα 2 με το Μαξίμου να αναζητά παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την πολιτική ατζέντα πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από 74 χρόνια, το όνομά της εξακολουθεί να κουβαλά τον ίδιο συμβολισμό. Το φως που έρχεται ύστερα από τη νύχτα σημειώνει Ρένα Δούρου για την Αυγή με αφορμή τα 74 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στη διαχρονική σύνδεση της εφημερίδας με την αριστερά και τους αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η Αυγή κουβάλισε τις λέξεις, τις ήττες και τις νίκες μιας ολόκληρης αριστεράς, σημειώνει Ρένα Δούρου χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη γυναικοκτονία 45χρονη στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 48χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην 45χρονη την ώρα που εκείνη έφευγε από το σπίτι της για την εργασία της. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα ιδιαίτερα σκληρή φάση οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν προαναγγέλει η κυβέρνηση Τραμπ με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ να κάνει λόγο για το τελικό παιχνίδι απέναντι στην Τεχεράνη. Σε άρθρο του στους Financial Times, ο Μπέσετ χαρακτηρίζει τη νέα εκστρατεία τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση εναντίον αντιπάλου, προαναγγέλλοντας τη χρήση όλων των διαθέσιμων οικονομικών εργαλείων. Στο στόχαστρο μπαίνουν και χώρες, επιχειρήσεις και χρηματοπιστώσεις.

0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, μέτριοι έως ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευθέρης Δάλλας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλιάρης. Στο τηλέφωνο του σταθμού μας 210-3217-777 και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-059. Λοιπόν, τώρα για τον Βασίλη που λέει γιατί δεν καλούμε και από τα άλλα αριστερά κόμματα να ακούσουμε το πρόγραμμά τους, γιατί μπορεί να συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Βασίλη, όλοι θα περάσουν από εδώ. Όποιος θέλει δηλαδή, έτσι όταν λέμε όλοι, όποιος θέλει να έρθει, έτσι. Εγώ προσωπικά έχω προσκαλέσει και ανοιχτά και τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει να δώσει μια συνέντευξη στο κόκκινο. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Μακάρι πραγματικά, αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, αν μας ακούει κάποιος συνεργάτης του, να το μεταφέρει και να πολύ ευχαρίστως να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη, να έρθει και με τους άλλους τους πολιτικούς αρχηγούς και με στελέχη κομμάτων. Αλλά ναι, θα ήταν πολύ καλό και ευχάριστο να περάσουν από εδώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, εφόσον θέλουν να μας πούν και το πρόγραμμά τους, να τους ακούσουμε. Και όχι μόνο τα αριστερά κόμματα, και τον κύριο Μητσοτάκη. Να έρθει και εκείνος, εάν θέλει, εδώ στο στούντιο, στο κόκκινο, να τον ακούσουμε, είτε πριν τη ΔΕΘ, είτε μετά τη ΔΕΘ. Το έχουμε πει, έτσι, ανοιχτός σταθμός είναι, δεν κρύβει κάτι, όποιος θέλει, μπορεί. Εδώ βλέπετε πολλές φορές και τα μηνύματα, καμιά φορά κάνουμε σαρδάμ, γιατί τα ανοίγουμε γίνει την ώρα και τα διαβάζουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή λογοκρισία ή αυτό. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κατηγορήσει ή αυτό, εντάξει, δικαίωμα, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι ότι καλά είναι πριν αρχίζουν τους χαρακτηρισμούς και πριν αυτό να ξέρουμε και το ρεπορτάζ. Καλά είναι δηλαδή να ξέρεις, όχι να πέφτεις στην ευκολία, ας πούμε, του Facebook και όλων αυτών. Και η Ρούλα και τόσα άλλα περιστατικά. Για μια στιγμούλα, σημερινά είναι όλα αυτά που έστειλες. Και τόσα, λέει, άλλα περιστατικά που δεν μαθαίνονται, όπως νοσοκομεία και άλλα πολλά. Ευχαριστώ. Τώρα δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ξεκομμένο ή είναι κάτι άλλο? Τέλος πάντων, θα το δω, βρες, Ρούλα, αυτό που λες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης συνεδριάζει, είπαμε, το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα προσπαθήσουν εκεί να βρουν τους τρόπους που θα κοροϊδέψουν, ή θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να κοροϊδέψουν για ακόμη μια φορά τον ελληνικό λαό, για να μπορέσουν να ξανακερδίσουν τις εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει να μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να είναι και πάλι πρωταγωνιστής. Αν δει τα δύσκολα, όπως είπαμε και νωρίτερα, και μπορείτε να το διαβάσετε και στο avgi.gr και στην Αυγή, που κλείνει σήμερα 74 χρόνια λειτουργίας. Σαν σήμερα εκδόθηκε η Αυγή, και φανταστείτε τώρα, Κύρκος, Γλέζος, έχουν περάσει διευθυντές, απίστευτα στελέχη από την αριστερά, πραγματικά πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, και στη συνέχεια δηλαδή έχουν περάσει αξιόλογοι άνθρωποι από την Αυγή, από την ηγεσία της. Αρθρογράφοι, ρεπόρτερ, πραγματικά σε αυτά τα 74 χρόνια έχουν περάσει πάρα πολύ και αξιόλογοι άνθρωποι από την εφημερίδα. Θάλια λέει, ευτυχώς που ο Κούλης φοβάται τον 105 και 5 και όποιον δεν του δίνει τις ερωτήσεις από πριν τη συνέντευξη. Αλλιώς ποιος τον αντέχει? Εξάλλου έχει όλα τα μέσα ενημέρωσης δικά του. Πραγματικά, Θάλια, εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ ευχαρίστως, να τον ακούσουμε και να κάνουμε και εμείς τις δικές μας ερωτήσεις, έτσι, για όλα αυτά. Σαν αυτό που, το θέμα που ακούγαμε πριν από τον κύριο Σαρόπουλο, για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, για την υγεία, για την παιδεία, για την προώρη αποπληρωμή του χρέους των 13 δις ευρώ, το οποίο είναι χαμηλότοκο, με 1,5%. Αλλά προτιμά ο κύριος Μητσοτάκης να λαδώσει τους ευρωπαίους εταίρους, προκειμένου να πάρει μια ευρωπαϊκή θέση, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά εδώ στην Ελλάδα, να φύγει δηλαδή ως καταξιωμένος άνθρωπος που αυτό και έκανε την Ελλάδα έτσι και εκείνο και τόνα και το άλλο, και να εμφανιστεί ως ο πετυχημένος πρωθυπουργός που πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λες, Διάννα, καλημέρα. Ο Γκαντέμης λέει, στο σταθμό δεν μας βλέπω καλά. Λες να πεις το σήμα. να έχουμε άλλα Διάνα. Εμείς πάντως είμαστε με χαρά να υποδεχτούμε εδώ στο κόκκινο τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνουμε και εμείς τις δικές μας ερωτήσεις. Έτσι, να μας εξηγήσει ο άνθρωπος το πρόγραμμά του, γιατί ξεχνάμε και το μεσοπρόθεσμο που κόβει από παντού. 400 εκατομμύρια από τον πρωτογενή τομέα και αλλού. Μην το ξεχνάμε το μεσοπρόθεσμο. Κόβει από παντού, από υγεία, από παιδεία, από πρωτογενή τομέα. Αυτά όλα δηλαδή που θα πάει να πει στη ΔΕΘ, έχει ήδη καταθέσει τον θάνατό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που θα πάει να πει στους αγρότες, έχει ήδη καταθέσει ότι θα είναι 400 εκατομμύρια λιγότερα τα λεφτά. Και για την παιδεία και για την υγεία και παντού. Οπότε, ό,τι και να πάει να πει, ήδη με το μεσοπρόθεσμο έχει αποδεχτεί και έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει τελειώσει με όλους αυτούς. Τώρα λέει, θα θυμηθεί και τους μικρομεσαίους ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους θυμήθηκε με το πρόγραμμα, με το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν τους θυμήθηκε 7 χρόνια. Τώρα, εκεί τους τελευταίους μήνες, θυμήθηκε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και οι μικρομεσαίοι. Και έχουμε πει 100.000 φορές. Υπάρχει αυτή με τις 120 δόσεις, αυτή η ρύθμιση με τις 120 δόσεις. Πραγματικά είναι ένα πράγμα που δεν είναι θα γίνει ή το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό δούλεψε για 120 δόσεις. Και έλεφτα στο δημόσιο ταμείο μπήκαν και κάποιοι άνθρωποι διευκολύνθηκαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τον αντίον μάλιστα. Λεφτά μπήκαν στο δημόσιο ταμείο. Γιατί δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό λέμε. Ας έρθει εδώ να μας εξηγήσει ο άνθρωπος. Είναι γιατί δεν θέλει να υπάρχει μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα και θέλει να υλοποιήσει την έκθεση Πισαρίδη. Να έρθει να μας το πει όμως ο άνθρωπος. Δεν είναι κακό. Αν αυτό πρεσβεύει, αυτό να έρθει να μας πει. Εμείς θα ρωτήσουμε όλα αυτά. Ο Κώστας λέει καλημέρα Γιώργο. Μετά κάνει έναν αγιασμό σαν αυτό που έκαναν στο ξορκιστή. Να φέρουμε εδώ αγιασμό να ρίχνουμε στο στούντιο λες και στους χώρους. Να φέρουμε να... Λοιπόν, έχει έρθει και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά από άλλες υποχρεώσεις. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο Δημήτρης Βελίδης. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλά είσαι? Πώς πάει? Καλά.
1: Είμαστε πλήρως δημιουργικοί και ενεργοί και προχωρούμε μπροστά για να λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο και αφενός να ανασυγκροτήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αφετέρου να είμαστε πανέτοιμοι και εν ώψη ΔΕΘ, αλλά φυσικά και στο μεγάλο διακύβευμα εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ παρόν για το καλό της κοινωνίας και της χώρας μας.
0: Άκουγα ότι κάποιοι θα πάνε διακοπές μεταξύ αυτών και εσύ, αλλά εγώ όλο σε κανάλια σε έβλεπα, όλο τρέχεις, όλο...
1: Έτσι, ο Αύγουστος...
0: Τι γίνεται έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν... τι κάνετε εκεί αυγουστιάτικα?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή ουσιαστικά καλούμαστε να λύσουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, τα λέγαμε και σε προηγούμενη περίοδο εδώ, ουσιαστικά. Όταν θες να είσαι σωστός απέναντι στους πολίτες, στην κοινωνία, σε όσους έχουν ψηφίσει στο παρελθόν, αλλά και στο εκλογικό σώμα συνολικά, δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα ακριβώς με τη Νέα Δημοκρατία να προσπάθησαν ορισμένοι είτε να το βάλουν στην άκρη, είτε ουσιαστικά να το καταστήσουν ανενεργό. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβαινε επί μήνες πολλούς, γιατί τελικά νομίζω ότι τώρα που πέρασαν όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε και μια αναδρομή και να δούμε ότι τι μήνυμα πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία τον περασμένο ένα χρόνο. Ένα μήνυμα πέρασε δυστυχώς, ασχέτως των προθέσεων όσων το εκφωνούσαν ή όχι. Μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει κτλ. Αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος, ήταν και πολιτικό λάθος. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι ήταν και ένα λάθος το οποίο πραγματικά δεν έστεκε πουθενά και στην κοινή λογική. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, ξαναλέω, τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ορισμένοι μπορεί να πίστευαν κάποια άλλα πράγματα, να επιχείρησαν να το αφήσουν στην άκρη και να το κλείσουν. Ξέρετε, στην Ελλάδα, επειδή είμαστε και μικρή χώρα σε μέγεθος και γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν μπορεί ξαφνικά μόνο Κονδυλιά να εμφανίζονται ορισμένοι και ή να μας παρουσιάζουν ξαφνικά αυτή τη λογική την οποία ως ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήμασταν απέναντι. Την Τίνα, there is no alternative. Τι δεν υπάρχει εναλλακτική? Φυσικά και υπάρχει εναλλακτική. Πάντα υπάρχει εναλλακτική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω έγινε φανερό αυτό το τελευταίο ένα μήνα, μιας και λέγαμε ότι δεν πήγε κανείς μας διακοπές ουσιαστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Φαίνεται ότι από τη στιγμή που έγινε η Κεντρική Επιτροπή του Ιουλίου και μετά και θέληση υπάρχει και κόσμος έρχεται, το βλέπουμε και στην Κουμουνδούρου στα γραφεία μας. Μας τηλεφωνούν και έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα. Αναρωτούμενοι οι άνθρωποι αυτοί τι θα γίνει το προηγούμενο διάστημα, πλέον έχουν μια σαφή εικόνα και λένε: θέλω να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να στηρίξω τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί δεν μιλάμε για έναν κομματικό πατισμό εδώ. Μιλάμε για μια πολύ σαφή πολιτική τοποθέτηση που λέει ότι οι αξίες, η ιστορία, αλλά πάνω απ' όλα το πρόγραμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς εκφράζεται σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αγαπητέ μου Γιώργο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι παρότι ήταν διακοπές το προηγούμενο διάστημα ο περισσότερος κόσμος, έγινε κατανοητό με το ζήτημα των ιδιωτικών εντός εισαγωγικών πανεπιστημίων. Έχει σημασία να τα βάζουμε και σε εισαγωγικά. Ποιες είναι και διαφορές και στον χώρο. Γιατί άλλο πράγμα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο πράγμα είπε το ΠΑΣΟΚ, άλλο πράγμα είπε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Διακριτές θέσεις. Λίγο να σε διακόψω λίγο, Δημήτρη. Πριν λίγο βγάλαμε το Σαρόγλου. Ο κύριος Σαρόγλου, ο Αθανάσιος Σαρόγλου, είναι πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο παράδειγμα Κεντρικής Μακεδονίας. Και έλεγε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να διαφημίσει στη Θεσσαλονίκη το υποίδρυση ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Και πραγματικά, ο κύριος Σαρόγλου δεν είναι αρθρογράφος της Αυγής, ξέρεις. Συντηρητικών απόψεων άνθρωπος. Αλλά βλέπει ότι εδώ γίνεται της κακομοίρας, ότι εδώ δημιουργούν. Μάλιστα, η Γεωργική Σχολή στο Απιθύτα κλείνει τώρα 100 χρόνια λειτουργίας. Και τον φιλοξενήσαμε νωρίτερα και μας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε εδώ να δημιουργήσει, θα έρθει
1: κυριολεκτικά
0: να δημιουργήσει πελατεία για την Αμερικανική Γεωργική
1: με
0: Σχολή.
1: Με το έτσι θέλω. Να. Έτσι απλώς επειδή το αποφάσισε. Γι' αυτό λέμε, επειδή ακούσαμε για κάτι απόψεις, ότι υπάρχει κάποιο τύπο ασφάλεια δικαίου. Εγώ και ως νομικός να το πω. Καμία σχέση δεν έχει ασφάλεια δικαίωμα αυτά. Και όσοι το κατασκεύασαν αυτό, μάλλον έχω την αίσθηση ότι επιχείρησαν νομικίστικα να λύσουν ένα πολιτικό πρόβλημα. Το οποίο ξέρετε, όταν το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι δεν έχεις ακριβώς αντιληφθεί τη διάσταση των συγκεκριμένων καταστάσεων. Δεν μπορείς με νομικίστικους τακτικισμούς, να μου επιτραπεί ο όρος, να λύσεις ένα πολιτικό ζήτημα. Και νομίζω, για να λέμε και αλήθειες, γιατί αυτοί που μας ακούν τα έζησαν και τα ζήσαμε, ένα από τα ζητήματα που είχε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, που έκανε μια τεράστια προσπάθεια σε όλους τους τομείς να ανασυγκροτήσει και να βοηθήσει μια χώρα η οποία επί 30-35 χρόνια, 40, είχε μάθει να λειτουργεί με έναν τελείως άλλο τρόπο. Υπήρχε όμως και εκεί κάποιες φορές αυτό το ζήτημα του νομικισμού. Δηλαδή να προσπαθήσουν να επιλύσουν πολιτικά ζητήματα με νομικό τρόπο. Αυτό δεν υπάρχει, ούτε γίνεται, το λέω και ως νομικός. Και απ' την άλλη, να πω όμως και κάτι άλλο και πιο αισιόδοξο. Όταν ένας νόμος υπάρχει και διαφωνείς με αυτόν πολιτικά, γιατί ξέρετε, κάθε κυβέρνηση, όταν φέρνει στη Βουλή ένα νόμο και ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων, μετά αυτός ο νόμος μπορεί να αλλάξει με ένα άλλο νόμο. Δεν είναι γραμμένο στην πέτρα κάτι. Άρα το να λες ασφάλεια δικαίωση για θέματα νομίζω είναι και εκτός πραγματικότητας, αλλά μάλλον επιχειρείται έτσι να νομικοποιηθεί ξανά ένα πολιτικό θέμα για να μην μιλήσουμε για την πολιτική.
0: Λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνει αυγουστιάτικα. Πραγματικά, είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε σχεδόν 18% στις εθνικές εκλογές και 15% στις ευρωεκλογές. Ο ελληνικός λαός δεν είναι αυτός που θα αποφασίσει τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή κάποιοι σε κάποιο γραφείο κλείνονται και λένε: ξέρετε, δεν μας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Άντε να τον βάλουμε στο χρονοτούλαπο, ας πούμε, να τον περάσουμε στην ιστορία.
1: Είναι από αυτά που λέω συχνά.
0: Δηλαδή, ο ελληνικός λαός τι ρόλο παίζει σε αυτό?
1: Έτσι. Να κάνουμε και ένα reality check. Γιατί ακούσαμε πάρα πολλά το προηγούμενο διάστημα. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, το λέω και από την εκπομπή σας. Άνθρωποι με πορεία και με χρόνια στην αριστερά και τους αγώνες να εστερνίζονται απόψεις του τύπου. Επειδή κάποιες δημοσκοπήσεις σε ένα διάστημα δείχνουν ένα αποτέλεσμα, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στον χώρο της αριστεράς. Ή επειδή ένα αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι 5 αλλά είναι 15, γιατί να θυμίσω κάτι εδώ, να λέμε αλήθειες πλέον και να τις λέμε με αυτοπεποίθηση και με σαφήνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία είχε ένα ποσοστό, να πούμε μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, θυμάμαι, στο πρώτο θέμα. Πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα, κοντά στο 7%. Ανακοινώνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα δημοσκοπικά κάπως το 14% τότε. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία έγινε για να πας από ένα 7, το οποίο ήταν και ένα αποτέλεσμα βέβαια μηνών ασάφειας και μιας απίστευτης πολυγλωσίας, όχι μόνο εντός του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και εκτός, στο χώρο μας. Δηλαδή, για να πας από το 7 στο 14, πήγες να μας πεις τι. Και δημοσκοπικά ξαναλέω. Γιατί και το 7 και το 14 είναι όλα δημοσκοπικά.
0: Μα και παλιότερα το ΠΑΣΟΚ δεν προσπαθούσε να αφομοιώσει, ας το πω έτσι, το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν έπαιρνε στελέχη από το συνασπισμό συνεχώς το
1: ΜΑΣΟΚ. Να ρωτήσω κάτι αυτούς, γιατί ξέρω ότι μας ακούν και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη φορά. Εγώ απευθύνομαι λοιπόν σε αυτούς. Θυμάστε πριν από ένα χρόνο περίπου, 1,5, όταν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερο και πάλι με κάτι ποσοστά τύπου 18%. Τότε γιατί όλοι αυτοί, τι θέλω να πω, ζήτησε κανείς από αυτούς τότε ή σκέφτηκε, προφανώς κανείς δεν το έκανε γιατί θα ήταν και παράλογο, να πει ότι α, επειδή είναι αυτό το κόμμα τώρα δεύτερο δημοσκοπικά, να μην υπάρχουν άλλα κόμματα. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις είναι, είναι όντως μια φωτογραφία της στιγμής. Εμείς δεν τα έχουμε ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε είμαστε απέναντι, προς το μακριά από εμάς. Αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι το ευμετάβλητο. Ο ελληνικός λαός, τη γνώμη μου, τη λύει στην κάλπη. Και να πω ξανά απευθυνόμενο σε αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και δεν το λέω εγώ, δεν το λέμε σαν σχολιαστές ή σαν εκπρόσωποι ενός κόμματος, ούτε σαν πολιτικολογούντες. Το λέμε διαβάζοντας αποτελέσματα. Βουλευτικές εκλογές, 2023, 17%. Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευρωεκλογές, ένα χρόνο μετά. Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 15%. 17 από τη μία, 15 από την άλλη. Αυτό δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως των αλλαγών στην ηγεσία του, προσέξτε όμως, με την κατάλληλη ηγεσία. Και ενώ κατάλληλη, όχι ότι εκπληρώνονται όλα τα κουτάκια, αλλά με μια ηγεσία η οποία μπορεί να δημιουργήσει τις πολιτικές προϋποθέσεις είτε για να συγκρατήσει δυνάμεις είτε για να τις αυξήσει, να προχωρήσει το κόμμα στην επόμενη μέρα χωρίς μεγάλες απώλειες. Πόσο μάλλον εδώ που είχαμε και έναν πρόεδρο, θυμάστε, με τον κύριο Κασελάκη, που δεν ήταν κατάλληλος και είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Φανταστείτε να υπήρχε και μια ηγεσία πιο κατάλληλη από αυτήν. Γι' αυτό λέμε. Να είμαστε ρεαλιστές και να μην προσπαθούμε να φέρουμε την αλήθεια εκεί που θέλουμε εμείς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι ήττες του 19 και του 23 πλήγωσαν πάρα πολύ και το κόμμα μας και το χώρο μας. Για αυτές τις ήττες, αυτές δεν έχουν μπει σε ένα ντουλάπι και έχουν κρυφτεί. Αυτές είναι η πραγματικότητα που ζήσαμε όλοι μας και ζήσαμε και 8 χρόνια Μητσοτάκη. Να μην λοιπόν μπερδεύονται αυτοί που μας ακούν σε σχέση με το πού πρέπει να καταλογιστούν οι ευθύνες για αυτές τις ήττες. Γιατί εγώ βλέπω πάρα πολλούς, και να λέμε αλήθειες έχουμε πει αυτό το διάστημα πλέον, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε και πέραν και αποφάσεις, και μιλώ για στελέχη έτσι, και αρκετά γνωστά, τα οποία σήμερα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και κουνάνε και ένα δάχτυλο από εδώ μέχρι απέναντι για το ότι είναι κακός ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τις αποφάσεις όντας τότε ΣΥΡΙΖΑ και ιτήθηκαν λόγω των αποφάσεων που πήραν και οι απόψεις μας και το πρόγραμμά μας και το κόμμα μας. Πώς έρχεσαι λοιπόν, γιατί όταν κάνουμε, ξέρετε, αυτή την κουβέντα, θα μιλήσουμε για όλα. Και όταν αρχίσουμε και μιλάμε για όλα, θα αποκαλυφθούν πλήρως εδώ το μέγεθος και των καταστάσεων που είχαμε και του παραλογισμού που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, επειδή το 15-19 είναι η πρίκα, θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού. Επανερχόμαστε.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο στούντιο μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Μελίδης. Συζητάμε εδώ τα του ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως αποκαλύπτει η Αυγή, Δημήτρη, που κλείνει και τα 74 της χρόνια σήμερα, λαδώνει, λέει, τους εταίρους με αυτή την αποπληρωμή. Γιατί έλεγα και εγώ, ξέρεις, δεν μπορεί κάποιο λάκκο έχει φάφα τώρα, δεν δίνει ο Μητσοτάκης έτσι λεφτά άμα δεν πάρει κάτι. Λοιπόν, και τελικά φαίνεται ότι λαδώνει τους εταίρους προκειμένου να πάρει μια ευρωπαϊκή θέση.
2: Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά στην Αυγή και να πούμε και να τα χιλιάσει και η Αυγή και σε πολύ δύσκολες εποχές και δυσκολότερες από τη σημερινή, αλλά και σήμερα αποτελεί μια όαση στην ενημέρωση και ένα έντυπο, μια εφημερίδα η οποία είτε στην μορφή την φυσική, την διαχρονική, την κλασική, αλλά είτε και στο διαδίκτυο, αποδεικνύει και έναν ακόμη λόγο για τον οποίο οι αρχές, η ιστορία και το πρόγραμμα της ριζοσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς είναι πάντα επίκαιρο, σύγχρονο και κοινωνικό ζητούμενο. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι, και νιώθω πάντα την ανάγκη όταν μιλάμε για την Αυγή και για το κόκκινο να το λέω, οι οποίοι πάλι σε πολύ δύσκολες συνθήκες το τελευταίο διάστημα, μακριά από τις εποχές του κυβερνητισμού και τις τεράστια τότε με τα δεδομένα της εποχής άνεσης που μπορεί να υπήρχε για την διαχείριση, όχι απλά οι άνθρωποι αυτοί το τελευταίο διάστημα κράτησαν την Αυγή και το κόκκινο ζωντανά, αλλά δείχνουν έμπρακτα ότι μπορούν να περάσουν και στην επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Και να πω ότι έχουν τη σημασία τους αυτά. Ξέρω ότι θα μιλήσουμε για το 15-19, αλλά ξέρεις κάτι, αγαπητέ μου Γιώργο, θέλω να το πω αυτό για όσους σήμερα είναι στην Κουμουνδούρου στα γραφεία, για όσους είναι στα κομματικά γραφεία στην περιφέρεια της χώρας, αλλά και για όσους είναι και νιώθουν ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε και στα καφενεία ή μπορεί να έρχονται και σε διαμάχη αυτή τη στιγμή, είτε με τους ιδεολογικούς και πολιτικούς μας αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας, είτε και με πρώην συντρόφους μας. Είναι ένα πραγματικά αξιέπαινο στοιχείο το ότι οι άνθρωποι σήμερα, μακριά από τον κυβερνητισμό ή τέλος πάντων την εποχή που μπορούσες όντας στο ΣΥΡΙΖΑ να μπεις μετά και σε μια θέση είτε κυβερνητική, είτε να έχεις αυξημένες ελπίδες για βουλευτής ή για οτιδήποτε άλλο. Τώρα είμαστε σε μια άλλη εποχή και οι άνθρωποι που σήμερα παλεύουν, παλεύουν για τις ιδέες τους και παλεύουν για να ακουστεί η φωνή και το πρόγραμμα της αριστεράς. Και θέλω μέσα από αυτή την ευκαιρία εδώ να τους πω, όχι απλά να πω μπράβο και να δώσω και δύναμη και σε εμάς όλους τους ίδιους, αλλά να πω ότι καμιά φορά, ξέρεις, να παίρνουμε και μια ανάσα και να σκεφτόμαστε πού βρισκόμαστε. Γιατί είμαστε στην 8η χρονιά του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, με έναν ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, από τον οποίο, ο οποίος δέχεται πόλεμο από παντού. Και μου επιτρέπεις μια μικρή αναφορά. Σε ένα κανάλι πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, άκουγα, είχαν μια. Λέγανε συνέχεια για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και τώρα. Παρότι άλλαξαν όλα, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα την πολιτική τη προηγούμενη εβδομάδα, παρότι είναι εμφανές και όσοι κάνουν ρεπορτάζ το βλέπουν ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ήταν λοιπόν σε έναν σταθμό και μιλούσαν για διάλυση. Και λέω, τελικά τον τοξικό δημόσιο λόγο, την τοξικότητα που μας λένε κατά καιρούς, ποιοι τη δημιουργούν? Όταν για ένα κόμμα το οποίο έχει 10 μαχητικούς βουλευτές στη Βουλή και με προοπτική, με συνομιλία που κάνουμε και με άλλους να αυξηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, όταν ένα κόμμα έχει πρόγραμμα σαφές, σύγχρονο και συγκεκριμένο, όταν έχει προχωρήσει μέσα από διαδικασίες σε μια συλλογική ηγεσία η οποία δείχνει ότι παλεύει και είναι εμφανές ότι υπάρχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή, η οποία θεωρούμε ότι θα μεγαλώσει και εν όψει δεν θα αλλάξει και τους επόμενους μήνες. Όταν βγαίνεις σε πανελλήνια εμβέλεια και λες ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διαλυμένος, αυτό δεν είναι τοξικό? Τώρα λες ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, ότι είναι, πρόσεξε με, δεν λέω να μην πούν ότι υπάρχουν απώλειες, δεν λέω να μην πούν ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά το να λες διαλυμένος είναι ένα σήμα προς το εκλογικό κοινό, γιατί δεν ακούν όλοι κόκκινο, ότι δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι τοξικό? Αυτό δεν δημιουργεί ζήτημα δημοκρατίας? Δεν είναι μια ψευδής είδηση όταν λες ότι είναι διαλυμένος? Γιατί για να είσαι διαλυμένος σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόμμα, δεν υπάρχουν ψηφοδέλτα, δεν υπάρχουν βουλευτές, δεν υπάρχει τίποτα. Πώς το λες λοιπόν, και αυτό περνάει έτσι και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα? Τα θέτουμε αυτά για να ακουστούν, για να καταλάβουν και οι συντροφοί μας που μπορεί να έχουν απομακρυνθεί από εμάς, ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και δέχεται μια επίθεση από παντού και το αντισύριζα μέτωπο, θα το πω όπως το νιώθουμε, είναι διευρυμένο αυτή τη στιγμή, πιο διευρυμένο από ποτέ, γιατί αντισύριζα ήταν το μέτωπο, γιατί αυτό που τους πείραξε πάρα πολλούς ήταν όντως το λογότυπο, οι ιδέες, η ιστορία της αριστεράς και όχι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι δεύτερα σε αυτό. Και γι' αυτό εμείς δίνουμε, ξαναλέω, σήμερα τη μάχη, και βέβαια πολύ σωστά, για να πάμε και στην κουβέντα για το 15-19, και για την, για την πρίκα, για την, για την, όχι απλά το αποτέλεσμα της κυβέρνησης του 15-19, αλλά πώς μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη και τα σωστά που έγιναν, τα πάρα πολλά σωστά για τη χώρα τότε, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα αφομοιώνοντας τα, εξυγχρονίζοντας προς το μέλλον το τι θέλουμε να κάνουμε και προτείνοντας τελικά ένα πρόγραμμα που ανεξαρτήτως δημοσκοπικών ή άλλων ποσοστών φέρνει ένα πρόγραμμα όχι διαμαρτυρίας, αλλά ένα πρόγραμμα ουσιαστικά κυβερνητικό.
1: Το λέω γιατί είπα για πρίκα. Γιατί μέσα σε ασφιχτικές πιέσεις, έτσι, και όχι μόνο ασφιχτικές πιέσεις απ' έξω, αλλά και οι από μέσα έπαιρναν τηλέφωνο τους απ' έξω και έλεγαν τσακίστε τους για να χάσουν τις εκλογές, βάλτε τους σκληρά μέτρα. Γιατί είχαμε και τέτοια, έτσι. Δηλαδή,
2: τα έχουν που ξεχάσει ορισμένοι αυτά, δυστυχώς.
1: Αυτοί που λένε ότι νοιάζονται τώρα για τον ελληνικό λαό, ήταν αυτοί που επικοινωνούσαν με την Τρόικα έξω και τους έλεγαν μη χαριστείτε στο ΣΥΡΙΖΑ, βάλτε μέτρα σκληρά
2: γερούν
1: για να
2: χάσουν.
1: Γερά.
2: Και όχι μόνο αυτό, επειδή τους ζήσαμε και στη διακυβέρνηση, πολλοί από αυτούς ερχόντουσαν με το καπέλο του εκπροσώπου της Κομισιόν σε μεσαίο επίπεδο ή ως στελέχη της Κομισιόν και τους είδαμε ξαφνικά μετά. Γαλάζιους.
1: Ακούσαμε μετέπειτα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει πρέπει να γκρεμιστούν 5 νοσοκομεία. Όχι να κλείσουν, να γκρεμιστούν. Μην τυχόν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και ξαναλειτουργήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έδιωξε τους εργολάβους. Έκανε ό,τι μπόρεσε για την υγεία, για την παιδεία. Τις 120 δόσεις που διευκόλυνε κόσμο και αρνείται πεισματικά ο κ. Μητσοτάκης να το επαναφέρει. Θέλω να πω ότι έκανε πράγματα για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή έχει βάση να στηριχτεί όταν θα πάει και θα πει εγώ αυτά. Στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν θα πάει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι απλώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα αποκαλύψουν σήμερα εδώ, θα έχει στο πρόγραμμά του και κάποια προτάγματα έκπληξη, τα οποία θα αποτελούν κοστολογημένες λύσεις προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας, προς όφελος των πολλών. Αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερες, Γιώργο μου, ουσιαστικά. Εξέθεσες κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ θετικά. Ήταν πάρα πολλά αυτά που έκανε και πάρα πολλά τα οποία, κακώς κατά τη γνώμη μου, δεν επικοινωνήθηκαν όπως θα έπρεπε την περίοδο της διακυβέρνησης. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι έγιναν μεταρρυθμίσεις σε κάθε τομέα, οι οποίες ήταν και με μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η τότε ηγεσία είχε κάπως υπερεκτιμήσει, να το πω έτσι, την αξία της αληθινής πραγματικότητας, όσο και να ακουστεί οξύμορο. Δηλαδή, έλεγαν οι άνθρωποι, και λογικό είναι, ως έναν βαθμό, ότι εντάξει, το κάναμε, πάει στην κοινωνία, τέλος. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην κοινωνία μεσολαβούσαν πάρα πολλά στάδια, τα οποία τελικώς αντέστρεφαν ή τέλος πάντων δεν έφτανε τελικά το μήνυμα.
1: Με όλα τα μέσα ενημέρωση απέναντι.
2: Με όλα τα μέσα ενημέρωση απέναντι. Και με ένα κλίμα, βέβαια ξέρεις κάτι, το λέω συχνά αυτό, γιατί ακούω και κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι αν έχουν μαζί τους τα μέσα ενημέρωσης, κάτι θα γίνει. Έχουν ξεχάσει ορισμένοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κέρδισε τις εκλογές και το δημοψήφισμα, τα μέσα ενημέρωση ήταν σχεδόν όλα πάλι απέναντι. Δεν είδα τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει πρόβλημα να εξασφαλίζει την κυβέρνηση της χώρας. Και θυμάμαι εδώ πάλι στο σταθμό, τα λέγαμε σε μια άλλη εκπομπή, ότι ουσιαστικά λένε κάποιοι, α, ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημά του ήταν ας πούμε η πολυγλωσσία και οι πολλές τάσεις. Για ελάτε εδώ να τα δούμε λοιπόν, να κάνουμε ένα reality check πάλι. Πότε κέρδισε τελευταία φορά ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές? Ακόμα και αυτό που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επικεφαλής τότε με τον ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε εκλογές. Πότε ήταν αυτό το 2015? Δεν είχε τότε τάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο εσωτερικό του δεν είχε πολλές φωνές. Δεν είχε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πολύ ζωντανό και εντός του ρεύμα το οποίο έκανε μια δημιουργική κριτική και συζητώνταν πολλά ζητήματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πασόκ παλιότερα δεν είχε.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε παλιότερα την κυβέρνηση.
1: Λόγαγοι, Ιταλοί, Προεδρικοί, Τσοχαντοπουλίκοι.
2: Θα ήταν ωραίο να μας απαντήσουν κάποια στιγμή.
1: Και η κυβέρνηση τόσα χρόνια.
2: Πού προέκυψε ότι. Γιατί νομίζω ξαναπραγματικά το να διαβάζει ο καθένας την ιστορία με τα δικά του γυαλιά. Εντάξει, δικαίωμά του είναι, αλλά προσοχή. Όταν διαβάζει την ιστορία με τα δικά σου γυαλιά και γεμίζει φρούδες ελπίδες, γιατί ελπίδες. Άνθρωποι που σήμερα τους βλέπω και στα social πάρα πολύ φανατισμένους υπέρ, για παράδειγμα, άλλων σχημάτων και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, του χώρου μας εννοώ, τον ίδιο ενθουσιασμό θυμάμαι να έχουν και το 19 και το 23. Και ο ενθουσιασμός στην επόμενη μέρα των εκλογών μετατράπηκε σε θλίψη και σε μελαγχολία.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο, επειδή είπες τώρα για τάσεις, σκέφτηκα το εξής τώρα. Υπήρχαν οι τάσεις που κάποιοι σήμερα επικαλούνται και τα λοιπά, δικαίωμά τους. Αλλά δεν άκουσα καμία από αυτή την τάση να πει ότι δεν πρέπει να φύγουν εργολάβοι από τα νοσοκομεία.
2: Έτσι. στα σημαντικά.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Και στα μεγάλα.
1: Δεν άκουσα έτσι κάποιον από αυτή την τάση να πει να μην κάνουμε 120 δόσεις για τους μικρομεσαίους.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Άρα η κοινωνία, οι τάσεις μεν, εκεί πρέπει να δεις πώς θα συνθέσεις, πώς θα παντρέψεις, οκ. Okay, αλλά η κοινωνία ωφελήθηκε από αυτά.
2: Έτσι είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, κέρδισε τις εκλογές προτείνοντας αριστερές λύσεις. Και μιλάμε καθαρά, θα το ξαναπώ αυτό, στο οικονομικό επίπεδο κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Η κοινωνία και η πλειοψηφία κοινωνική έχει ανάγκη από προτάσεις υπέρ των πολλών. Το άλλο κομμάτι της κεντροδεξιάς, της δεξιάς, ακόμα και του νεοφιλελεύθερου κέντρου, που δεν έχει καμία σχέση με την προοδευτική αριστερά, το νεοφιλελεύθερο κέντρο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να θεωρούν ότι μπορούν να το προσεγγίσουν με κάτι απόψεις τύπου ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορεί και να διορθωθούν άμα κάνουμε ένα καλό νόμο, γιατί τα ακούμε αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν κανέναν και κυρίως δεν πείθουν αυτούς στους οποίους απευθύνονται. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανείς νεοφιλελεύθερος ο οποίος σήμερα θα ψηφίσει κάτι άλλο, επειδή απλά ένα του χώρου μας, τέλος πάντων, αυτοπροσδιοριζόμενο σχήμα θα κάτσει και θα πει ότι ναι, δεν είμαστε και τόσο αριστεροί τελικά εμείς. Εμείς θα πούμε, ας πούμε, ναι, ότι μπορεί να φτιαχτούν και καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει. Καταρχάς, το λέω εξής αυτό συνεχώς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί είναι ένα πρόταγμα το οποίο δείχνει και το πώς θα πού πάνε τα πράγματα. Ξέρεις, η ιστορία με το ΣΤΕ, θυμίζω, ΣΥΡΙΖΑ το ανέβασε το θέμα πριν προκύψει η αποφάση του ΣΤΕ. Να τα λέμε και αυτά. Ήταν δύο εβδομάδες πριν που εμείς ξεκινήσαμε και ανεβάσαμε το θέμα και είπαμε: μισό λεπτό, δεν λέμε όλοι το ίδιο εδώ στον χώρο αυτόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ήρθε μετά η αποφάση του ΣΤΕ, η οποία επιβεβαίωσε φυσικά, ασχέτως του ότι δεν κινείται πολιτικά προφανώς κάποιος στο ΣΤΕ με τους δικούς μας όρους.
1: Μα και ο Λαζαράτος πρώτος συνέδεψε την κυρία
2: ναι,
1: στην
2: σε άλλη κατεύθυνση.
1: Εξηγεί ο άνθρωπος.
2: Αλλά ναι, τα νομικά όμως μπαίνουν στο κομμάτι το νομικό, το οποίο ούτως ή άλλως είναι εσφαλμένο, εμείς το έχουμε πει. Αλλά εγώ λέω στην ουσία μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά σε αυτή τη χώρα η οποία έχει αυτά τα ποσοστά και στο κομμάτι. Καλά, είναι μια μεγάλη κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Περί ανεργίας που μας λένε και καμαρώνουν η Νέα Δημοκρατία ότι έλυσε το ζήτημα. Γιατί δεν λένε αυτά τα. Η τεχνητή, μάλλον, αλλαγή της εικόνας ενεργίας, γιατί το να δουλεύεις δύο δουλειές ή το να δουλεύεις και τα χρήματα που αποκομίζεις ή η αγοραστική δύναμη που σου εξασφαλίζουν αυτά τα χρήματα να μην σου φτάνει ούτε να βγει μέχρι τις 10-15 μήνες. Αυτό δεν είναι λύσαμε την ανεργία. Είναι βάλαμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και το εξαφανίσαμε.
1: Λένε πάντα τις μισές αλήθειες. Δηλαδή, έχω ακούσει να λένε, ας πούμε, ότι πήραμε την ανεργία από τον ΣΥΡΙΖΑ 18% και την πήγαμε εκεί. Δεν λένε όμως ότι την έδωσαν 28%.
2: Έτσι, όπως δεν λένε γιατί,
1: ναι, για τον κατώτατο μισθό.
2: Τι χρήματα διαχειρίστηκαν,
1: δεν
2: μας
1: λένε.
2: Πόσα χρήματα υπήρχαν στην εποχή του στη χώρα. Αυτό, είναι το, αυτό, το κρύβουνε, αυτό το κρύβουνε πάντα. Δηλαδή, θα έπρεπε σε κάθε φορά που μιλάει ένα τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να παίζει ένα μπάνερ από κάτω και να δείχνει τι υπήρχε στη χώρα ως δυνατότητα χρηματοδοτική το 2015-19 και τι υπήρχε το 2019 μέχρι σήμερα. Γιατί από εκεί θα καταλάβεις την πραγματική μεταβολή των συνθηκών. Έτσι, γιατί τα χρήματα αυτά που ήρθαν στη χώρα και ήταν πάρα πολλά χρήματα που δεν θα ξανάρθουν στις επόμενες δεκαετίες. Και από το Ταμείο Ανάκοψης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αλλού. Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Και σήμερα, αν μιλούσαμε για ένα ομαλό πολιτικό περιβάλλον, τουλάχιστον στον χώρο μας, στον χώρο της αριστεράς και του κεντροαριστεράς, θα έπρεπε να βρίσκεται ο χώρος μας κανονικά σε ποσοστά στο 40%. Και αυτό δεν συμβαίνει, ξαναλέω, το υπονόησα και πριν με συγκεκριμένες ευθύνες.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει πάρα πολλά θέματα που αφορούν την κοινωνία. Έτσι, και είναι εκεί και παλεύει από το πρωί ως το βράδυ, ακόμη και όταν είναι και κλειστή η Βουλή που λέει ο λόγος, κάποια πράγματα τα καταθέτουν.
2: Με κλειστή τη Βουλή καταθέσαμε έτοιμα για έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για να συζητηθεί τι, αυτό το οποίο δεν το συζητήσαμε σήμερα, το έχουμε πει αρκετά αυτές τις μέρες όμως. Πάει να κάνει πρόωρη αποπληρωμή 13 δις. 13 το λέω να τα ακούσουμε όλοι. 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αχρίαστη πρόωρη αποπληρωμή φθηνού και ρυθμισμένου χρέους. Αυτό το υπολόγισε πολύ σωστά ο σύντροφος ο Νίκος ο Παπάς. Ισοδυναμεί περίπου με 7 μέτρα ΔΕΘ. 7 ΔΕΘ. Δηλαδή θα πάρει οικονομικά μέτρα στήριξης εντός εισαγωγικών 7 ΔΕΘ και αυτά όλα θα τα ρίξει για μια πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Στη χώρα είναι απλά Δευτέρα σήμερα.
1: Στο μεταξύ, έβαλε σιωπηλά, εισέπραξε 22 δις επιπλέον φόρους κρυφά. Με αυτά που έκανε και με τις συντάξεις, δηλαδή ανέβασε λίγο τις συντάξεις και λέει να ορίστε τους μισθούς και λέει να ορίστε. Εγώ κάνω αυτό. Εκτός το ότι ο πληθωρισμός κατάπιε την όποια αύξηση, έλα όμως που στη φορολογική δήλωση ανεβαίνει άλλος κλίμακα. Και από το 9 πάει
2: αυτό
1: στο 22.
2: Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο
1: και φορολογεί τον κόσμο. λέγοντας ότι δίνει αυξήσεις.
2: Να σου πω πάντα.
1: Δηλαδή έχει κάνει την απίστευτη αφέμαξη.
2: Έτσι.
1: Με κουτοπονηριές.
2: Θα ήταν ένα ωραίο όμως θέμα.
1: Γιατί ναι, θέλει να του πούμε και μπράβο που μας φορολογεί.
2: Ναι, γιατί τι κάνει, κάνει αυτό που μας πολύ σωστά πριν. Παρουσιάζει μια αποσπασματική πραγματικότητα κάθε φορά. Θα ήταν όμως ενδιαφέρον να δούμε κάτι και το λέω μιας και βλέπω ότι περνάει η ώρα. Καλά, βλέπω συνεχώς τελευταία και στα social και παντού βιντεάκια με αναφορές διάφορες. Ξέρεις, ο καθένας βγαίνει και από το χώρο μας και λέει από όλα τα κόμματα εννοώ, από το Πασόκ και προς τα αριστερά. Λέει το ένα και το άλλο ζήτημα. Δεν λέει κανείς όμως ότι μετά. Και θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ένα τέτοιο βίντεο και προκαλώ μέσα από το κόκκινο εδώ να γυρίσουν και ένα τέτοιο βίντεο κάποιοι που να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο ακριβώς ενώ αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον για ανθρώπους που έχουν τις δικές μας αντιλήψεις. Είναι ίσως η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης σε επίπεδο ενώ από όπου και να το πάρεις θεσμικό, οικονομικό, πολιτικό έχει κάνει απίθανα πράγματα, πράγματα που άλλες εποχές θα είχαν ρίξει μια κυβέρνηση, το ένα από αυτά θα αρκούσε. Να έρθουν λοιπόν και να μας πούν όλοι αυτοί για ποιο λόγο, όσοι είχαν ευθύνη εννοώ τα προηγούμενα 6-7 χρόνια, για ποιο λόγο τα ποσοστά του χώρου συνολικά είναι τόσο χαμηλά. Για ποιο λόγο κανείς ακόμα και σήμερα, ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που ορισμένους τους ενθουσιάζουν, που δεν πλησιάζει κατά διάνοια το δεύτερο κόμμα, διαχρονικά το δεύτερο, δεν λέω ποιο είναι σήμερα. Σήμερα μπορεί να είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, χθες ήταν το Πασόκ, προχθές ήταν η Κωνσταντοπούλου. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία, πού είναι οι ευθύνες, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει ένα πρωτότυπο πολιτικό γεγονός. Το οποίο δεν εμεινεύεται από κανέναν.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τον τρόπο που κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα 7 σχεδόν 8 χρόνια πια μπαίνουμε, πραγματικά είναι απορίας άξιο ότι ακόμη είναι πρώτος.
2: Είναι πρώτος και με διαφορά, Γιώργο. Γιατί το να είσαι πρώτος, εγώ θα καταλάβαινα, ας πούμε, να τον έβλεπες πρώτο και να είναι κοντά του ένα. Δεν είναι κανείς, δεν τον πλησιάζει κανείς. Και αυτό είναι που δείχνει ότι δεν μαθαίνει από τα λάθη του κανένας τελικά. Και τελικά. Μακάρι να μην γίνει, το λέω όμως για να υπάρχει καταγεγραμμένο, το συζητήσαμε εμείς ένα πρωινό Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Εάν στις επόμενες εκλογές έχουμε μια επανάληψη του τι έγινε το 23 και έχουμε πάλι έναν Μητσοτάκη πρώτο και ισχυρό σε μια επόμενη τετραετία, να έρθουν όλοι αυτοί που σήμερα διαβάζουν με γυαλιά άλλων χρωμάτων την πραγματικότητα και να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο θα χάσουμε 4 ακόμα χρόνια. Και από τη ζωή μας και από τη χώρα αυτή προς τη λάθος κατεύθυνση. Γιατί επιτέλους πια είναι εκπληκτικό να βλέπεις να επαναλαμβάνονται διαρκώς τα ίδια λάθη. Δεν μιλώ για ένα συγκεκριμένο μονοπρόσωπο, μιλώ για τον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς και να βλέπεις τον άλλο απέναντι, τον Μητσοτάκη, να συνεχίζει με αυτή την αδιανόητη προπαγάνδα. Βλέπουμε και εδώ σε κάποιες οθόνες στα δελτία και ξέρεις, καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Λοιπόν, και. Να μην υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή προσέγγισης από πουθενά. Είναι, για μένα είναι πολύ πρωτότυπο, είναι επιστημονικού πλέον αντικειμένου αναζήτησης το θέμα αυτό.
1: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε γιατί έχεις υποχρέωση πρέπει να φύγεις.
2: Ναι.
1: Έτσι, είναι παρά 10 η ώρα, να βάλουμε ένα τραγούδι Λάζαρε, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ και θα τα λέμε.
1: Ο Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήταν εδώ στο στούντιο μαζί μας. Λοιπόν, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα και καλή συνέχεια.

Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη. Νοσηλεύεται 15χρονος που το είχε στο... Και πραγματικά αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια τι γίνεται. Όλο και μικρότεροι. Βλέπεις κάτι 12χρονους, 11χρονους, 13χρονους. Τώρα να, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού ένας 15χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη. Χθες το απόγευμα τραυματίστηκε το παιδάκι αυτό στις 7. Θέλει προσοχή, δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια, ή τελειώνει η μπαταρία, τα παρατάνε μέσα στη μέση. Και πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, αυτό ήταν, αύριο πάλι μετά τις 10, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Από το Λάζαρο Καραγιάννη, το Γιάννη Πετρίδη, το Λευτέρη Δάλα και το Γιώργο, και από το Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε νέα ύψη το ενεργειακό κόστος, με τυχόν δρεμπορική τιμή του ρεύματος να αυξάνεται σήμερα τα κατά 53% στα 167,55 ευρώ η μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα οι τιμές των καυσίμων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να επιβαρύνουν το κόστος μετακίνησης και μεταφορών. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11.30 με την κυβέρνηση να επιχειρεί να στήσει το αφήγημα εν ώψη της ΔΕΘ, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα. Στο παίζει η οικονομία και το Ελλάδα 2 με το Μαξίμου να αναζητά παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την πολιτική εικόνα πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Χειρότερη κυβέρνηση σε θεσμικό αλλά και οικονομικό επίπεδο χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Ο Δημήτρης Μελίδης αναφέρθηκε στην 8η χρονιά Μητσοτάκη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποσπασματική πραγματικότητα και υπογράμμισε ότι η κοινωνική πλειοψηφία έχει ανάγκη από μέτρα για όλους. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη. Με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παραιτείται και από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Η ζέστη επιμένει και σήμερα Δευτέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε red code τίθεται η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες, όπου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Εύβοια, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τις Κυκλάδες, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, οι συνθήκες για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών αναμένεται να γίνουν δυσμενέστερες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ήδη ξηράνει σημαντικά την καύσιμη ύλη. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο. Ύστερα από 74 χρόνια, το όνομά της εξακολουθεί να κουβαλά τον ίδιο συμβολισμό. Το φως που έρχεται ύστερα από τη νύχτα, σημειώνει η Ρένα Δούρου για την Αυγή, με αφορμή τα 74 χρόνια από την έκδοση της ιστορικής εφημερίδας. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στη διαχρονική σύνδεση της Αυγής με την αριστερά και τους αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η Αυγή κουβάλισε στις λέξεις της τις ήττες και τις νίκες μιας ολόκληρης αριστερά, σημειώνει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 15χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη το απόγευμα της Κυριακής. Το πατίνι εξετράπηκε και ανατράπηκε, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Διεθνής επικαιρότητα. Σε άρθρο του στους Financial Times, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ προαναγγέλει τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση εναντίον της Τεχεράνης με στόχο την περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, προειδοποιεί τη Βουλγαρία για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο έδαφος της, απειλώντας με αντίπεινα χώρες που διαθέτουν υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών στο Telecom Center Athens, στην τελευταία της φιλική αναμέτρηση πριν από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 28 Αυγούστου την Ουκρανία στη Ρίγα και στις 31 Αυγούστου την Ισπανία στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Σε πολύ ψηλά επίπεδα η θερμοκρασία, με 39 βαθμούς στην Αθήνα και 35 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Κι απ' τα κέρατα θα πιάσω τη ζωή. Όλοι θέλουν την ελευθερία και όλοι θέλουν καλύτερο κελί. Κι όλοι πέφτουν στο κρεβάτι.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Η Ειρήνη Δερμιτζάκη επανέρχεται φουριόζα με ένα βιβλίο έκπληξη. Με εξαιρετική γραφή μιλάει για κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς βγαλμένο μέσα από την πραγματικότητα, αλλά και πολύ μακριά από αυτήν. Ένα πολιτικό θρίλερ με έντονα στοιχεία σαρκασμού και ψήγματα μαζικού ρεαλισμού. Μια μαύρη κωμωδία και ένας εναλλακτικός φόρος τιμής στην Καταλωνία. Από την Αθήνα ως τη Βαρκελόνη, ένα ταξίδι ενηλικίωσης ενός κοριτσιού που με μια απερίσκεπτη πράξη αλλάζει αθελά τη το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θα καταφέρει άραγε να βρει τη θέση της στον κόσμο. Έτσι λοιπόν ας βάλουμε και δύο ερωτήσεις. Σε πόσους βαθμούς ψύξης συντηρείται το πτώμα ενός πρωθυπουργού? Τι συζητά το άγαλμα ενός καταλανού ποιητή με ένα κορίτσι από την Αθήνα? Και τέλος, προσθέτοντας, γιατί η οικονόμος του Μουσείου της Βαρκελόνης έχει αιμονή με τους μαζικούς τάφους του Φράνκο και τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο? Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε νέα ύψη το ενεργειακό κόστος, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να αυξάνεται σήμερα κατά 53% στα 167,55 λεπτά τη μεγαβατόρα. Η ανώτατη τιμή μέσα στην ημέρα φτάνει και τα 265,30 ευρώ. Την ίδια ώρα, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ και 2,4 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησε στα 2 ευρώ και 3,5 λεπτά. Ρεύμα και καύσιμα κρατούν ψηλά το κόστος για νοικοκυριά εν ώψη του Σεπτέμβρη. Με το ίδιο αφήγημα, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και μάλιστα τη χαρακτήρισε μεγάλη εθνική επιτυχία, αφήνοντας αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Για την ακρίβεια, επικαλέστηκε μειώσεις σε τρόφιμα όπως λάδι, φρούτα και λαχανικά, ενώ εν ώψη ΔΕΘ προανήγγειλε τις οικονομικές εξαγγελίες για το 2027 και τον οδικό χάρτη έως το 2030. Στα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χειρότερη κυβέρνηση σε θεσμικό αλλά και οικονομικό επίπεδο χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Ο Δημήτρης Μελίδης αναφέρθηκε στην 8η χρονιά Μητσοτάκη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποσπασματική πραγματικότητα και υπογράμμισε ότι η κοινωνική πλειοψηφία έχει ανάγκη από μέτρα για όλους. Δεν είμαστε η αριστερά της συγγνώμης, είμαστε η αριστερά της αυτοπεποίθησης, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο κόκκινο. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμβάλλει στην επαναφορά του κράτους δικαίου και στο δημόσιο έλεγχο κρίσιμων επιχειρήσεων σε καύσιμα, ηλεκτρισμό και τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πως όλα είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Η ζέστη επιμένει και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε Red Coat βρίσκονται η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει σημαντικά την καυσιμήλη, ευνοώντας την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 15χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη το απόγευμα της Κυριακής. Το πατίνι εξετράπηκε και ανατράπηκε, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Διεθνής επικαιρότητα. Σε άρθρο του στους Financial Times, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessett προαναγγέλει τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση εναντίον της Τεχεράνης με στόχο την περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάη, προειδοποιεί τη Βουλγαρία για την παρουσία Αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο έδαφος της, απειλώντας με αντίπεινα χώρες που διαθέτουν υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με νίκες συνέχισαν την πρεμιέρα τους στη Super League ο Όφι, ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός. Ο Όφι επικράτησε 2-0 του Βόλου στο Παγκρίτιο, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν κατηγιστικός στην Τούμπα, συντρίβοντας τον Λεβαδιακό με 4-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός ξεκίνησε επίσης με το δεξί, επικρατώντας 3-1 του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία με 39 βαθμούς στην Αθήνα και 35 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θεόφιλο Συχλετίδη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί για ακόμα μία σεζόν δεν έχει χορηγό. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, αλλά ρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη.

0: Φέρει το ποιος είναι κυβέρνηση.
1: Απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Δεκαετής σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035. Ύψους 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα το οποίο έγραψε ο Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καταπληκτικά πράγματα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Επιπλέον 220 με 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους. Απίστευτα πράγματα. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα. Λογικά θα έχει κάτι συνταξιούχικο. Και πράγματι, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από 1η Γενάρη του 2027. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει και τους πίνακες για το 2028. Και λέει είναι 2,5 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι. Οι αυξήσεις θα είναι από 2,6 έως 3%. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Αν είστε συνταξιούχος να πάτε να δουλέψετε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ στις 31 Αυγούστου. It's the final countdown. Τα νέα. Βάση drones στη Ρόδο. Αιγαίο. Το νέο σχέδιο θωράκισης.
0: Νομίζω έχει μια, θα φτιαχτεί μια στη Σκύρο και η άλλη στη Ρόδο που είναι και πιο μακριά.
1: Δεύτερο θέμα στα νέα. Ανατιμήσεις. Δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη. Σε ενέργεια, τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα στην Ευρώπη. Έτσι εμείς δεν είμαστε ακόμα. Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Φαντάζομαι είναι για τους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, οι οποίοι οι άνθρωποι, εντάξει, δυσκολεύονται, τους ήρθε τώρα το ρεύμα να το πληρώσουν. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Κρύβουν σε εισαγωγικά τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις πέτσες. Είναι κρυμμένος στις πέτσες, δεν κατάλαβα. Εστία. Η δεξιά πτέρυγα, σε εισαγωγικά έτσι, γιατί το Πασόκ δεν έχει δεξιά πτέρυγα, η δεξιά σε εισαγωγικά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι έγινε, αυτός ο Δούκας, που δεν είναι Δούκας, έστειλε λέει στην Εφημερίδα των Συντακτών ένα έγγραφο, επιστολή, και λέει να τηρηθεί απόφαση του συνεδρίου. Και το απάντησε ένας Λούσκος, ο οποίος είναι συνεργάτης Διαμαντοπούλου, και λέει: δεν είναι αυτά τα πράγματα, πια απόφαση του συνεδρίου, την ψάχνουμε και δεν τη βρίσκουμε, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ καλά, είπε ο κύριος Λούσκος. Και εθνικός κήρυκας, ρεκόρ τιμής ανά τετραγωνικό για διαμέρισμα στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Λέει, φτάνει στο ποσό ρεκόρ των 1.766 δολαρίων. 1.766 δολάρια είναι γύρω στα 511 ευρώ. Δηλαδή, στην Αστόρια τα διαμερίσματα πάνε όσο πάνε τα διαμερίσματα εδώ στον Εύωσμο, στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στα πετρέλαια. Την έπεσαν οι τραπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Ελλάδας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, το μεγαλύτερο γκουρού σαμάνο των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, εννοείται μετά τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκη ΑΕ από το Μέγκα, μετά το Γιάννη Πρετεντέρη. Πήγε ο Πρετεντέρη στη Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακώθω. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, που τρώ στι σφαίρε, σταμάτη Ζαχαρέ, και κατηγοράν τον Θεοδωρικάκο, γι' αυτό λέει με την ακρίβεια. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εκεί στην Κουμουνδούρου το ίντερνετ το κόψανε, ναι. Μήπως χαλάσανε τα routers που είχαν κλέψει από το Μαξίμου το καλοκαίρι του 2019. Ακρίβεια τέλος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο. Και πριν εφαρμοστεί η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ κυριών και κυρίων για τις μειώσεις τιμών, είπαμε final countdown στις 31 Αυγούστου στο σούπερ μάρκετ. Τώρα τι να πω, εντάξει, εγώ πήγα σούπερ μάρκετ το Σάββατο, δεν κατάλαβα να έχει μειωθεί κάτι, αλλά να σας πω, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα, δηλαδή αν βλέπεις τα πράγματα από κοντά, δεν καταλαβαίνεις τις αλλαγές. Αν βλέπεις τα πράγματα από μακριά, όπως για παράδειγμα τα βλέπουν στην Αγία Παρασκευή στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, εκεί από μακριά τις βλέπεις τις μειώσεις. Από κοντά, όταν βλέπεις ένα πράγμα, δεν έχεις, ας πούμε, την πλήρη εικόνα του πράγματος. Δηλαδή, γι' αυτό μέχρι 31 Αυγούστου μείνετε μακριά από τα σούπερ μάρκετ, και θα έχετε την ίδια ακριβώς

ως εικόνα για τις μειώσεις των τιμών που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος και εντελώς συμπτωματικά, μια σύμπτωση δηλαδή, και οι συνάδελφοι εκεί στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια για καμιά εβδομάδα ακόμα, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Πάμε όμως τώρα στα μπαλκόνια για το πρώτο χειροκρότημα αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Εντάξει, μας κατηγορούν έτσι ότι δίνουμε γραμμή κτλ. Καμία σχέση. Είμαστε ανεξάρτητοι και με το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ. Μετά φυσικά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, αν θυμάστε. Τον άνθρωπο που έφερε την Ελλάδα μας, τι έφερε στην Ελλάδα μας το ίντερνετ και το μασαζοκαζόν Slim, αυτόν που έβγαλε την Ελλάδα μας από την παγκόσμια πανεπιστημιακή απομόνωση με το γνωστό νόμο Άρπα Κόλλα για τα ιδιωτικά κόλετς, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκη σε ΑΕ το Πασόκ, μετά φυσικά το Σπύρο Καρανικόλα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όσο λοιπόν εσείς κάνατε τις διακοπές σας, ο Πιερεκάκης που ήταν στο 50% των Ελλήνων που δεν κάναν διακοπές, κάθισε, δούλεψε, μάζεψε 13 δισεκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά και θα τα δώσει μπροστά για να μειωθεί το δημόσιο χρέος της Ελλάδας που φόρτισε στη χώρα μας και κυρίως στα παιδιά μας η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Λοιπόν, τα έμαθε αυτά η Μελόνι στην Ιταλία, έπαθε την πλάκα της και πραγματικά σκέφτεται στα σοβαρά να προτείνει τον Πιερεκάκη να πηγαίνει τα Σαββατοκύριακα στη Ρώμη, να δουλεύει εκεί το Υπουργείο Οικονομικών, να βγάλουν κάποια άκρη και οι Ιταλοί με το χρέος τους. Αλλά τα κρύβουν αυτά τα βοθροκάναλα της διαπλοκής των εφοπλιστών. Δηλαδή, για να μάθουμε τι κάνει ο Πιερεκάκης, πρέπει να θυμηθούμε τα γαλλικά που μάθαμε στο σχολείο για να διαβάζουμε το γαλλικό περιοδικό Le Pont, έτσι, όπου έγραψε Κυριάκος Πιερεκάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Και μάλιστα με τα γαλλικά τα λίγα που ξέρω, κατάλαβα ότι εστιάζει, λέει, ιδιαίτερα ο Κυριάκος Πιερεκάκης στις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η Ευρώπη και στη φιλοδοξία του, την προσωπική του φιλοδοξία για μια ανταγωνιστική, δυναμική, ευρωπαϊκή οικονομία. Προσέξτε φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες, νοδημοκράτες, Άννα Διαμαντοπούλου, Ανδρέα Λοβέρδο. Ένας Έλληνας θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Δηλαδή η Ευρώπη τεχνικά μιλώντας κοιμάται. Δηλαδή εδώ πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε έναν Έλληνα Τσόρτσιλ. Έτσι, χωρίς τα ουίσκια και τα πουρα. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανάς Κολάμπια και μετά ο Πιερεκάκης βάλει για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βρει μπροστά του βασικό αντίπαλο, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα αυτούς τους γυφτομουσουλμάνους εκεί, τους σοσιαλιστές του Δημοκρατικού Κόμματος που ψαρώνουν και τα λοιπά. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Έλλην Τσόρτσιλ, τον Κυριάκο Πιερεκάκη, λίγο να μας πει αν έχει βρει και κάποια λύση για αυτό το 1-200 δις που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αν μπορούμε να κάνουμε έτσι κάποια αποπληρωμή. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει τσάρο της ελληνικής οικονομίας δίπλα του, τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, να τον προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα πάρουν 13ο και 14ο μισθό. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, του φάισε. Όπως καταλάβατε, αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Κλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή μουσικών θεμάτων. Στο 2310-230-242 απαντάει η αίθουσα σύνταξη του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Μηνύματα προφανώς μπορείτε να στείλετε στο Viber δωρεάν. Είναι μια προσφορά από το Eurogroup, τζάμπα σήμερα, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο έχει περιπέσει η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέ, ο Κολάμπια, ο Μωυσής, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρης του Αιγαίου, γιατί είπαμε κάτι και για την Τουρκία σήμερα, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Κρατάει τη νέα δημοκρατία μας ενωμένη. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο λαϊκισμός. Ποιος? Καλά, ο Τσίπρας δεν είναι? Αυτό μας στείλανε από το Μαξίμου, αυτό σας λέω. Ο λαϊκισμός. Προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο λαϊκισμός είναι αυτός ο οποίος διέλυσε αυτή τη χώρα. Και φταίει για όλα και συμφέρει. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, ένας είναι ο εχθρός, ο λαϊκισμός, έτσι. Και αυτός είναι ο αντίπαλος που πραγματικά κρατάει τη νέα δημοκρατία μας ενωμένη όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, γιατί είναι το πραγματικά μόνο αντιλαϊκό κόμμα. Μισό λεπτό, τα μπέρδωσα. Η νέα δημοκρατία μας, συγγνώμη, είναι πραγματικά το μόνο αντιλαϊκιστικό κόμμα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ενότητα. Η Μενδώνη με το Βορύδη, ο Φλωρίδης με το Θάνο το Μπλεύρη, ο Κικίας με τον Πιερεκάκη. Είδατε διαφορετικές διαδρομές, αλλά συναντηθήκανε σε αυτό το σημείο που όρισε ο Κολάμπια ως το στοιχείο ενότητος της νέας δημοκρατίας μας, δηλαδή το να εφαρμόζει αντιλαϊκιστικές πολιτικές. Γιατί λένε τώρα ότι είναι η εξουσία, η μάσα. Αυτά λέει που άλλος είχε 10 σπίτια το 19 και τώρα έχει 110. Καμία σχέση. Ο αντιλαϊκισμός είναι αυτή η συγκολητική ουσία της μεγάλης, παράταξης μας της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και δείτε, ενώ οι άλλοι έχουν γίνει μπάχαλο, εμείς με ενωμένες δυνάμεις, είναι ο Δημοκράτης και ο Δημοκράτης Ανά Διαμαντοπούλου, δίνουμε όλες τις μάχες και την κερδίζουμε τη μία μετά την άλλη. Τι να πρωτοθυμηθώ, οικογένεια Ινδαρέ. Λοιπόν, και προσέξτε, είδατε στη Νέα Δημοκρατία πια ούτε Βαρώνη, που είναι η Όλογα Κεφαλογιάννη, ούτε Τζάκια, που είναι οι Καραμαλίδες, ούτε νόμιμοι ιδιοκτήτες, ούτε Λοχαγοί, Τσιτουρίδες, ούτε Δελφίνοι. Όλοι ενωμένοι για την Ελλάδα μας, όλοι ενωμένοι κατά του λαϊκισμού, ο οποίος μας κατέστρεψε, και ευτυχώς ο Κολάμπια με το αντιλαϊκό του πρόγραμμα κατάφερε. Με το αντιλαϊκιστικό του πρόγραμμα κατάφερε να κρατήσει την παράταξή μας ενωμένη όσο ποτέ, και να βγάλει τη χώρα από το χαντάκι του λαϊκισμού που την έριξε το 2006 ο Τσίπρας. Καλά, το 2006 πρωθυπουργός ο Καραμαλής δεν ήτανε? Λοιπόν, τι να πω, όπως πω, αυτά μας θέλουν, αυτά σας λέμε, τίμια πράγματα. Και με ρωτάτε και όλας λέει, πόλεμο στο βαθύ κράτος δεν θα κάνουμε? Εννοείται, σοβαρά μιλάμε τώρα. Λοιπόν, έχουν πλάκα τώρα οι μανδούροι. Οι μανδούροι που τελειώσαν ένα σχολείο με το ζόρι παριστάνουν ότι ξέρουν και από οικονομικά. Το λέω και πραγματικά γελάω. Και τι πήγαν και βρήκαν με το άρρωστο το μυαλό τους? Βρήκανε, λέει, στοιχεία ότι, λέει, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα ανανοικοκυριό για το πρώτο εξάμηνο του 2026 στην Ελλάδα μας είχε τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατά 3,6%. Στοιχεία του ΟΣΑ. Μάθαν οι μαδούροι τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που αν θυμάστε, όταν έδινε μάχες ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο ανεπάγγελτος για να εφαρμοστεί η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ ώστε να πουλάνε φάρμακα τα βουλκανιζατέρ και να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά 24 ώρες 8 μέρες τη βδομάδα, αυτοί βγάλανε σκάρτο τον ΟΣΑ τότε, τα θυμάστε αυτά? Ή όταν μετά, πιο πρόσφατα, η Άννα η Διαμαντοπούλου μας είχε πάει στο διαγωνισμό ποιος θέλει να γίνει πρόεδρος στον ΟΣΑ, να τον κερδίσουμε, να έχουμε μια ελληνικιά διοίκηση στον ΟΣΑ, πώς έχουμε τώρα ελληνική διοίκηση στο Eurogroup, έτσι, και όλοι οι Έλληνοι τότε τη στηρίξαμε με πρώτο τον Κολάμπια, θυμάστε? Μόνο οι μαδούροι είχαν ξυνήσει τα μέτρα τους και δεν στήριξαν την υποψηφιότητα της Διαμαντοπούλου, η οποία αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το διαγωνισμό γιατί η υποψηφιότητα της απειλούσε να προκαλέσει διάσπαση στον ΟΣΑ. Τα θυμάστε αυτά τα πράγματα, ε? Και τώρα μάθαν οι μαδούροι ότι έχει μελέτες, λέει, ΟΣΑ, μείωση του εισοδήματος κατά κεφαλή ανανοικοκυριό, τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων χωρών του ΟΣΑ. Λοιπόν, να σας πω. Πρώτα απ' όλα αυτά είναι στοιχεία της πλάκας.
Γιατί δεν είναι, πώς θα το έλεγε και ο Δρυμιώτης, δεν έχουν πραγματική στάθμιση. Έτσι, όλοι ξέρουν ότι το 1 τρίτο των οικοκυριών της Ελλάδος, κατά κεφαλήν, μεταξύ αυτών και όλα τα νοικοκυριά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έχει ξεκάθαρη αύξηση των εισοδημάτων τους. Έτσι. Εντάξει, τα άλλα 2 τρίτα, ξέρω εγώ, είναι τεμπέληδοι. Τους έχουμε δώσει τη δυνατότητα, αν είναι εργαζόμενοι, να βρουν δεύτερη δουλειά 13ωρο. Αν είναι συνταξιούχοι, να πάνε να βρουν μια δουλειά, συνταξιούχοι εργαζόμενοι. Και έτσι, αν το κάναν αυτό, τι θα συνέβαινε? Θα αυξάναν τα εισοδήματά τους. Αυτοί δεν πήγαν να το κάνουν και μειώθηκαν τα εισοδήματά τους. Λοιπόν, αντί δηλαδή να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, να πάμε ψηλά στη λίστα του ΩΣΑ, σε αυτούς που αυξήσαν τα εισοδήματά τους, κάτι στη Χιλή, δεν θυμάμαι πού, δεν αξιοποιούν το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήσαμε για την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ αντίθετα το θεσμικό πλαίσιο το αξιοποιούν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι έχουμε αυτό τον πλασματικό μέσο όρο που δείχνει ότι η Ελλάδα μας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είχε τη μεγαλύτερη μείωση εισοδημάτων ανά νοικοκυριό κατά κεφαλή μεταξύ των χωρών που ερευνά ο ΩΣΑ. Λοιπόν, τώρα εδώ να πω και κάτι ακόμα. Για αυτή την εξέλιξη υπάρχει και μια βασική υπεύθυνη. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν τα λέει κανένας. Λοιπόν, φαίνονται πράγματα. Στα στοιχεία του ΩΣΑ, 3,6 μείωση κατά κεφαλήν εισόδημα ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 26. Πράγματι. Γιατί όμως, γιατί αυτή η τουρκορουμάνα η Κοβέση, που δεν την ξέρει ούτε η μάνα της, όπως έχει πει η Σοφία Βούλτεψη, έκοψε τη μάσα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, όσο είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν φαιναζότανε μείωση των εισοδημάτων. Με το που κόπηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε μείωση εισοδημάτων στην Ελλάδα μας, σαν νοικοκυριό και κατά κεφαλή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Συγγνώμη. Καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε από το site της Αυγής για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, καμιά φορά και για κανένα ευχάριστο. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το σύνδρομο Μιχάλη Ρακιντζή. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο ή by the book που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, η αριστερά, έτσι, όταν βρίσκεται σε θέση κυβέρνηση, κάνει ό,τι μπορεί. Όχι αυτά που θέλει να κάνει ή όχι όλα αυτά που θέλει να κάνει. Έτσι. Αυτό είναι κάτι σταθερό, δεν αλλάζει. Έτσι. Ανεξάρτητα από το πώς και το γιατί έχει έρθει αριστερά στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν οθεί πολλούς και πολλές, μερικούς και μερικές, αρκετούς και αρκετές αριστερούς και αριστερές να μην θέλουν εμπλοκή σε κυβερνητικές περιπέτειες, γιατί γνωρίζουν από πριν ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα που θέλουν να κάνουν. Θα προσπαθήσουν και πιθανά να πετύχουν να κάνουν τα πράγματα που μπορούν. Αντίθετα, έτσι πάλι σύμφωνα με το βιβλίο by the book και τα λοιπά, η δεξιά όταν πολύ συχνά κυβερνάει κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, και στην περίπτωση της Μητσοτάκης ΑΕ εδώ και 7 χρόνια τι βλέπουμε, ότι δεν κάνει μόνο αυτά που θέλει, κάνει και ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό και όλοι οι δεξιοί, όλες οι δεξιές, έτσι, θέλουν να είναι στην κυβέρνηση γιατί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν λίγο στριμώχνονται τα πράγματα, φεύγουνε. Αποσύρονται. Το είδαμε αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα το 9 με τον Κώστα τον Καραμαλή, το Βούδα. Το είδαμε σε ένα βαθμό και το 15 με το Σαμαρά, έτσι. Αριστερή παρένθεση κτλ. Αλλά ο γενικός κανόνας είναι αυτός ότι όταν δεξιά είναι στην κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει και στην περίπτωση της Μητσοτάκης ΑΕ κάνει πολύ πολύ περισσότερα. Εδώ κουμπώνει και το περίφημο δόγμα Βορύδη, το οποίο το έχουμε δουλέψει πολύ εδώ στο Radio College. Έτσι, αυτό, η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς για να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Η αριστερά που θέλει να κυβερνήσει, γνωρίζοντας ότι αν συμβεί αυτό θα κάνει πάλι ό,τι μπορεί και όχι αυτά που θέλει ή όχι όλα αυτά που θέλει. Ας πούμε για παράδειγμα το δόγμα Βορύδη δεν αφορά κάποιες αριστερές εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι, σε αυτή τη ζωή, σε μια άλλη ζωή μπορεί. Φέτος λοιπόν, όχι στη φετινή σεζόν, φέτος έτσι όλο αυτό το 2026, πολλά τμήματα της αριστεράς εδώ στην Ελλάδα, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε και το είδαμε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική σεζόν, πάθανε έτσι ένα μεγάλο πολιτικό έρωτα με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζόρα Μαντάν. Έτσι. Πράγματι είναι μια σπουδαία περίπτωση πολιτικού. Από αυτούς που δεν βγαίνουν σε μεγάλες ποσότητες. Λοιπόν, ο Μαντάν λοιπόν εκλέγεται δήμαρχος στη Νέα Υόρκη, ξέρω, στη σπουδαιότερη πόλη του κόσμου και τα λοιπά, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού και όλα αυτά, και βάζει στο κέντρο την εφαρμογή της ατζέντας των σοσιαλιστών του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλο θέμα. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση εκεί στη νεολαία και στις λαϊκές γειτονιές, και αυτή η απήχηση πυροδοτεί μια τεράστια πολιτική ανακατάταξη μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, όπου οι σοσιαλιστές του Δημοκρατικού Κόμματος παίρνουν πια το πάνω χέρι. Το ρεύμα Μαντάνι εδώ στην Ελλάδα, έτσι, διαπερνά αυτό που λέμε όλο το χώρο από το κέντρο προς τα αριστερά. Σε άλλα σημεία με μεγάλο ενθουσιασμό, σε άλλα σημεία κρατώντας μικρό καλάθι, σε άλλα σημεία έχοντας χαμηλά την μπάλα, αλλού μπαίνει και βγαίνει. Ας πούμε, αν θεωρήσουμε το Πασόκ βρίσκεται σε αυτό το χώρο από το κέντρο προς τα αριστερά, είδατε, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο Πασόκ. Έτσι, το σίγμα είναι για σοσιαλιστικό, έτσι, που βλέπουν θετικά την ιστορία Μαντάνη και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει. Υπάρχει και μια μεγάλη τάση μέσα στο Πασόκ που το αγνοεί αυτό εντελώς. Λοιπόν, στο τελευταίο επεισόδιο αυτού του μεγάλου πολιτικού έρωτα, ο Μαντάνη ενθουσίασε πολλούς και πολλές εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα πολλούς και πολλές και από το χώρο αυτό που λέμε της ασυμβίβασης αριστεράς, γιατί πήρε μια πάρα πολύ ταξική θέση υπέρ των εργολαβικών εργαζομένων στην Amazon. Amazon είναι ένας κολοσσός, έτσι. Οι εργολαβικοί της Amazon είναι εργαζόμενοι ενός πολύ κατώτερου, όχι θεού, ενός πολύ κατώτερου εργοδότη.
και έχουν πολύ κατώτερους μισθούς και πολύ κατώτερα δικαιώματα. Στα κεντρικά που λέμε της Amazon υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά σωματεία. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, όταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Καμαράντ, είχε επισκεφθεί τις ΗΠΑ, νομίζω το 23, την άνοιξη του 23, είχε επισκεφθεί και είχε συναντηθεί με τους συνδικαλιστές, τα κανονικά σωματεία της Amazon, και είχε πάθει πλάκα έτσι με τη δυναμική τους. Λοιπόν, επειδή τα σωματεία λοιπόν είναι ισχυρά, τι κάνει η Amazon? Δίνει δουλειές σε εργολαβικούς, οι οποίοι οδηγούν τα αυτοκίνητα της Amazon, φορούν τις στολές των εργαζομένων της Amazon, παραδίδουν τα δέματα της Amazon, αλλά δεν είναι εργαζόμενοι της Amazon. Και πάνω σε αυτή την καμπάνια εμπλέκεται ο Μαντάνη, πρωταγωνιστής στην καμπάνια των εργαζομένων, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, έτσι ώστε και οι εργολαβικοί της Amazon να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους, σε εισαγωγικά, κανονικούς εργαζόμενους της Amazon. Αυτό είναι ένα θέμα με τους εργολαβικούς, το οποίο δεν αφορά κάποια πολύ μακρινή Αμερική. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ και εδώ την Ελλάδα. Και δεν είναι καθόλου καινούριο. Για πρώτη φορά το εντοπίζουμε σε μεγάλο μέγεθος και έκταση στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχαμε δηλαδή περιπτώσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, όχι δηλαδή σε αυτό, σε υπηρεσίες τύπου Amazon, δέματα, σε μεγάλες βιομηχανίες εδώ στην Ελλάδα, τσίμεντο βιομηχανίες, από τους, ξέρω εγώ, 500 εργαζόμενους, οι 300 να είναι άμεσα εργαζόμενοι στην εταιρεία και συνδικαλισμένοι και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θυμάστε, το 2000 υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και οι 200-250 να δουλεύουν για εργολάβους με άλλους μισθούς, με άλλα ένσημα, με άλλα δικαιώματα, με άλλες εργατοδικαιικές προστασίες που λέγαμε τότε. Την εποχή εκείνη υπήρχε νομοθετικό κενό. Έτσι δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός ορισμός, αυτό που λέμε εργολαβικός εργαζόμενος. Από την άλλη πλευρά, την εποχή εκείνη, μιλάμε για 99 και μετά, υπήρχε και όλο αυτό το ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει ευελιξία, αλλά με ασφάλεια, ξέρω πώς τα λέγανε, δεν θυμάμαι εκεί, ευελιξία με ασφάλεια, σε μία λέξη, λοιπόν. Οπότε υπήρχε μια πίεση για ευελιξία, οπότε δεν ασχολήθηκε κανένας, ας πούμε, με κάποιες ρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν στην αγορά εργασίας, που λέμε, για τους εργολαβικούς. Χρειάστηκε να φτάσουμε το 2018, να βγούμε τον Αύγουστο του 2018 από το τρίτο πρόγραμμα, να έχουμε κυβέρνηση Μαδούρων, πρωθυπουργό αυτόν τον Τσίπρα, υπουργό εργασίας την Αχτσιόγλου, και να ρυθμιστεί στην Ελλάδα νομοθετικά αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα δηλαδή που εμφανίστηκε το 98-99, νομοθετικά ρυθμίστηκε το 2018, πολλά χρόνια μετά, όπου με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση του 2018 αναγνωρίστηκε ως πραγματικός εργοδότης των εργολαβικών εργαζομένων ο πραγματικός εργοδότης. Λοιπόν, σε μια χώρα βέβαια έτσι με κατεστρεμμένες εργασιακές σχέσεις, είναι αλήθεια. Αυτό δηλαδή που λέει τώρα ο Μαντάνη είχε συμβεί στην Ελλάδα πριν από 8-9 χρόνια. Βέβαια, μετά το 18 ήρθε το 19, η Ελλάδα απέκτησε άλλη κυβέρνηση, η Ελλάδα από Υπουργείο Εργασίας απέκτησε Υπουργείο Εργοδοσίας. Οπότε, μεταξύ και άλλων θετικών ρυθμίσεων για τον κόσμο της εργασίας, όπως η αιτιολογημένη, δικαιολογημένη απόλυση κτλ., καταργήθηκε και αυτή η νομοθετική προστασία των εργολαβικών. Και πάλι είμαστε εκεί που ήμασταν πριν το 18. Γιατί όταν η δεξιά κυβερνάει, κάνει αυτά που θέλει. Προφανώς, γιατί πολλοί λένε ότι το ζήτημα είναι μόνο η κυβέρνηση. Όχι, προφανώς, έτσι, όποιος υποτιμά τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, ξέρω εγώ, έχει μαύρα μεσάνυχτα. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Χωρίς αγώνες δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Αλλά για να υπάρξει συνολικά ένα θετικό πλαίσιο, πλέγμα αποτελεσμάτων για τον κόσμο της εργασίας, θα πρέπει ένα πρώτο βήμα, καλό βήμα γερό, είναι να ιτηθεί και εκλογικά αυτό που λέμε το δόγμα Βορύδη. Προφανώς στην αριστερά στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί σχεδιασμοί με μακροπρόθεσμους στόχους, με μεσοπρόθεσμους στόχους, με άλλους στόχους. Ίσως να αναγνωρίζετε και μια αδυναμία. Τώρα εντάξει, μπορούμε να νικήσουμε, δεν μπορούμε, άστο για αργότερα κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως το βασικό είναι αυτό. Δηλαδή ένας στόχος είναι να ιτηθεί και εκλογικά το δόγμα Βορύδη. Εδώ λοιπόν έρχεται αυτό που λέμε, που θα σας πω σήμερα δηλαδή, το περίφημο σύνδρομο Μιχάλη Ρακιτζή.
Λοιπόν, αν θυμάστε, δεν νομίζω να το έχετε ξεχάσει, έτσι, ο Μιχάλης Ρακιτζής εκπροσώπησε την Ελλάδα μας στο διαγωνισμό της Eurovision το 2002 με το τραγούδι «Σ' αγαπώ». Έτσι, λοιπόν. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Στην τηλεόραση το Μιχάλη του Ρακιτζή το θυμούνται κάθε φορά που φτάνει ο διαγωνισμός της Eurovision. Έτσι έγινε και φέτος. Και τον φωνάζουν να μιλήσει, έτσι, για εκείνη την εμπειρία του. Ο Ρακιτζής όλα αυτά τα χρόνια, από το 2002 δηλαδή μέχρι τώρα που φτάσαμε 2026, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, επιμένει ότι το τραγούδι «Σ' αγαπώ» ήταν το καλύτερο τραγούδι εκείνου του διαγωνισμού. Έπρεπε να κερδίσει το διαγωνισμό. Τελικά βγήκε στη θέση 17, ήταν 27 οι συμμετέχοντες τότε, βγήκε στη θέση 17, δεν πήγε καλά, αλλά ο ίδιος επιμένει τόσα χρόνια ότι ήταν το καλύτερο τραγούδι, αλλά τον χαντάκωσε κάποια συνωμοσία της διοργάνωσης και ο ηχολήπτης του έκλεισε το ακουστικό, το monitor ας πούμε που λέμε, οπότε δεν άκουγε τη μουσική και τραγουδούσε στο περίπου το τραγούδι. Επιμένει σε αυτή την αφήγηση ο Μιχάλης Ρακιτζής από το 2002 μέχρι τώρα που φτάσαμε το 2026 και είμαι σίγουρος ότι και στο διαγωνισμό της Eurovision του 2027 πάλι θα πει τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, επιμένει δηλαδή ότι ο σχεδιασμός του ήταν σωστός και στο τραγούδι και στο ντύσιμο και στη σκηνική παρουσία και όλα, και έπρεπε να κερδίσει. Τώρα έτυχε εκείνη τη μέρα του διαγωνισμού της Eurovision το 2002 να βρίσκομαι στο Ενδιβούργο, στη Σκωτία. Και μαζί τέλος πάντων με την συμβία μου είχαμε νοικιάσει ένα δωμάτιο σε μια πανσιόν πολύ προηγούμενου αιώνα. Είχε χτιστεί κάπου, ξέρω εγώ, το 1800. Ήταν κοινόχρηστα τα μπάνια, οι τουαλέτες. Και στο ισόγειο αυτού του τεράστιου σπιτιού είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο σαλόνι που εκεί μαζευόταν και όλος ο κόσμος που έμενε εκεί σε αυτή την πανσιόν και παίζαν χαρτιά, βλέπαν τηλεόραση κτλ. Οπότε εκείνο το βράδυ ήμασταν του διαγωνισμού σε αυτή την πανσιόν στο Ενδιβούργο με μια πάρα πολύ πολυεθνική παρέα από πάρα πολλές χώρες ας πούμε της Ευρώπης. Όταν έπαιξε ο Ρακιτζής στο «Σ' αγαπώ», όλοι γυρίσαν και μας κοιτάξανε, γιατί μας είχαν ρωτήσει πριν από πού είστε και είπαμε ότι ήμασταν από την Ελλάδα. Λάθος, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο λοιπόν. Και μας γυρίσαν, άλλοι μας κοιτάγανε έτσι με πολύ μεγάλη λύπηση, άλλοι λίγο γελάγανε κτλ. Τέλος πάντων, εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε, δεν κάτσαμε να δούμε την ψηφοφορία, γιατί η αλήθεια ήταν ότι εκείνο το τραγούδι ήταν πάρα πολύ κακό. Έτσι. Ο Ρακιτζής, επαναλαμβάνω, συνεχίζει να επιμένει ότι ήταν το καλύτερο και έπρεπε να κερδίσει τον διαγωνισμό. Δεν έφταιγε δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια συνωμοσία της διοργάνωσης, δεν έφταιγε ο ηχολήπτης, ο οποίος όντως πιθανά να είχε κάποιο πρόβλημα το monitor που άκουγε ο Μιχάλης τη μουσική. Έτσι. Προσοχή λοιπόν στους πολιτικούς σχεδιασμούς της αριστεράς εδώ στην Ελλάδα. Σε αυτό είναι κάτι καινούριο που το λέμε πρώτη φορά εδώ στο Radio College, το πολιτικό σύνδρομο Μιχάλη Ρακιτζή. Ένα τραγούδι, κύριε Γιαρομανόλη.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το αθλητικό ρεπορτάζ. Από τότε που ανοίξαμε εδώ το εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας στο Κόκκινο, είναι αλήθεια πως έχουμε κάνει ελάχιστα μαθήματα για το αθλητικό ρεπορτάζ. Και κυρίως όταν τα κάναμε, το πήραμε το αθλητικό ρεπορτάζ ως αφορμή για να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Υπάρχει και μια τέτοια σχολή. Δεν πουλάει ιδιαίτερα. Θα τη θυμούνται ίσως οι παλιοί αναγνώστες της ελευθεροτυπίας, όπου πήγαινες να διαβάσεις κάτι στις αθλητικές σελίδες και τελικά διάβασες κάτι για άλλο θέμα. Επίσης, να πω εδώ ότι έχει ενδιαφέρον το αθλητικό ρεπορτάζ. Αν δείτε δηλαδή σε αυτό το χώρο της μεταλλικιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα ΙΕΚ, που έχουν σπουδές δημοσιογραφίας, παίζει πάρα πολύ διαφήμιση για το αθλητικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, αν δείτε τις διαφημίσεις τους, η ΕΚ τάδε, η ΕΚ παρακμή, ας πούμε, δεν θα δείτε πουθενά να διαφημίζουν, ξέρω εγώ, σπουδές στο ελεύθερο ρεπορτάζ, στο αστυνομικό δικαστικό, στο διπλωματικό. Προβάλλουν πάρα πολύ, διαφημίζουν πάρα πολύ ότι έχουν σπουδές στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, πολλά νέα παιδιά που θέλουν να μπουν σε αυτό το χαμερπές επάγγελμα της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, θέλουν να ασχοληθούν με το αθλητικό ρεπορτάζ. Να γίνουν δηλαδή αυτό που λέμε αθλητικογράφοι, που υποτίθεται ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι είναι πιο πάνω γράφοι από τους αθλητικογράφους, κάτι το οποίο είναι εντελώς λάθος. Το καλοκαίρι λοιπόν, έτσι που τώρα φτάνει στο τέλος του, ήταν έτσι πάρα πολύ αθλητικό, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Στην τηλεόραση εννοώ, όχι ότι εμείς τρέχαμε και αθλόμασταν. Έτσι, με το Μουντιάλ, με όλα αυτά τα μεγάλα τουρνουά του Στίβου, κολύμβησης, η τεράστια εθνική μας επιτυχία στο πόλο. Και τώρα αυτές τις μέρες, από την προηγούμενη Παρασκευή, είναι σε εξέλιξη και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, που όπως σας έχω πει, το βόλεϊ γυναικών είναι και η δική μου ειδικότητα. Λοιπόν, ίσως κάποτε ασχοληθώ και επαγγελματικά. Το βόλεϊ γυναικών, να πούμε ότι πάει πάρα πολύ καλά η εθνική Ελλάδος. Σε τρία παιχνίδια έχει πετύχει δύο νίκες απέναντι σε πολύ ισχυρότερους αντίπαλους και από ό,τι φαίνεται περνάμε στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πέρα όμως από τα μεγάλα αυτά τα πρωταθλήματα, τα Μουντιάλ, τα παγκόσμια του Στίβου κτλ., που και εκεί έχουμε εξαιρετικούς αθλητές, είχαμε μέσα στο καλοκαίρι και αναπτυξιακά πρωταθλήματα και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, εκεί αγωνίζονται εθνικές ομάδες παιδιών. Είναι κορίτσια και αγόρια κάτω των 20, κάτω των 18, κάτω των 17. Αυτά που λέγαμε παλιά νεάνιδες, έφηβοι, παιδες, παμπέδες κτλ. Τώρα τα βάζουμε την ηλικία κάτω των 17 μέχρι, ας πούμε, ξέρω εγώ, 16. Εκεί τώρα, σύμφωνα με αυτά τα πρωταθλήματα, τα αναπτυξιακά, ακόμα και τα πανευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, κυρίως ασχολούνται οι γονείς των παιδιών. Έτσι. Δεν ασχολείται το φίλαθλο κοινό. Αλλά στο χώρο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, επειδή ασχολούνται, εκεί τα παιδιά αυτά προβάλλονται ως οι μελλοντικοί αστέρες των μεγάλων εθνικών μας ομάδων, αντρών και γυναικών. Έτσι. Και το αθλητικό ρεπορτάζ, εδώ να πω ότι έχει αρκετά κλισέ όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες. Έτσι, αυτά τα πράγματα, ας πούμε, η ελληνική ψυχή, η ελληνική άθλη, άθλη του Ηρακλή, σε τέτοια πράγματα. Αλλά στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, επαναλαμβάνω, μιλάμε για παιδιά, ερασιτέχνες, αθλητές. Κάποιοι και κάποιες θα γίνουν και επαγγελματίες ή κάποιοι και κάποιες θα κάνουν και μεγάλες καριέρες. Αλλά πολλά παιδιά σταματάνε εκεί. Τώρα κάτι άσχετο, είπαμε το αθλητικό ρεπορτάζ ως αφορμή. Φέτος το καλοκαίρι, τόσο πρόλαβα, διάβασα κάποια βιβλία. Ένα από αυτά ήταν το Dark Town του Thomas Mullen, εκδόσεις Πόλης. Αυτό είναι ένα βιβλίο, νουάρ, έτσι, το οποίο όμως παίρνει την αστυνομική υπόθεση ως αφορμή για να μας πει κάποια πράγματα για το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, στις πολιτείες του Νότου, δεκαετία 50, όταν ακόμα σε πολλές πολιτείες υπήρχε νομικό apartheid για τους νέγρους, δηλαδή για τους Αφροαμερικάνους. Το βασικό επιχείρημα τότε του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα ήταν να καταργηθεί αυτό το apartheid, γιατί οι Αφροαμερικάνοι είχαν πολεμήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε είχαν κατακτήσει το δικαίωμα να είναι πολίτες πρώτης κατηγορίας. και πριν προσφέρανε στις χειρότερες δουλειές, στις χειρότερες συνθήκες, αλλά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επειδή πολεμήσανε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έτσι αποκτήσαν αυτό το δικαίωμα. Δείτε το λίγο αυτό με τα αθλητικά, γιατί και οι αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων θυμίζουν λίγο πόλεμο, μία χώρα ενάντια στην άλλη. Και εδώ στην Ελλάδα, εδώ και μερικές δεκαετίες, έτσι ήμασταν μια χώρα πριν μεταναστών, έχουμε γίνει μια χώρα με μετανάστες και πολλά παιδιά που δεν έχουν το δικό μας, έτσι, το ελληνικό χρώμα, λοιπόν, δεν είμαστε και τίποτα Σουηδοί, αγωνίζονται για τις εθνικές μας ομάδες, έχοντας άλλο χρώμα από αυτό το εθνικό μας, λοιπόν. Και κάπως έτσι προέκυψε για αναπτυξιακό πρωτάθλημα ένας ξεσηκωμός και σηκώθηκαν οι φασιστόπουλοι και οι φασιστοπούλες απέναντι σε ένα κορίτσι 16 χρονών, τη Λίσα Ιτόγια, η οποία παίζει στα αναπτυξιακά των εθνικών ομάδων μπάσκετ. Γυναικείου μπάσκετ, μπάσκετ γυναικών εδώ στην Ελλάδα, και πολλοί τρομάξανε που είδαν, ας πούμε, ένα κορίτσι με Ελληνίδα, Θεσσαλονικιά, veritable, έτσι, αλλά με καταγωγή, με γονείς από την Ιγυρία, να φοράει τη φανέλα της εθνικής ομάδος. Να έχουμε βέβαια στο μυαλό μας ότι πράγματι, μπράβο Λίσα, τη βλέπω και στο λεωφορείο, παίζει στις ΙΚΕΣ, έτσι. Αλλά να έχουμε λίγο στο μυαλό μας και για αυτούς που υπερασπίζονται αυτά τα παιδιά με άλλο χρώμα, με άλλη καταγωγή που είναι στις εθνικές μας ομάδες, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο πραγματικός πόλεμος, έτσι, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε γεννήθηκαν αλλού, αλλά είναι εδώ. Και είναι άνθρωποι που χτίζουν, μαγειρεύουν, καθαρίζουν, δουλεύουν στα χωράφια, ξεσκατίζουν, οδηγούν, σερβίρουν, πλένουν, στρώνουν σεντόνια στα ξενοδοχεία κτλ. Και παλεύουν για ό,τι το καλύτερο για τα παιδιά τους εδώ στην Ελλάδα. Και πράγματι και πολλά από αυτά τα παιδιά πάνε πάρα πολύ καλά και στον αθλητισμό. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε και εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά.
2: 4.000 2020.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
1: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε νέα ύψη το ενεργειακό κόστος, με τυχόν δρεμπορική τιμή του ρεύματος να αυξάνεται σήμερα κατά 53% στα 167 ευρώ και 55 λεπτά τη μεγαβατόρα. Η ανώτατη τιμή μέσα στην ημέρα φτάνει τα 265 ευρώ και 30 λεπτά. Την ίδια ώρα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της απμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ και 2,4 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνηση στα 2 ευρώ και 3,5 λεπτά. Ρεύμα και καύσιμα κρατούν ψηλά το κόστος για τα νοικοκυριά εν ώψη του Σεπτέμβρη. Με το ίδιο αφήγημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και μάλιστα τη χαρακτήρισε μεγάλη εθνική επιτυχία, αφήνοντας αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Για την ακρίβεια, επικαλέστηκε μειώσεις σε τρόφιμα όπως λάδι, φρούτα και λαχανικά, ενώ εν ώψη η ΔΕΘ προανήγγειλε τις οικονομικές εξαγγελίες για το 2027 και τον οδικό χάρτη έως το 2030. Στα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χειρότερη κυβέρνηση σε θεσμικό αλλά και οικονομικό επίπεδο χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο κόκκινο. Ο Δημήτρης Μελίδης αναφέρθηκε στην 8η χρονιά Μητσοτάκη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποσπασματική πραγματικότητα και υπογράμμισε ότι η κοινωνική πλειοψηφία έχει ανάγκη από μέτρα για όλους. Δεν είμαστε η αριστερά της συγγνώμης, είμαστε η αριστερά της αυτοπεποίθησης, τόνισε ο εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας επίσης στο κόκκινο. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμβάλλει στην επαναφορά του κράτους δικαίου και στο δημόσιο έλεγχο κρίσιμων επιχειρήσεων σε καύσιμα, ηλεκτρισμό και τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πως όλα είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας περισσότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ερωτήματα για την έγκυρη επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, επισημένοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού εμφανιστούν ανθρώπινα κρούσματα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα, ενώ η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει πυρετό, πονοκέφαλο και μυαλγία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε σοβαρή νόσηση. Η ζέστη επιμένει και τις επόμενες ημέρες, με το κύμα καύσωνα να κορυφώνεται την Τρίτη και την Τετάρτη, όταν ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε Red Code, σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στο νοσοκομείο Παίδων, Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 15χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη το απόγευμα της Κυριακής. Το πατίνι εξετράπηκε και ανατράπηκε, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Διεθνής επικαιρότητα. Σε νέα κλιμάκωση της πίεσης προς την Τεχεράνη, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ, προαναγγέλει μέσω των Financial Times τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την πλήρη οικονομική απομόνωση του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμπαήλ Μπαγκάι, προειδοποιεί τη Βουλγαρία για την παρουσία Αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο έδαφος της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων σε χώρες που διαθέτουν υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών στο Telecom Center Athens, την τελευταία της φιλική αναμέτρηση πριν από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Έλλαδα θα αντιμετωπίσει στις 28 Αυγούστου την Ουκρανία στη Ρίγα και στις 31 Αυγούστου την Ισπανία στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά, αιθρίος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία με 39 βαθμούς στην Αθήνα και 35 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.
3: Εκατόν πέντε και 5 στο κόκκινο.
4: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
5: Ο βασιλιάς της τάχτης του Κόσμπι, από τις εκδόσεις Gutenberg. Ένα τηλεφώνημα αλλάζει τη ζωή του Ρόμαν, επιτυχημένου οικονομικού συμβούλου στην Ατλάντα. Ο πατέρας του χαροπαλεύει, η αδελφή του αγωνίζεται να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα αποτεφρωτήριο και να ανακαλύψει τι συνέβη στη μητέρα του που εξαφανίστηκε όταν ήταν παιδιά. Ο αδελφός του χρωστά χρήματα σε γκάγκστερ και το ατύχημα του πατέρα του δεν ήταν παρά μια προειδοποίηση για το τι θα συμβεί στον ίδιο αν δεν του πληρώσει. Ο Ρόμαν πρέπει να επιστρέψει στη μικρή, βίαιη πόλη που γεννήθηκε. Συνηθισμένος να ενεργεί με πονηριά και να εξασφαλίζει κέρδη για τον ίδιο και τους πελάτες του, πιστεύει πως θα καταφέρει να χειριστεί τους γκάγκστερ και να σώσει την οικογένειά του. Όπως λέγεται, ο μέτρου του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο Κόσμπι, επιστρέφει με ένα θρίλερ πολλών οκτανίων. Ο Κόσμπι, λοιπόν, που οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα το προηγούμενο βιβλίο του, ήταν μια έκπληξη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. Κόσμπι, λοιπόν, ο βασιλιάς της τάχτης, από τις εκδόσεις Gutenberg.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο ετησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Μπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφής ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
3: Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Λεωνάρντο Παδούρα, εκδόσεις Καστανιώτη. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά δεν είναι ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Τρότσκι. Είναι μάλλον ένα βιβλίο για τη διάψευση του ονείρου του 20ου αιώνα. Ο Παδούρα πλέκει τρεις ζωές. Τον εξόριστο Τρότσκι, που βλέπει τη σταλινική μηχανή να τον κυνηγά σε όλη την Ευρώπη. Τον Ραϊμόν Μερκαντέρ, έναν νεαρό ιδεαλιστή που μετατρέπεται σταδιακά σε επαγγελματία εκτελεστή, και έναν κουβανό συγγραφέα που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις, δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία. Θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν, όταν μετατραπούν σε δόγμα, να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

δίνει αγάπη ένα κορίτσι που ονειρεύτηκες παιδί. Έμοιαζε με μια ηρωίδα από σύριαλ στην TV, που κι εγώ σου να το βλέπεις λες και είχες ραντεβού με του ονείρου το κορίτσι για να φύγετε για αλλού.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον Πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μες στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή σιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμου ενός κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν, ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιάρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμιον.

0: Παλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Φοιτητές Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γιατί αν με σκοτώσετε ο άνδρες Αθηναίοι, άλλον σαν και εμένα δεν θα βρείτε, για να το πω απλά και αστεία, που να τον έχει ορίσει ο Θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους μοιάζει νοθρό άλογο ράτσας και χρειάζεται αλογόμυγα να την ξυπνάει. Νομίζω ότι σαν τέτοια με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός. Να μην σταματώ όλη τη μέρα να σας ξυπνώ, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω, τριγυρίζοντας παντού.
5: Είμαι η άτακτη, η μυγά του Σόκρατη. Πάμε, μάγκες, από γιο

0: Μπράβο, Μάκης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σας άρεσε άλλο κόμικα? Μπράβο. Θα μας αφήσετε διεύθυνση όπου θέλετε, έχουμε κρατήσει σπόρο. Να ρίξουμε. Έλα ρε. Άρε μπάμπι.
1: Ωραία, μ' αρέσει πως ξεκινήσαμε. Χαιρετούμε, είναι το κόκκινο 105 και 5 για Αθήνα, Αττική και Πέριξ. Μαζί τα δίκτυα των κόκκινων σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πάτρα, Νάξο, Ρόδο και Ηράκλειο. Μας ακούτε διαδικτυακά στο www.stokokkino.gr. Στον ήχο σήμερα είναι ο Βαγγέλης Ζωξεράς, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο και για χαρακτηρίστη εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Μας αρέσουν τα blues, το rock and roll, αλλά και οι μουσικές του κόσμου, αλλά και τα λαϊκά τραγούδια και τα τρίχορδα και κάτι τύποι σαν τον σημερινό καλεσμένο, ένας πολυπράγμων μεσίνιος ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ποιητής, έχει εκδώσει 1-2 ποιητικές συλλογές, 3. Είναι και τρίχορδος μπουζουκοτραγουδοποιός και πνευματικό τέκνο του Μακρυγιάννη, του Μιχάλη Κατσαρού και άλλων. Σήμερα καλεσμένος ο φίλος ο Νίκος Καλογερόπουλος.
2: Πολλά είπες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ώρα καλή.
2: Από όλα αυτά, ώρα καλή. Μια αλογόμηγα είμαι, μια αλογόμηγα μόνο. Όλα τα άλλα βγάλτα, μια αλογόμηγα.
1: Γιατί
2: η διαφορά είναι, εντάξει ρε παιδί μου, τα χωράει όλα η αλογόμηγα. Η διαφορά είναι ότι η δικιά μου αλογόμηγα δεν τζιμπάει, δαγκώνει.
1: Λες αλογόμηγα, ναι. Γιατί ουσιαστικά αυτή η αλογόμηγα είναι μια αφορμή που είσαι εδώ. Δηλαδή μια μουσική παράσταση που ξεκινάει.
2: Ναι, είναι και το τραγούδι που ακούσαμε, η αλογόμηγα. Ναι. Είναι η αλογόμηγα του Σοκράτη, είναι το κείμενο από την απολογία του Σοκράτη, του Πλάτωνα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πήρα λοιπόν και εγώ το. Γι' αυτό είναι ο νονός μου, κατάλαβες. Και βάρασα και τα τραγούδια μου αλογόμηγες. Θα είμαστε 3 και 10.
1: Τετάρτη.
2: Όχι 3 και 10. 3 του μήνα, 3 του Μάη και 10 του Μάη, τις Τετάρτες. Τώρα μπορεί να είμαστε και παραπάνω, θα εξαρτηθεί από εσάς. Μας ακούτε. Στο Γυάλινο Θέατρο. Συγκρού. Και με την παράστασή μας αλογόμηγες.
1: Αλογόμηγες οι οποίες και τσιμπάνε.
2: Δαγκώνουν σου λέω.
1: Ναι.
2: Τις έχω ταΐσει.
1: Για να ξυπνήσουν.
2: Ναι.
1: Και ενώ λοιπόν περιμένουμε κάποια στιγμή να ακούσουμε νέα γύρω από τον κινηματογράφο. Καλά, θέατρο έκανες και πέρυσι. Μας έρχεσαι με μια μουσική παράσταση. Ενώ ο κόσμος σε γνωρίζει και σε αγαπάει, δεν ξέρουν πάρα πολύ ότι η μουσική είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι και μεγάλη αγάπη που έχεις.
2: Εγώ φταίω γι' αυτό, γιατί μας καπάκωσε ο ηθοποιός, κατάλαβες. Και έχω αφήσει τα μουσικά μου, τα τραγουδιστικά μου, τα έχω αφήσει λίγο στην πάντα. Τώρα λοιπόν ξεκινάω με τα τραγούδια. Και ναι, οι πιο πολλοί δεν ξέρουν ότι ο Καραϊσκάκης είναι δικό μου. Και η στίχη και η μουσική.
1: Καλά. Άλλοι δεν ξέρουν ότι η μπαλάτα του Κυρμέντιου είναι του Λουκαθάνου, του Βάρναλη και τη λέει ο Ξυλούρης.
2: Ναι.
1: Λένε ότι τη λέει ο Σφαγιανάκης. Εκεί κολλάς.
2: Δεν κολλάω, παιδί μου, αλλά πρέπει να τα κοινωνήσω τα τραγούδια στον κόσμο.
1: Αυτό είναι σωστό. Πες μου κάτι, συγγνώμη. Θυμάσαι τον εαυτό σου, δηλαδή. Να πιάνει τρίχορδο μπουζούκι πότε ένα μουσικό όργανο, πριν ασχοληθείς και μπεις...
2: Το τρίχορδο ήταν το μεράκι μου από πιτσιρίκι. Μόλις το άκουσα έπαθα νταράκουλο. Αλλά και μόλις το άκουσα, μόλις το έπιασα έφαγα μια φάπα από εδώ μέχρι την Κόρυθο. Από τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
2: Δεν μ' άφηνε με τίποτα. Μου λέγε άμεσα με αυτό το ζητιανόξυλο, έτσι το λέγε.
1: Ζητιανόξυλο.
2: Το ζητιανόξυλο θα στο σπάσω στο κεφάλι.

0: να πας στη δραματική σχολή τότε, η δικιά μας η φουρνιά, ναι, πρέπει να περάσεις από την οικοδομή πρώτα. Έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Έχω. Περνάω και βλέπω τις οικοδόμες. Όταν περνάω και απέναντι και στο, από το Χίλτορ και στο, δίπλα στο Κάραβελ, αυτή η πολυκατοικία που είναι με τα τουβλάκια. Εκεί με τα τουβλάκια. Μπράβο. Και εγώ παρακάτω, ναι, η μεγάλη τεράστια. Θυμάμαι, με πονάει μέση μου έτσι. Αντανακλαστικά που δεν ξέρει. Γιατί εκεί με πιάσε η μέση μου. Θυμάμαι.
1: Το σώμα έχει μνήμη.
0: Θυμάται, πώς δεν θυμάται. Θυμάται. Ήταν τελειωμένη η πολυκατοικία λοιπόν και είχαν κάτι μερεμέτια στο ασανσέρ. Και έπρεπε να χρειαζόταν κάθε όροφος από 2-3 δενεκέδες λάσπη. Ούτε μοτεράκι να βάλω, σιγά τώρα ήταν έτοιμο και τα ανέβασα στο νόμο. Δεν και. Άιντε και άιντε, εντάξει ο πρώτος. Άιντε και ο δεύτερος. Άιντε και ο τρίτος. Ο παραπάνω. Και κρά κάνει μέση μου. Έμεινα κόκαλο και είχα. Πήγαινα στη σχολή. Παράλληλα πήγαινα στη σχολή.
1: Ήταν η εποχή που μπαίνεις και παίζεις τον Καζαντζάκη.
0: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Στη σχολή, στη σχολή. Πήγαινα, ναι, στη σχολή. Δηλαδή, βέβαια τον Καζαντζάκη τον έκανα τελειώνοντας τη σχολή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Πριν τελειώσω τη σχολή όμως, με πιάσε η μέση μου. Κατάλαβε.
1: Από μικρό στα βάσανα. Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και μιλήσουμε σιγά σιγά για την παράσταση, ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που θυμάσαι στη ζωή σου να ακούς από ένα ραδιόφωνο ή από μια φωνικά που κάτι.
0: Τα δημοτικά τραγούδια. Εγώ μεγάλωσα με τα δημοτικά τραγούδια. Οι παππούδες μου τραγουδάγανε, λαλάγανε.
1: Λαλάγανε.
0: Και ο πατέρας μου. Όλη η οικογένεια. Απλώς ο πατέρας μου δεν ήθελε να ασχοληθώ επαγγελματικά. Άρα, ήθελε να γίνω ένας δημόσιος υπάλληλος, να πιαστώ από ζεμπερέκι. Λέει, κατάλαβες, ξέρεις το ζεμπερέκι.
1: Το ζεμπίλι.
0: Ζεμπερέ, κύριε, τη πόρτα, το κρακ-κρακ τη πόρτα, το λέει και ο Καραϊσκάκης μέσα.
1: Α, ναι, σωστά. Δεν το μετανιώσες.
0: Όχι, ρε,
1: λάκα σκάνε. Ακούμε λοιπόν τον Κανένα.
0: Ναι, δώστε βάση στα στιχάκια, επειδή τα ακούτε, δεν τα έχετε ακούσει πολλές φορές τα τραγούδια ή καθόλου. Μπορεί να μην τα έχετε ακούσει καθόλου. Για δώστε βάση στα στιχάκια.
1: Και
0: γιατί όλη η δύναμη εκεί είναι.
1: Δικό σου, μελωδία.
0: Όλα, στίχη μουσική, ειδικά. Ό,τι ακούμε, ναι, του καλόγερα είναι.
1: Ασματοποιός.
0: Ναι, ναι.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο Κανένας, ζωντανή ηχογράφηση 5 χρόνια πίσω στο κύτταρο εκεί, Υπήρου και Αχαρνών. Ήταν η τελευταία φορά που ο Νίκος Καλογερόπουλος ανέβηκε να παίξει σε σκηνή με μια παράσταση μουσική καθαρά.
2: Μουσική, είναι καθαρά μουσική.
1: Απουσίας 5 χρόνια.
2: Και απουσία 5 χρόνια, φίλε. Και άκου τι, τώρα τι κάνω αυτόν τον καιρό. Κάνω τη χειρουργική επέμβαση να κλείσω, να δέσω αυτό το χαμένο χρόνο, τα 6 χρόνια. Θυμάσαι, έλεγε 6 χρόνια στο γυμνοδικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια, 6 χρόνια εγώ στο τρενοτεχνείο.
1: Μαραγκός.
2: Θα μετράω, φίλε.
1: Μάθηκα δημογράμματα.
2: Λοιπόν, τελειώνοντας το κύτταρο, έτσι όπως είμαστε, μια ορχήστρα πολύ ωραία. Όλα αυτά είναι ζωντανή ηχογράφηση, αυτά που ακούτε είναι ζωντανή ηχογράφηση από το κύτταρο, το 12. Και ξεκινάμε περιοδία για όλη την Ελλάδα.
1: Μαζί με τους άπορους
2: άρχοντες. Άρχοντες. Άποροι άρχοντες. Άποροι άρχοντες. Απόψε θα σου πούνε, μοίρα τη μοίρα σου στο χέρι το δεξί. Σε αυτό που λες, ότι γνωρίζει να κρατάει, μα και να κόβει από του σπαθιού την τρομερή. Κατάλαβες. Λοιπόν,
1: με την ίδια παρέα λοιπόν θα είσαι και στο Γιάννη.
2: Όχι με την ίδια. Μόνο ο Παναγιώτης, ο Αντέλης θα είναι μαζί μου από την παλιά παρέα. Τώρα έχω καινούργια παρέα. Τι έκανα λοιπόν, κάτσε να το πω γι' αυτό, γιατί είναι και ένα ντέρτι να σου πω δηλαδή. Ξεκινάω την περιοδία μου τότε το 12 από την Κυπαρισσία, από την πατρίδα. Την ιδιαίτερη μου πατρίδα, έτσι. Έλα μου που εκεί γίνεται το Τζερτζελές με τον Καραϊσκάκη και δεν το γουστάραν, τα ακούσαν και πάθανε, βγάλανε σπυράκια, βγάλανε αυτό και τα λοιπά. Και με παίρνει ο τσαμπουκάς μου και λέω έτσι είσαστε. Και ήθελα, πάντα ήθελα να κάνω κάτι ρε παιδί μου στον τόπο της και να μείνει. Ήταν αφορμή αυτό. Ήταν και το τρένο ξεχαρβαλωμένο, ο σταθμός. Ναι, έτσι. Μέναν εκεί 150, σε αυτό το χώρο που έκανα το ονόμασα τρενοτεχνείο, μέναν 150 βουλγαροκατσίβελοι. Ναι. Μέσα. Ήταν χαμός, δεν ήταν απαγορευμένη ζώνη, δεν παίρναγε άνθρωπος. Και το παίρνω λοιπόν το χώρο. Έκανα το τρενοτεχνείο που το ξέρουν πια όλη η Ελλάδα, το ξέρει το τρενοτεχνείο. Και μου φάγε ενέργεια, μου φάγε χρόνο, 5 χρόνια ολόκληρα. Επιτυχίες φοβερές. Έχουν έρθει όλοι. Όλος ο κόσμος, ο Παπακοσταντίνου, η Μποφίλιου, η Γαλάνη, ο Μαχαιρίτη, όλοι έχουν έρθει. Και όλοι κάνανε από 2 μέχρι 3.000 εισιτήρια. Αλλά αυτό γίνεται όμως μέσα στο καλοκαίρι. Έρχονται.
1: Πώς θα κάνω. Είχε και θεατρικές
2: παραστάσεις. Βέβαια, άκου να δεις τώρα. Και θεατρικές παραστάσεις είχα και κινηματογράφο τους είχα. Και παλιές παραστάσεις από την Επίδρο, παλιές το 60 σου μιλάω τώρα, με Κατράκη, με Παξινού, με Μινωτή. Δεν πάτησε κανένας βέβαια από αυτούς εκεί στο Μεγιάτα, στο σινεμά και αυτά που τους έκανα.
1: Έμαθα τις, ότι σου γύρισε την πλάτη λίγο η περιφερειά σου.
2: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις. Οι 2-3 χιλιάδες κόσμο που σου λέω ήταν οι παραθεριστές, ντόπιοι και ξένοι και κάτω, καταλάβες. Άντε να το κάνεις αυτό 5 φορές μες το καλοκαίρι. Ο χώρος αυτός όμως δεν στέκεται με 5 φορές.
1: Όχι.
2: Δεν είναι. Τι μου χάλασε, άκου να δεις. Αυτό δεν το κάνω εγώ για να γίνω επιχειρηματίας τώρα στα 65 μου, στα 60 μου που πάνε 5 χρόνια. Λέω θα κάνω ένα έργο που το έχει ανάγκη ο τόπος. Εγώ, ο τομέας μου είναι ο πολιτισμός. Και να το αφήσω ρε παιδί μου, φεύγοντας να χαιρετήσω και να τα αφήσω λοιπόν το έργο. Ο μόνος που δεν έχει πατήσει το πόδι του κάτω είναι ο Δήμαρχος, ο φίλος μου Κατσίβελας. Ο μόνος που δεν έχει πατήσει το πόδι του. Και εις είναι αυτό. Όταν τέλειωνε η παράσταση, η παράσταση τελειώνει 12-12.30 ώρα η συναυλία, φεύγουν 3.000 κόσμος από εκεί. Πού πάει? Πάει μες στην πόλη, γεμίζουν τα μαγαζιά, γεμίζουν οι μπειραρίες, γεμίζουν οι πιτσαρίες, γεμίζουν οι τρόντα, ξενοδοχεία, τα ταξί, όλη η πόλη. Για να δούμε φέτος που δεν θα πάω. Δεν θα την κάνω, γιατί κάνω μια παρέντευξη. Δεν το κλείνω.
1: Ωραία. Θα βάλουμε αυτό που λένε μια μικρή ανατελεία.
2: Ναι.
1: Να ακούσουμε το τραγούδι της Δραχμής πάλι από το κύτταρο, ζωντανή ηχογράφηση.
2: Μπράβο.
1: Να κλείσουμε το πρώτο μισό και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο με άλλα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε.
2: Έχουμε να πούμε.
1: Εντάξει.
2: Πάμε, μάγκες!

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι γιατρός ο έρωτας. Στο λέω να το ξέρεις. Που σε γιατρεύει και μετά σε κάνει να υποφέρεις. Στην ταινία το λέει η Ελένη Βιτάλη. Τώρα εδώ, Γεωργία. Πάμε.

0: Γεια σου Γεωργία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεωργία Ταράκη. Ευχαριστούμε.
2: Γιατρός ο Έρωτας, αυτό ουσιαστικά το τραγούδι είναι και ένα κομμάτι από το soundtrack της ταινίας του Νίκου Καλαγιαρόπουλου «Η πίστη σπήλου» που παίχτηκε πριν από 5 χρόνια.
3: Παραπάνω.
2: Ωραία, όχι. 5 χρόνια είναι. 6.
3: 7 χρόνια. Το έργο το γυρίσαμε το 8.
2: Και ναι, αλλά σε
3: το 10.
2: Κύριε Καλαγιαρόπουλε, παίχτηκε το 11-12.
3: Το 11-11.
2: Στην ταινία ακούγεται με την φωνή της Ελένης Βιτάλη. Εδώ το ακούσαμε από την Γεωργία Νταγάκη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, λίγο μετά τις 11.30. Ακούτε στο κόκκινο 105 και 5 Αθήνα Δική. Πάντα σε δίκτυο. Μας ακούει και η Καβάλα και η Θεσσαλονίκη και η Νάξος και η Ρόδος και το Ηράκλειο και η Πάτρα για το διαδίκτυο www.stokokino.gr. Πάντα στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ζωξαράς, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Απόψε μουσαφίρης καλεσμένος ο Νίκος Καλογερόπουλος. Αφορμή είναι οι Αλογόμυγες, η μουσική παράσταση, η οποία δεν είναι μόνο μουσική, έχει και σφήνες θεατρικότητας μέσα.
3: Έχει κινηματογράφο, έχει θέατρο και έχει και μουσική. Δεν μπορεί να μην τα έχει ο Καλογέρας όλα αυτά. Αυτά κουβαλάω. Θέλω, δεν θέλω να διαβάζω.
2: Είναι φορτίο πάντα πάνω
3: σου. Και σας έχω φοβερές εκπλήξεις.
2: Να πούμε πού όμως. Είναι στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, ναι. Στο Upstage. Τετάρτη 3 Μαΐου και 10 με προοπτική να πάει όλο τον το Μάιο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πριν, στο πρώτο ημίωρο, τελειώναμε και μιλούσε για το τρενοτεχνείο. Εκεί την κατάσταση που έχεις στήσει, που έστησες μάλλον, αλλά την αφήνεις λίγο πίσω. Έχεις ένα παράπονο ότι δεν σε στήριξε πάρα πολύ εκεί ο κόσμος κάτω.
3: Οι αρχές
2: και ο κόσμος, φαντάζομαι, πέρα από τους παραθέσεις που έλεγες.
3: Εντάξει, έτσι είναι. Γι' αυτό φέτος θα κάνω περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς σε κάθε πόλη έχω σαν τον Λεωνίδα. Τουλάχιστον 300 τους έχω σε κάθε πόλη.
2: Ναι.
3: Καταλάβεις. Οπότε έτσι κι αλλιώς εκεί κάτω τα καλοκαίρια οι ξένοι έρχονται.
2: Να φυλάς τα πίσω περάσματα, έτσι πάντα. Τους εφιάλτες. Πες μου κάτι. Έλεγες πριν.
3: Για με την ευκαιρία, ναι, θέλω να πω, εσείς που μας ακούτε και εσείς που μας γουστάρετε, είμαστε στη διάθεσή σας όπου μας καλέσετε να έρθουμε το καλοκαίρι. Με τα τραγούδια μας, με τις ταινίες μας, με τα θέατρά μας.
2: Στο ρεμπέτικο έπαιζες. Ενώ αν έπαιζες μουσική πραγματικά.
3: Όχι. Όχι, δεν έπαιζα. Το μπουζουκάκι που έχω στο ρεμπέτικο, εκεί το πήρα. Είναι το μπουζούκι μου είναι το 28. Άκου τώρα, αφού με τσιγκλάσαι εκεί με το ρεμπέτικο που με φέρνεις πίσω. Έχει φέρει ο Φέρης μια τρίκυκλη γεμάτη κιθάρες, μπουζούκια, ναι, αυτό για τους κομπάρσους, ξέρεις, για άλλους. Μου φέρει και εμένα, λοιπόν, ένα μπουζούκι, του λέω, ρε Φέρη, γεια σου Κώστα. Λέω, ρε φιλάρι, το τζιτσάκι θα κάνω, του λέω. Εγώ πρέπει να έχω ένα μπουζούκι που να είναι διαφορετικό και τα λοιπά. Οπότε βγαίνω παγανιά στα οργανωποιία, πάω εκεί στο ψυρί, στη Ηφαίστου, δεξιά, στο υπόγειο, κοιτάω, λοιπόν, ήτανε...
2: Ο Αρμενίος εκεί.
3: Δεν θυμάμαι πώς... Όχι, ήτανε επισκευές, κάνουν και φτιάχνανε και μπουζούκια. Ένας παππούς, λοιπόν, με τα παιδιά του και με τα γκόνια του, γιατί είδα τρεις γενιές εκεί μέσα. Ο παππούς με γνώρισε, που λέει, από το Χριστό, είχα κάνει πάλι πραγματάκια, ρε παιδί μου. Πω και αυτό και τι θέλεις. Λέω το και το. Θα κάνω το τζιτσάνι, λέω στο αυτό.
2: Είχες κάνει ένα χρόνο πριν το Αρπακόλα και του Μαραγκού το μάθημα
3: δημογράμματα. Το μάθημα δημογράμματα, ναι. Και τα διάφορα στις τηλεόραση. Τη Μεθυσμένη Πολιτεία που έκανα, ναι, τον Μπέ.
2: Ο Μπέ.
3: Ναι. Το Χριστό ξανασταυρώνεται. Όπου λοιπόν του λέω τον παππού, τι θέλει, μου λέει, θα περνάς μια φορά το δεκαήμερο και εγώ κατάλαβα τη θέση. Τι 10 μέρες του λέω, παιδί μου, εδώ ξεκινάμε, όπου να είναι ξεκινάμε. Ήθελα να πάρω και το οργανάκι για να το χαϊδέψω λίγο, να μην είμαι σκερβελές εκεί στο αλλά πέσω, κατάλαβες. Όπου λοιπόν, μετά από 3 μέρες πήγα, μετά από 3 ξανά πήγα. Κάποια στιγμή μου λέει, παιδός έχω. Και το πήρα το οργανάκι, φιλαράκι. Και άρχισα τζούκου, δηλαδή έβγαλα και όλα τα σπασμένα τα προηγούμενα, κατάλαβες. Γιατί έπρεπε να διαλέξω. Όταν έφυγα από το χωριό και ήρθα εδώ κάτι και πήγα τη σχολή, πρέπει να διαλέξω ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Τη μουσική ή το θέατρο. Το θέατρο, ευτυχώς που το διάλεξα το θέατρο, δεν το μετάνιωσα βέβαια αυτό. Αλλά η μουσική μου είχε μείνει σαν αποθυμένο μέσα, καταλάβες, κοιμότανε. Και μου ήρθε η αφορμή και άρχισα λοιπόν τζίγκι τζίγκι τζίγκι τζίγκι με το οργανάκι μου. Και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό να σου πω, άκου, ήταν πολύ, είναι πολύ έτσι και στη μνήμη του να το πει, ο Τάκης ο Μπίνης. Ο Τάκης ο Μπίνης λοιπόν με βλέπει.
2: Τραγουδάκι.
3: Είχα πιάσει, ναι, τραγουδάκι, τραγουδάκι. Είχα πιάσει λοιπόν μια γωνίτσα τζίγκι τζίγκι και έπαιζα. Έπαιζα. Περνάει ο Τάκης. Ακούει το ότι παίζω. Σταματάει. Μου λέει να σου πω. Πώς φεύγεις, μου λέει, από το Ματζούρε και πας Μινόρε και ξαναγυρίζεις. Λέω, με δουλεύει τώρα. Το γυρίζω. Του λέω, κύριε Τάκη, του λέω. Αυτός όμως νόμιζε ότι εγώ δεν ήθελα να το δείξω. Είχαν το χούι αυτό οι παλιοί, ξέρεις. Δεν ήθελα να το δείξω. Είχε βγάλει και το οργανάκι του. Και μου λέει, καλά, με συγχωρείς. Μου λέει, Τάκη, με συγχωρείς. Του λέω, Τάκη, τι σε συγχωρώ, του λέω. Εγώ τώρα το πιάνω το εδώ και παίζω το λέω για να ξετρίξω τα χέρια μου, έτσι να βγάζω. Άκουγα την αξί. Ενώ φτιάχνει τα σκηνικά, γινόταν όλη η προετοιμασία. Το στούντιο ήταν γεμάτο από τους ήχους του ρεμπέτικου, τα τραγούδια και τα λοιπά. Και τι μου είπε ο Τάκης. Άκου μικρέ, το όργανο σε θέλει. Και έφυγε. Έφυγε. Ξέρεις πότε, πότε τον ξαναθυμήθηκα τον Τάκη. Όταν έκανα τα δέοντα. Όταν. Το 94 έκανα
2: 93,
3: τα
2: δέντρα. Ναι,
3: και λέω, κοίτα να δεις τι είχε το είδε ο παππούς, κατάλαβες. Έτσι.
2: Νίκο, τώρα ποια είναι τα πρόσωπα που θυμάσαι πάντα σε αυτή τη διαδρομή από το 75 μέχρι σήμερα, 2-3 πρόσωπα ή στιγμές που σε έχουν μείνει έτσι ως μια μαγική στιγμή. Ο Διαμαντόπουλος, ο Βασίλης, κάποιοι άνθρωποι που...
3: Ναι. Ναι, ο Διαμαντόπουλος είχαμε πολύ, έτσι, μια πολύ ωραία σχέση. Τον στεναχώρησα στο τέλος γιατί ήθελα, έκανε τη σχολή και με ήθελε εκεί πάνω σαν δάσκαλο. Του λέω, εγώ δηλώνω μαθητής, του λέω δάσκαλε. με όλους είχα, ρε παιδί μου, και να πάρω. Ήμουν ανοιχτός πάντα και έπαιρνα αυτά που μου ταιριάζανε από καθέναν. Ακόμη και από τους αρνητικούς έπαιρνα το. Λέει τη μαλακία να μην την κάνω κι εγώ, κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Έχεις αποτραβηχτεί. Δηλαδή, αν και τώρα όπως το θυμάμαι, πάντα ήσουν αφευγάτος. Δηλαδή, μετά από κάθε μεγάλη επιτυχία που έκανες, όσα άμυνα θέλεις, αποτραβιώσουνα. Έφευγες. Γύριζες, θα έλεγα, πίσω εκεί στον τόπο σου.
3: Ναι.
2: Κάνω λάθος.
3: Όχι, καθόλου δεν κάνεις λάθος. Ξέρεις, ούτε τώρα μπορώ να το εξηγήσω. Απλώς το ένστικτό μου φαίνεται με οδηγούσε στο να κάνω μπραβ μετά από τα βραβεία μου. Ψάχνα δημοσιογράφοι και έτσι και αυτά. Δεν έδινε ούτε συνεντεύξεις, πήγαινα, έφευγα, χανόμουνα. Ξέρεις, φίλε, τι γίνεται. Εγώ όταν κάνω κάτι, γι' αυτό και να δεις όλα τα πράγματα που έχω κάνει, τα έχω κάνει ένα-ένα. Ποτέ δεν έκανα δύο δουλειές μαζί ή τρεις. Γι' αυτό και δεν έκανα ποτέ λεφτά. Πώς να σου πω, να κάνω, να κρατήσω σε μια καβάτζα. Ποτέ.
2: Μήπως έκανες και έφαγες τίποτα.
3: Τι να φάω.
2: Τα σπατάλησες.
3: Τι να σπατάλησα, εγώ τι παίρναμε εκεί πέρα. Το ρεμπέτικο πήραμε 300 χιλιάρικα κάθαρτα. Δραχμές. Αλλά η γιατριά μου πάντα ήταν και είναι και τώρα. Είναι υγιή. Όταν δεν είμαι καλά, βάζω, ξυπολέομαι, φτιάνω το περιβόλι μου, φτιάνω τα.
2: Είσαι της αγροτικής.
3: Ναι. Η πρώτη μου λατρεία είναι η αγροτική. Ανωτάτη αγροτική.
2: Στο δελτίο τύπου των παραστάσεων με τις αλογόμυγες, ναι. Κάπου χαιρετίζεις τον Ρασούλη και τον Νίκο τον Παπάζογλου.
3: Φιλαράκια και τα δύο. Και ο Μανώλης αδερφός.
2: Και ο Νίκος και το αγροτικόν. Εσύ η αγροτική.
3: Ναι, σωστά. Να κάνουμε και ένα χαιρετισμό να στείλουμε στο Μανώλη που του έχω αφιερώσει ένα τραγούδι. Δεν θα το πούμε τραγουδιστά, θα το πούμε διαβαστά.
2: Ό,τι θέλεις.
3: Έτσι το φίλο μου του Μανώλη. Γεια σου, ρε Μανώλη. Τις πίκρες μου τις έκανα τραγούδια και τις χαρές χορεύτριες με λουλούδια. Και μες τα χρόνια μπρος και πίσω σεριανάω και στη ζωή στο παλκοσένικο γυρνάω. Ωχ, μανούλα μου. Κοιτάζω στον καθρέφτη, δεν με βλέπω. Ακούω τη φωνή μου τώρα έκο. Ρε ποιος είναι τούτος που με σπρώχνει με το ζόρι. Ρε ποιος είναι τούτος που με δένει στο βαπόρι. Ωχ, μανούλα μου. Εγώ είμαι εσύ, μου λέει γλυκά. Τι με κοιτάζεις? Εγώ είμαι εσύ, μου λέει. Σεμνά και μη φωνάζεις. Κι εγώ ποιος είμαι που με δένεις με το ζόρι? Και πού γυρνάει, πού θε πάει το βαπόρι? Ωχ, μανούλα μου. Και να σου η μάνα μου πεντάμορφη μπροστά μου, και ο πατέρας και ο παππούς και η γιαγιά μου, συμπεθεριό σε ένα λιβάδι απλωμένη, και η θηλιά που είχα στα χέρια μου λυμένη. Αχ, μανούλα μου. Ούτε πεινώ, ούτε διψώ, ούτε πονάω, ούτε τραγούδια θέλω πια να τραγουδάω, κι ούτε ρωτώ, ούτε με νοιάζει όπως πρώτα. Μονάχα ένα μια φωνή μου λέει ρώτα. Είναι το αυγό μπροστά ή πίσω από την κότα? Έβγαζε Μανώλης το αυγό.
2: Το αυγό, βέβαια. Υποψιάζομαι ότι ο Ρασούλης θα έλεγε ότι είσαι συμψυχιστής του. Έλεγε κάποιους ανθρώπους, οι συνοδοιπόροι του, ρε παιδί.
3: Το τραγούδι το λέω ιστερόγραφο και το αφιερώνω στον Ηλίο Σαρ. Και του λέω του Μανώλη κάποια στιγμή. Του λέω, ρε Μανώλη, έχει το όνομά σου δύο ήλιους, του λέω, μέσα ρε μπάγκας. Μου λέει, τι εννοείς? Δύο ήλιους, του λέω. Ρα, σώμα το διαβάσει ανάποδα. Του λέω, ρα είναι ο ήλιος στα Αιγυπτιακά. Και ο άλλος σου είχε. Μου λέει, καλό γερά, αυτό δεν το είχα. Παρατηρήσει. Κατάλαβες? Γεια σου, ρε Μανολάρα.
2: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το επόμενο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Στον Τεκέ του Κάτω Κόσμου. Έχει κάτι από, σου έλεγα πριν, από μεταπολεμικό Τσιτσάνι, από Παπαϊωάννου, από Καλδάρα.
3: Και αυτή είναι. Και οι δασκάλοι μου και οι πατεράδες μου. Αυτή είναι. Η παρθενογένεση. Άμα δεν είχα ακούσει το Τσιτσάνι, ή άμα δεν είχαμε ακούσει το Θεοδωράκι, το Χατζηδάκι, που τους είμαστε ευγνώμονες, γιατί μας μάθανε να ακούμε τους ποιητές μας και να κάνουμε, να χορεύουμε. Και ακόμη και το θάνατό μας. Ο Έλληνας χορεύει και το θάνατό του.
2: Όλα είναι υπομένα, όλα είναι μιλημένα. Να ακούσουμε στον τέκα του κάτω κόσμου. Να το ακούσουμε.
3: Πάμε τώρα που γυρίζει.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Στον 10ο κάτω κόσμου, ο Παναγιώτης Αντέλης μαζί με τον Νίκο Καλογερόπουλο, πηγαίνοντας σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, σαν νεράκι περνάει, όταν έχεις τον Καλόγερα απέναντι. Έχεις κλείσει τους λογαριασμούς σου με το παρελθόν? Έχεις ανεκπλήρωτα ρόλους, σχέδια?
0: Έχω, αλλά...
1: Δύο ερωτήσεις σε μία είναι αυτή, αλλά εντάξει.
0: Δεν τα λέω για τα όνειρα, γιατί θα γελάνε οι θεοί. Να πω άστα. Να κυλήσουν μόνα τους. Έχω, πώς δεν έχω. Έχω χίλια πράγματα.
1: Μικρός ακόμα, θα τα προκάμεις. Ναι. Θέλω να μου πεις τα παιδιά με τα οποία θα μοιραστείτε την σκηνή στο Upstage, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, από Τετάρτη, την ερχόμενη...
0: 3 του Μάη και 10 του Μάη, και ελπίζω να πάμε και παραπέρα. Έτσι από ό,τι φαίνεται...
1: Η ορχήστρα λέγεται Αποριάρχοντες.
0: Αποριάρχοντες, πάντα.
1: Πάντα, ωραία.
0: Ναι, ναι. Ο πρώτος άπορος άρχοντας είναι ο Παναγιώτης, ο Αντέλης. Είμαστε μαζί 15 χρόνια. Μα τραγουδάμε. Να. Ο άλλος είναι ένας καλός αδερφικός φίλος και δημιουργός και ο ίδιος, ο Βασίλης Ονούσιας. Είναι ο Θωμάς ο Παναγόπουλος, που παίζει και αυτός μπουζούκι και τρίχορδα. Είναι η Δέσποινα η Αποστολίδου, παίζει κρουστά και τραγουδάει. Είναι ο Νικόλας ο Γεωργίου, κρουστά. Και ο Σταμάτης ο Παναγόπουλος, πιτσιρικάς, που παίζει βιολί.
1: Ωραία.
0: Και ο Καλόγερος που βαράει τα σήμαντρα.
1: Τραγούδια όλα δικά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συν...
0: Τραγούδια δικά μου, και να σου πω, μάλλον θα κάνουμε ζωντανή ηχογράφηση. Να έχω κι άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση, όπως είχα στο Κύτταρο, να έχω και στο Γυάλινο. Και θέλω αυτό το συντάκι, θέλω να το δω τώρα. Βόηθα κι εσύ στην κατάσταση, γιατί θέλω να το χαρίσω στους πολύτεκνους. Και συμβολικά. Να το χαρώ. Ό,τι. Να το πάνε σε εφημερίδες, το πουλάνε όπου δεν ξέρω τι άλλο. Να τα πάρουν όλα τα έσοδα οι πολύτεκνοι. Δηλαδή, να πω με ένα το δικό μου τρόπο, γεννάτε γιατί χανόμαστε. Όπως
1: ναι.
0: Διαπιστώνουμε όλοι οι Έλληνες. Μας πονάει ο τόπος. Γεννάτε γιατί χανόμαστε.
1: Πιστεύεις ότι ο ρόλος ενός δημιουργού είναι να παρατηρεί, να σχολιάζει ή και να δημιουργεί το καινούργιο, ας πούμε?
0: Άκου. Δημιουργός, άμα την κάνεις πενταράκια τη λέξη,
1: ωραία,
0: τι σημαίνει? Δίνει από το δήμος και έργο. Σωστό. Είναι αυτός που παράγει έργο για το Δήμο, ο δημιουργός. Αυτός είναι ο δημιουργός. Έτσι πορεύουμε κι εγώ. Παράγω έργο για το Δήμο.
1: Ναι, σχολιάζει, παρατηρεί αυτά που γίνονται.
0: Αλογόμηγα, πώς το λέει ο Σοκράτης, δεν είναι? Άκου ακριβώς. Κάνω την αλογόμηγα να τσιγκλάω. Να τσιγκλάω.
1: Τους κοιμισμένους. Ή ότι είναι ενυπνώση.
0: Έτσι. Έτσι είναι, φιλαράκο. Πρέπει να ο πολίτης να είναι πολίτης, να έχει. Ήταν τίτλος τιμής ο πολίτης στην αρχαία Ελλάδα. Δεν μπορεί να ήταν ο καθένας πολίτης, και μπορεί να ψηφίζουν και οι κότες και οι γίδες. Πρέπει να έχεις.
1: Συνείδηση.
0: Βέβαια, συνείδηση. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει την ίδια δύναμη η ψήφος η δικιά μου που είμαι ανόητος με τη δική σου που είσαι σοφός. Ή με το αλλού που παίρνει ένα πενιντάρι για να ψηφίσει τον Α, και άμα του δώσεις ένα κατοστάρικο θα ψηφίσει το Β. Έτσι είναι, φιλαράκο.
1: Ωραία. Τα υπόλοιπα επισκηνής.
0: Σας περιμένω.
1: Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Upstage. Ξεκινάς Τετάρτη 3 Μαΐου και 10 και...
0: Και όλο το καλοκαίρι περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Φιλώσε.
0: Και εγώ.
1: Στον ήχο ήταν απόψε ο Βαγγέλης Δοξαράς, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ καλεσμένο τον Νίκο Καλογερόπουλο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι, επιστροφή στα πόστα, Μάνας Δανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα, εδώ ζωντανά από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, με τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Να πούμε για αυτή την εβδομάδα που είναι ακόμα εβδομάδα αδειών για κάποιους. Θα είμαστε σε σύνδεση και με την μητρική συχνότητα στην Αθήνα στους 105 και 5 την πρώτη ώρα της εκπομπής, 6 και 7, και όσοι νότιοι βέβαια θέλουν να συνεχίσουν τη δεύτερη ώρα μπορούν να διαδικτυακά από το avg.gr να επιλέξουν Θεσσαλονίκη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τους αγαπημένους κιθαρίστες Εκουαδοριανο-Ελβετούς που μας επισκέφθηκαν πέρσι και στο Γκάζι στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε ο τελευταίος τους δίσκος. Βλέπω εδώ έχουν εμπόλικους. Θα τους μετρήσω και θα σας πω. Los Ojos del Cóndor, λοιπόν, τα μάτια του Κόνδωρα, και ακούμε το καινούριο single για τις Άνδης, Los Andes.

Λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Los Andes, το καινούριο single, νομίζω είναι τρίτο κατά σειρά από τον καινούριο δίσκο των Hermanos Gutiérrez, το καταπληκτικό κιθαριστικό δίδυμο λοιπόν, Ελβετό Εκουαδοριανή. Και τώρα τους μετράω κανονικά, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7ος δίσκος Los Ojos del Cóndor,

Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν το νέο άλμπουμ Our Home, το single Ακατσούκι που κυκλοφόρησε πριν 5 μέρες με guest την Ιαπωνέζα jazz πιανίστα Χιρόμι. Ροντρίγκο Γκαμπριέλα λοιπόν featuring Χιρόμι, ολόφρεσκο Ακατσούκι.

Λοιπόν, Ροντρίγκο η Γκαμπριέλα, το μεξικάνικο ντουέτο στη μουσική και στη ζωή, ζουν εδώ και χρόνια στην Ιρλανδία και εδώ συνεργάστηκαν με την Ιαπωνέζα jazz πιανίστα την Χιρόμι. Χιρόμι Ουεχάρα το πλήρες όνομα, από την πόλη Χαμαμάτσου, στην περιοχή Σιζουόκα, σε ένα από τα μεγάλα νησιά της Ιαπωνίας. Λοιπόν, πιανίστρια και μπορντίστρια, με πορεία σημαντική και αυτή. Απρόσμενη συνεργασία. Και πάμε σε άλλη μία φρέσκια κυκλοφορία, το κομμάτι La Culpable, η ένοχη. Πάμε στην Κολομβία για δύο καταπληκτικά γκρουπ διαφορετικού ύφους που συνεργάζονται. Το ένα είναι η Cimarrón, από την Μπογκοντά και τα δύο γκρουπ, αλλά παίζουν την μουσική της κοιλάδας του Ορινόκο, την μουσική χορόπο με τις χαρακτηριστικές άρπες, τα κιθαροειδή μπαντόλα, μαράκας, και βασικό όργανο είναι και οι κλακέτες των χορευτών. Εξαιρετική leader η ερμηνεύτρια Άννα Βεϊδό που έστησε το σχήμα, ήταν κάποτε ντουέτο και εδώ στη μουσική και στη ζωή, αλλά ο Κάρλος Κούκο Ρόχας έφυγε από την ζωή στα 65 του χρόνια το 2020. Δυστυχώς τους είχα γνωρίσει στο Womex, καταπληκτικές φυσιογνωμίες, έχει αντικατασταθεί από νεότερο μέλος και η Cimarrón είναι μια από τις πιο σπουδαίες μπάντες, έτσι, πολύ εντυπωσιακές και στο οπτικό, για να τους δει κανείς. Εδώ συνεργασία με ένα γκρουπ που ξεκίνησε το 1992, pop rock σχήμα, η Ατερσιοπελάδος, η Βελούδινη, rock en español, το σχήμα με την Ανδρέα Ετσεβερή που έχει και προσωπική καριέρα, την τραγουδοποιό και κιθαρίστα, και τον επίσης τραγουδοποιό και μπασίστα τον Έκτορ Μπουιτράγκο. Λοιπόν, ολόφρεσκο σίγκλ, εξαιρετικό, Cimarrón, μια παραδοσιακή μπάντα χορόπο με τους Latin Rockers Ατερσιοπελάδος και οι δυο από την Μπογκοντά. La Culpable.

La Culpable, λοιπόν, η ένοχη υπέροχη συνεργασία της παραδοσιακής μπάντας Σιμαρών με την Άννα Βεϊδό, με τους Ατερσιοπελάδος και οι δύο μπάντες από την Μπογκότα, μια παραδοσιακή και μια Latin Rock. Και πάμε στο ζωντανό δίσκο που κυκλοφόρησε μετά θάνατον του αγαπημένου σπουδαίου τραγουδοποιού και μιας από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες φωνές του κουβανικής καταγωγής Μάια Μέζου Ραούλ Μάλο, ο οποίος μεγαλούργησε στο Νάσβιλ, έβαλε Λάτιν και άλλους ήχους στην country. Και έφυγε στις 8 Δεκεμβρίου στα 60 του χρόνια από καρκίνο, από το ζωντανό δίσκο Live in Nashville που κυκλοφόρησε μετά θάνατον, ο σότρος Summertime When I'm With You Medley.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούτε την εκπομπή Γκλομπαλίστα, ζωντανά από το Ακόκκινο της Θεσσαλονίκης. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Επιστροφή από την καλοκαιρινή άδεια και λόγω κάποιων αδειών ακόμα στην Αθήνα. Την πρώτη ώρα της εκπομπής αυτή την εβδομάδα, 6 με 7, είμαστε σε σύνδεση και με το κόκκινο της Αθήνας. Λοιπόν, ακόμα δεν συνήθισα το στούντιο και βαράω εδώ. Τα χέρια μου είναι σε διακοπές. Λοιπόν, και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με κάποιες ελληνικές νέες κυκλοφορίες. Αγαπημένος τραγουδοποιός και κιθαρίστας από την κρύα βρύση της Πέλας έχει επιλέξει να ζήσει εκεί, παρόλο που έχει πάρα πολλές συνεργασίες με τόπο ονόματα. Ο τραγουδοποιός και κιθαρίστας ο Κώστας Τηλαβερίδης. Το καινούριο του κομμάτι που ερμηνεύει ο ίδιος, το καλοκαίρι του Σύσυφου. Και πάμε τώρα σε μια καινούρια διασκευή από την εξαιρετική τουρκάλα ερμηνεύτρια που ζει στην Αθήνα και συνεργάζεται με πολύ καλούς μουσικούς, η Ζακιγέ Γιουρεκλή. Είναι το κομμάτι «Σαν αεράκι» που είχαμε γνωρίσει από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σε ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, η μουσική είναι του Μανώλη Πάπου. Συνεργάτες της σε αυτή την εκτέλεση μεταξύ άλλων ο Νίκος Παραουλάκης, ο Δημήτρης Σταματέλος, ο Δημήτρης Μπουζούνης και ο Θοδωρής Ζευκυλής. Πάμε λοιπόν σαν αεράκι στην εκτέλεση της Ζακιγέ Γιουρεκλή.

Σαν αεράκι, σε ποίηση Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, μουσική Μανώλη Πάπου, στη νέα εκτέλεση από την Τουρκάλα της Αθήνας, την εξαιρετική ερμηνεύτρια Ζικηγέ Γιουρικλή. Και πάμε στην αγαπημένη μας την Χρυσούλα και Χαγιόγλου, που τα καλοκαίρια, αν δεν έχει κάτι άλλο, σε άλλο μέρος της Αθήνας τραγουδά στην πατρίδα της στη Σύρο. Ο νέος δίσκος Αποθήκη, μια συνεργασία με τον στιχουργό και συγγραφέα Θράσο Καμινάκη, ακούμε τον Γλάρο.

Ο Γλάρος από την αποθήκη της εξαιρετικής ερμηνεύτριας της Αέρινης του Αιδονιού της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Και από το Γλάρο θα πάμε στην Όρκα. Μένουμε θαλασσινά πάντως. Ο νέος δίσκος Breathworks του ουτίστα και συνθέτη του Θωμά Μελετέα, που αυτό το καλοκαίρι έπαιξε και ταξίδεψε και με Ross Daily και με την Ξανθούλα Ντακοβάνου και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, στο δίσκο αυτό παίζει ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου πολιτική λύρα, ο Γιώργος Βεντουρής κοντραμπάσο, ο Έκτορας Ρέμσακ ντραμς, συμμετέχει και σε ένα κομμάτι η Δήμητρα Τσαγκαράκη στο τραγούδι και ο Θωμάς Μελετέας ούτη και απαγγελία σε ένα κομμάτι. Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν την Όρκα, ο Θωμάς Μελετέας με το σχήμα του. Εξαιρετική νέα δουλειά, το Breathworks.

η όρκα από το Breathworks του τίστα και συνθέτη Θωμά Μελετέα με τον Λευτέρη Ανδριώτη στη λύρα με συμπαθητικές χορδές, το Δημοσθένη Καραχριστοδούλου στην πολιτική λύρα, τον Γιώργο Βεντουρή στο κοντραμπάσο και τον Έκτορα Ρέμσακ στα drums. Και πάμε σε άλλο ουτίστα, ένα φίλο από τα παλιά που διαπρέπει στην, στο LA, τον Δημήτρη ή Τζιμ Μαχλή, ο οποίος παίζει ούτε κιθάρα και διάφορα άλλα όργανα. Το καινούργιο του σίγγλ με δύο εξαιρετικούς μουσικούς εκεί Αμερικανούς που ζουν στο LA, τον Jerry Watts Jr. στο μπάσο και τον Chris Wabich στα drums. Ο Δημήτρης Μαχλής που έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και στο Σαμάνο είχε παίξει εκεί με Σαββόπουλο Θανάση, και στο LA με Μαμάκ Χαντέμ, με Νιάζ, με πάρα πολύ κόσμο σε πάρα πολλά και διαφορετικά και ετερόκλητα project στις μουσικές του κόσμου. Λοιπόν, Δημήτρης Μαχλής, τρίο Tears of the Sirens.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Καλώς σας βρήκα, είμαι ο Αλέξης Βάκης, γνωρίζετε τη φωνή μου, πως έλεγε και ο Εθνάρχης Μακάριος της Κύπρου, στο μήνυμά του τότε καλοκαίρι του 1974, μετά το πραξικόπημα. Επανακάμψας μετά την θερινή ανάπαυλα, μου λείψατε, ελπίζω τα αισθήματα να είναι αμοιβαία. Και από σήμερα, Δευτέρα, ξανά στις ραδιοφωνικές επάρξεις. Συνάντησα παλιούς και νέους φίλους. Συνάντησα, ας πούμε, τον Νίκο Μπετσιμέα που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Συνάντησα τη Μαριάνθη Πατσελή που είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία και η οποία μόλις αντικατέστησε την new entry, την Χαρά Στάγκου, που όλο τον μήνα Αύγουστο έβαλε χείρα βοηθείας εδώ στην τηλεφωνική επικοινωνία του σταθμού. Θα είμαστε λοιπόν καλώς οχόντων των πραγμάτων 7 με 8 κάθε απόγευμα εδώ και βέβαια η εκπομπή θα έχει μουσική κυρίως πρόφαση τις περισσότερες φορές, αλλά γενικώς θα μιλήσουμε για όλα τα πράγματα που ομορφαίνουν τη ζωή. Σήμερα θα κάνουμε μία από τις δύο εκπομπές που τις οφείλουμε. Και γιατί τις οφείλουμε? Γιατί τα δύο πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου δεν ήταν δυνατόν να τα αποχαιρετήσουμε εν μέσω διακοπών. Μάθαμε και εμείς, ας πούμε, ότι στις 22 Ιουλίου φέτος, πριν από 1,5 μήνα, χαιρέτησε στα 91 της η μεγάλη Μέρι Λίντα, εξού και το τελευταίο ποτηράκι που ακούσαμε στην έναρξη της εκπομπής. Αυτό το τελευταίο ποτηράκι από τα λατινοειδή τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, που δεν ευτύχησε ωστόσο να γίνει επιτυχία στον καιρό του το 1960. Δεν έγινε ο χαμός που έγινε με τις περασμένες μου αγάπες, ας πούμε, ή με το Αφού το θες, ή με τα δεκάδες τραγούδια του Χιώτη που ερμήνευσε η Λίντα και που τα χάρηκε το Πανελλήνιο. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 30 χρόνια και να τα ξανακάνει επιτυχία ο Μανώλης Ριδάκης του 90, ο Μανώλης Ριδάκης φευγάτος και αυτός πιο πριν. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με την αγαπημένη περίπτωση της Μέρις Λίντα και θα ακούσουμε τραγούδια με την Άγια Φωνή της, με αυτό το βελούδο που όλοι αγαπήσαμε. Η Μέρι Λίντα που γεννήθηκε ως Μαρία Δημητροπούλου στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο της Ηλίας και από μικρή μπήκε στη βιοπάλη και μάλιστα στη βιοπάλη του θεάματος, που είναι πολύ σκληρή υπόθεση για ένα παιδάκι 7, 8, 9 χρονών. Ένα όμορφο κοριτσάκι με στρουμπουλά μάγουλα που όμως δούλευε με ροκάματο και στο θέατρο, και όχι στο παιδικό θέατρο, στο κανονικό θέατρο με τα ωράρια του κανονικού θέατρου και στο βαριετέ και στα καμπαρέ και σε όλα, μέχρι κάποια στιγμή να αποκαλυφθεί ότι αυτό το κοριτσάκι που μεγάλωνε και ομόρφινε είχε πάρα πολύ ωραία φωνή και το 1953 να την ανακαλύψουν οι λαϊκοί συνθέτες και έκτοτε να γίνει αυτό που ξέρουμε ότι έγινε και ανήκει πλέον στην ιστορία. Για να πάρουμε λοιπόν φόρα, ας ακούσουμε την ίδια τη Μέρι Λίντα να μιλά στον Πάνο Γεραμάνη, στους λαϊκούς βάρδιους, τον Ιούλιο του 1991. Λαϊκή Βάρδη, η καθημερινή εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου μιλούσαν για τον Μανώλη Χιώτη, αλλά ξαφνικά η κουβέντα πήγε στο ξεκίνημά της, στους δίσκους και γενικά στο λαϊκό πάλκο.
1: Είσαστε πάντα κοντά με τον Μανώλη Χιώτη και έχετε γίνει πλέον επίσημα σύζυγοι?
2: Όχι, όχι. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια διόρθωση.
1: Μάλιστα.
2: Το 50, γύρω στο 50.
1: Είπαμε την περίοδο του 50, δεν πιάνουμε
2: 52,
1: ακριβώς.
2: 52, όχι, ναι. 50. Έγραψα το πρώτο τραγούδι με τον Καπλάνη στο δίσκο. Το ποτήρι το πικρό. Και ένα ακόμα, το «Ήρθε ο χειμώνας και δεν είμαστε μαζί», που έγινε και επιτυχία.
1: Και αυτό του Καπλάνη.
2: Και αυτό του Καπλάνη, τραγουδούσε μαζί μου ένας καλός τραγουδιστής στην εποχή, ο Φώτης Οδούσης. Τραγουδούσε μαζί μου.
1: Έπαιζε και μπουζούκι.
2: Ναι, έπαιζε και μπουζούκι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα δύο τραγούδια
1: που έγραψα. Νομίζω, από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ, γιατί δεν είμαι να θυμάμαι του 50 γεγονότα, υπήρχαν αδελφίδουσοι που έπαιζαν μπουζούκι.
2: Αδελφίδουσοι, ο Αντρέας, ο Στέλιος, ο οποίος ήταν και πολύ καλό μπουζούκι.
1: Τρεις ήταν,
2: έτσι. Και ο Γιώργος. Τέσσερις αδελφοί, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει και ιστορική σημασία η εκπομπή μας, έτσι.
2: Ναι.
1: Εδώ γίνεται αναφορά σε πρόσωπα και γεγονότα που δεν είναι γνωστά στο ευρύτερο.
2: Ανοίγουμε το βιβλίο τώρα και τα λέμε όλα.
1: Τότε με ποιους άλλους καλλιτέχνες έτσι είχατε σχέση, συνεργαζόσαστε στο στούντιο και γενικά στα κέντρα? Είπαμε τον Μανώλη, είπαμε τον Καπλάνη, τον Κλουβάτο.
2: Την περισσότερη συνεργασία την είχαμε κάνει με τον Καπλάνη. Και την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή που έκανα τότε ήταν ο Νίκος ο Μουρκάκος.
1: Στο σταθμό ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος.
2: Ναι, και ήταν η πρώτη εκπομπή που έκανα και είχε τεράστια επιτυχία. Τραγουδούσε ένα τραγούδι του Καπλάνη, «Πικραμένη μου τσιγκάνα». Οι παλιοί θα το θυμούνται, ήταν πολύ επιτυχία. Γιατί μετά έκανα πάρα πολλές εκπομπές και πάντα με φωνάζανε για αυτό το τραγούδι. Εκεί ξεκίνησα με το ραδιόφωνο, με τον Νίκο τον Μουρκάκο την πρώτη φορά. Και τον ευχαριστώ βέβαια γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να ακουστώ στο πλατή κοινό.
1: Και σε πολλούς καλλιτέχνες ο Νίκος Μουρκάκος έχει δώσει τέτοιες ευκαιρίες και

Να σας πω βεβαίως ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας ενοχλώντας τη Μαριάνθη Πατσαλή στο 210-321-77-77. Μπορείτε επίσης να στείλετε και γραπτό μήνυμα μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση. Μηνυματάκι που έρχεται και το βλέπουμε κατευθείαν στην οθόνη του υπολογιστή και αν χρειαστεί το απαντάμε, αν διατυπώνεται κάποιο ερώτημα. Ή ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε να μας πείτε, ο αριθμός του Viber είναι 698-58-70-059 και αυτό που ακούσαμε μετά την αφήγηση της Μέρις Λίντα στον Πάνο Γεραμάνη και το ξεκίνημα της μουσικής της σταδιοδρομίας ήταν βέβαια το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε, αυτό το χασάπικο με τον τίτλο «Ήρθε ο χειμώνας» του Κώστα Καπλάνη και του Κώστα Μάνεση μαζί με τη Μέρι Λίντα που αγνώριστη ακόμα δεν έχει βρει την ερμηνευτική της ταυτότητα. 18 χρονών εκεί λοιπόν, μαζί με τη Μέρι Λίντα, ο Φώτης Δούσης, μα θα είπε και η ίδια. Εκεί θα περιπλανηθούμε στις ηχογραφήσεις των συνθετών πλην του Μανώλη Χιώτη. Θα ακούσουμε και κάποια δικά του βέβαια τραγούδια, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά κυρίως θα εστιάσουμε σε αυτές τις σχετικά άγνωστες συνεργασίες της με συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού. Και πάμε εκεί σε μια ακόμα νεανική της ηχογράφηση που έγινε το 53-54. Η Μέρι Λίντα τότε, θυμίζω, 18-19 χρονών. Και το εξωστρεφές τραγούδι «Σπάς τα γκρέμισα, κυρά μου», που είναι του Γιάννη Τατασόπουλου με λόγια του Νίκου Ρούτσου, η Μέρι Λίντα

τυπικό 50s λαϊκό τραγούδι στο ρυθμό της Συρτορούμπας, αυτό που μόλις ακούσαμε, αυτό το «Σπάς τα γκρέμισα κυρά μου» του Γιάννη Τατασόπουλου, του Ντίλιγκερ δηλαδή, με τη συμμετοχή και του Βασίλη Τσιτσάνη μαζί με την Μέρι Λίντα στην ηχογράφηση. Του Βασίλη Τσιτσάνη που και εκείνος συνεργάστηκε με την νεαρή τραγουδίστρια από τον Πύργο και της έδωσε και πρωτότυπο τραγούδι, εκτός από την επανεκτέλεση της Ζαΐρας που έγινε Χαμπίμπα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να ακούσουμε λοιπόν το «Είμαστε ζευγάρι Φίνο» μαζί με τη Μέρι Λίντα. Ο ίδιος ο Τσίλας κάνει τα δεύτερα φωνητικά.

Τυπικά Τζανέικο αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που δεν έγινε βεβαίως επιτυχία, όπως επιτυχία δεν έγινε και το αρχόντο ρεμπέτικο του Μιχάλη Σουγιούλ και του Γιώργου Γαϊνακόπουλου που θα ακούσουμε στη συνέχεια, με τον δεικτικό τίτλο «Είσαι μικρός για μένα» και το τραγουδάει μια 19χρονη κοπελίτσα. Καλά θα πάει και αυτό.

αγαπήσεις κι άντε να πεις γάλα νουνού να μεγαλώσεις κι άντε να πεις γάλα νουνού να μεγαλώσεις.

Λοιπόν, και γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε και ένα τσιφτετέλι του Σπύρου Καλφόπουλου και του Κώστα Βέρβου. Θέλω απόψε στα χαλιά σου, προφανώς εξωτικής αντιλήψεως, Μέρι Λίντα, 1956, 21 χρονών εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το σήμα του σταθμού και να πάνε όλα κατευχήν.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.

Λοιπόν, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Σήμερα ξαναγυρίζω στα live ραδιοφωνικά καθήκοντα, ξεκούραστος και φρέσκος. Και βέβαια συνάντησα εδώ τον Νίκο Μπετσιμέα που είναι στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και τη Μαριάνθη Πατσελή που είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Δεν βλέπω κίνηση, δεν βλέπω μηνύματα στο Viber 698-58-70-059. Δεν ξέρω αν μας ακούει και κανένας, δηλαδή που λέει ο λόγος. Και σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στη Μεγάλη Μεριλίντα, που όπως ξέρουμε στις 22 Ιουλίου εγκατέλειψε τον Μάτιο του το κόσμο στα 91 της. Και εμείς σήμερα την χαιρετάμε με δικές της ηχογραφήσεις, όχι από τις πολύ γνωστές του Μανώλη Χιώτη, αν και το δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκίνησε με δικό του τραγούδι, αυτό το μοντέρνο λεζάντα ζεμπέκικο, πώς θα το λέγαμε ας πούμε, που είχε τον τίτλο «Κάνεις ό,τι σου καπνίσει», ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1957 στην Αμερική. Η Λίντα με το Χιώτη ήταν ήδη ζευγάρι, είχαν ήδη αρχίσει τα πηγενέλα στην Αμερική και έχει αρχίσει βεβαίως να δημιουργείται αυτός ο τεράστιος θρύλος με τον Τέντζερι που κύλησε και βρήκε το καπάκι, με τη φωνή δηλαδή που έλειπε για να συμπληρώσει την τέλεια μουσική ευτυχία του Μανώλη Χιώτη. Αλλά εντωμεταξύ συνέχισε να συνεργάζεται και με άλλους συνθέτες. Συνεργάζεται και ας πούμε με τον Γεράσιμο Κολουβάτο, πολύ μεγάλο όνομα της λαϊκής μουσικής δημιουργίας του 50. Θα ακούσουμε το κλουβατέικο Γιουλαλάμ, ένα τσιφτετέλι που είχε χειρογραφεί το 1959.

Λοιπόν, η γκρίνια πάντα παίρνει τη θέση της και παίζει ρόλο. Ο Τάκης Κουτουβελάς, καλή επιστροφή, λέει, καλό από καλό καιρό. Η Μαρία Ιγνατιάδου, καλησπέρα σε όλους το αγαπημένο κόκκινο. Η Αλεξάνδρα Καπάνταη, σε ακούμε και μας αρέσει πολύ η εκπομπή σου. Πολλά φιλιά από τον Βασίλη και την Αλεξάνδρα, κάπου στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Τους αρέσουν λοιπόν τα τραγούδια με την Μέρι Λίντα, αυτά τα τραγούδια κατά τη διάρκεια του αγροτικού, ας πούμε, της Μέρις Λίντα, χωρίς να υποτιμούμε αυτούς τους συνθέτες. Όταν βρήκε το Μανώλη Χιώτη, βρήκε ακριβώς τον προορισμό της στη μουσική ζωή. Αλλά βέβαια κάποια από αυτά τα τραγούδια έχουν και βαριές υπογραφές συνθετών τουλάχιστον, όπως ας πούμε το επόμενο, που είναι τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό του Καλδάρα με τη Μέρι Λίντα, πάντως ένα τραγούδι που ακούστηκε σχετικά, ένα χαριτωμένο και ναζιαρικό τραγούδι με τον τίτλο «Το καινούργιο το αγοράκι μου», ηχογράφηση 1963.

0: «Αχ βρε καλό μου, δεν ξέρεις τι παρηγοριά και τι δροσιά μας είναι, μας είσαι. Εργασία και καυτή αμπελόκη, άνευ αμπέλων και άνευ σικαιών», μας λέει η Γιάννα Καρμπαδάκη. Την ευχαριστούμε για το πολύ τιμητικό για μας μήνυμα. Και προχωράμε να ακούσουμε τη Μέρι Λίντα σε ένα λαοφιλέστατο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, τον οποίο επίσης βοήθησε μαζί με τον Μανώλη Χιώτη στα ξεκινήματά του, και είναι γνωστά πράγματα αυτά. Και μαζί του μοιράστηκε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, το τρίτο, του 1961, όταν η Μέρι Λίντα ερμήνευσε την απαγωγή σε στίχους και μουσική του Ψηλού. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την ιστορική ηχογράφηση, την live ηχογράφηση από τον διαγωνισμό του Φεστιβάλ, όπως τον μετέδωσε ζωντανά το ραδιόφωνο, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, με εκφωνήτρια την Κέτη Ασπρέα.
1: Η απαγωγή. Στίχη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ενορχήστρωσης και διεύθυνσης Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά η Μέρι Λίντα.

Με αυτή την ηχογράφηση λοιπόν καταχειροκροτήθηκε αυτή η εκτέλεση το 1961. Ο Μίκης Θοδωράκης και η Μέρι Λίντα πήραν το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού. Και εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε όλα τα τραγούδια που είχαμε προγραμματίσει. Δεν μπορούμε να ακούσουμε το Άστρο της Ανατολής ή Μαγικό Χαλί, αν προτιμάτε, του Μάνου Χαζηδάκη. Δεν μπορούμε να ακούσουμε το Άι Γοργόνα Καλομήρα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμήρη του Κώστα Γεργουσόπουλου, δηλαδή από τις πρώτες χογραφίες του συνθέτη, που και πάλι η Μέρι Λίντα ήταν εκεί. Γι' αυτό, συμπτύσσοντας κάπως τον χρόνο, πάμε στο 1967 και πάμε να ακούσουμε την μία και μοναδική. Μπορεί να είναι και κάποια δεύτερη, αλλά αυτή είναι η σημαντική συνεργασία της τραγουδίστριας με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε βεβαίως και η Μανταλένα, αλλά αυτό το «Άκου τα ειδόνια» με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη νομίζω ότι είναι πιο ταιριαστό με το βελούδο της φωνής της Μέρις Λίντα.

Λοιπόν, το παραξηλώσαμε λίγο, περιπλανηθήκαμε στις συνεργασίες της Μέρις Λίντα με όλους τους συνθέτες πλην του Μανώλη Χιώτη σχεδόν. Γι' αυτό να κλείσουμε την εκπομπή με δύο τραγούδια δικά του, όχι από τα γνωστότερα. Να πάμε ξανά σε μια ηχογράφηση που έγινε στην Αμερική το 1965 και μάλιστα εδώ παίζει και η φημισμένη ορχήστρα του George Stratis, πολύ καλή ορχήστρα, θα το διαπιστώσετε. Ένα πρωτότυπο τραγούδι που ηχογραφήθηκε πρώτη φορά εκεί, του Μανώλη Χιώτη, με τον τίτλο «Σαν πρώτα δε μ' αγαπάς». Το ακούμε τώρα και πάμε για το φινάλε.

Να χαιρετήσουμε και τον Μιχάλη τον Βουρίκη που έστειλε και εκείνος μήνυμα και να πάμε σιγά σιγά για την αποφώνησή μας. Θα κλείσω με ένα ακόμα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που έχει έναν άσχετο και μάλλον παραπλανητικό τίτλο. Ένα μικρό σπουργίτη, ένα τραγούδι όμως που μπορεί να εκλειφθεί ως κανονικό rock and roll στο μινόρε του όμως. Ένα μικρό σπουργίτη λοιπόν με τον Μανώλη Χιώτη και την Μέρι Λίντα, ηχογράφηση 1965. Με αυτό κλείνουμε την εκπομπή. Κανονικά μετά θα ακούγατε την Τίνα Μπαζιά, όμως η Τίνα είναι σε άδεια και έτσι μείνετε συντονισμένοι, διότι θα παίξει σε επανάληψη η παλιά εκπομπή του 2017 με τον Γιάννη Πετρίδη που μιλάει με τον αξέχαστο Νίκο Καλογερόπουλο με αφορμή τότε τη μουσική παράσταση Αλογόμηγες. Σας συνιστώ να την ακούσετε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπετσιμέα, τη Χαρά Στάγκου και τη Μαριάνθη Πατσελή. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ξεφυλίζοντας τις σελίδες από το ημερολόγιο ταξιδιού του Ιταλού ντράμερ Άλντο Ρωμάνο και των δύο Γάλλων, του κοντραμπασίστα Άνρι Τεξιέ και του σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα Λουίς Κλαβί, ένα μουσικό ταξίδι μέσα σε ήχους, ρυθμούς και επιρροές από την Δυτική Αφρική έως την Ευρωπαϊκή Τζαζ, τη Φανκ, αλλά και την Γαλλική Λαϊκή Μουσική. Ένα εξαίρετο τρίο από το 1994 και την ηχογράφηση του δίσκου τους Carnet de Route και σύνθεση Anobon που ακούσαμε. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα και στην επόμενη σελίδα του ημερολογίου της απόψινής εκπομπής ακούμε την καινούρια Σουάτμασή.

ποιητικότητα και αγωνία μέσα στο δικό της όραμα για έναν κόσμο που, όπως είπαμε, και λέει ο τίτλος της, πηγαίνει όλο και χειρότερα. Ακούσαμε το Samt, η Swat Machine από τον δίσκο της The Gate, δίσκο σε παραγωγή του Justin Adams. Στον αέρα του Κόκκινου 105 και 5 Αθηνατική και σε σύνδεση με τα Κόκκινα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Παίξε κανένα χαρούμενο ο Σπύρος Παπακώστας σήμερα. Φροντίζει για τον ήχο, μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, σε μια εκπομπή που βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Και ακολουθούν οι Νεοϊορκέζοι Klezmatics, σίγουρα κάτι πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που παίρνει αφορμές από την παραδοσιακή μουσική κλέτσμερ, των Εβραίων δηλαδή, της Ανατολικής Ευρώπης.

Το συγκρότημα των Kletzmatics από την Νέα Υόρκη, από το Μανχάταν. Συγκρότημα που συμπληρώνει έναν κύκλο ζωής 40 χρόνων δισκογραφίας, παραστάσεων, δημιουργίας, επαναπροσδιορίζοντας, δίνοντας ένα νέο ήχο στη μουσική Kletzmer έξω από ετικέτες και στεγανά. Η παραδοσιακή μουσική των Εβραίων της Διασποράς στην Ανατολική Ευρώπη με έναν σύγχρονο ήχο που δέχεται επιδράσεις από αραβικά έως αφρικανικά, βαλκανικά, gospel μέχρι punk, ακούσματα και συχνά με χορευτική διάθεση όλο αυτό. Και κάπως έτσι προχωρούν οι παραδόσεις μέσα στο χρόνο. Ακούσαμε το Come When I Call You των Kletzmatics.

Το Brandy Sour είναι ένα πολύ γνωστό, φημισμένο, ανάμεικτο ποτό, κοκτέιλ στην Κύπρο. Ο αναγραμματισμός του, δηλαδή, Sandy Brower, είναι ένα επταμελές, οκταμελές συγκρότημα από την Λευκοσία, μέσα σε ένα γεωγραφικό αλλά και ηχοχρωματικό, ηχητικό σταυροδρόμι. Και κάπως έτσι έγραψε και ηχογράφησε έναν δίσκο πριν μια δεκαετία, με 5 πρωτότυπες συνθέσεις, συν 2 διασκευές. Ακούσαμε το «Πάρε τον χρόνο σου, μικρό μου». Και ακόμη ένα ταξίδι στον χρόνο ακολουθεί.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος, «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολυπίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με 2 ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια, μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Μέσα σε έναν προσωπικό και σιωπηλό διάλογο με το παρελθόν, αναζητώντας πάντα μια δεύτερη ευκαιρία για τα χρόνια που έφυγαν, για αυτά που μας ξέφυγαν, αλλά και για εκείνα που δεν προλάβαμε να κάνουμε, να πούμε. Tell me what are the chances, η Dusk, από το 2012. Κάπως έτσι περάσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μισό της απόψινης εκπομπής. Χαιρετούμε την παρέα στα RGNA και στο διαδίκτυο. Είναι το κόκκινο 105.5.
1: Σε λίγο θα τελειώσει η συναυλία.

Σε λίγο θα τελειώσει η συναυλία. Ο Θεσσαλονικιός Ηρακλής Δαΐτσης, εδώ και μια δεκαετία τραγουδιστής και συνθέτης στο συγκρότημα Ψιλιστάχερα, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που τιτλοφορείται «Όταν κοιμήθηκε η ζωή μες στο σαλόνι». Ας πούμε δηλαδή μια εσωτερική αναζήτηση, περιπλάνηση με άξονες τη δικαίωση, τη ματαιότητα, τον έρωτα φυσικά, τη μνήμη, τη χαρά, τον πόνο, όλα αυτά τα γνωστά και μια εξαιρεταία υλικά της ανθρώπινης ύπαρξης. Και ένας ακόμη καινούριος δίσκος, σχετικά πρόσφατος.

εφήμερα τραγούδια, 9 εφήμερες μικρές ιστορίες σχέσεων και αισθημάτων που ο κύκλος ζωής τους ίσως είναι μεγαλύτερος από όσο πιστεύουμε, από τα εφήμερα του Σωκράτη Μάλαμα το Άστρο, σε μουσική και στίχους του Κωνσταντίνου Βίτα. Και 60 χρόνια πίσω, ένα τραγούδι για το χρόνο που φεύγει γρήγορα και αθόρυβα όπως το νερό κάτω από την ψάθα, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, μέχρι τελικά να το πάρουμε.

Καθώς τα δάκρυα κυλούν, ο χρόνος που τρέχει, να, πάλι ο χρόνος, η νιώτη που φεύγει, η μοναξιά, στην ίδια συναισθηματική, ενοιολογική και ηχοχρωματική τροχιά με το Eleanor Rigby των Beatles. Αναφέρομαι βέβαια σε αυτή την ηχογράφηση των Stones που ακούσαμε από τα τέλη του 1965, αρχές του 1966, As Tears Go By, σύνθεση των Jagger Richards αλλά και του Andrew Lug Oldham, τότε μάνατζερ του συγκροτήματος. Τραγούδι πάντως που πρώτο ηχογραφήθηκε από την Marianne Faithfull περίπου δύο χρόνια πριν, το 1964, και προχωράμε σκάβοντας, ψάχνοντας το Eldorado του Paul Weller.

ψάχνοντας το δικό του Ελντοράντο, Paul Weller, εκεί βρήκε και ηχογράφησε παλιά και παλιότερα αγαπημένα του τραγούδια, δίνοντάς τους ένα νέο σχήμα και πνοή, ανάσα. Τραγούδια δημιουργών, συγκροτημάτων από διαφορετικές χρονικές περιόδους και χητικές συντεταγμένες. Από Richie Havens και Bee Gees μέχρι Ray Davies και Flying Burrito Brothers, κρυμμένα και λιγότερο κρυμμένα τραγούδια που ακούγονται πια μέσα από το προσωπικό ηχείο του Paul Weller. Στο Find El Dorado συμμετέχουν επίσης ο Robert Plant και ο Noel Gallagher, και το Where There's Smoke, There's Fire που ακούσαμε είναι του Willie Griffin από το 1984.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
2: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται cult μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού Stalker της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα, τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λέμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λέμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λέμ, οι έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για γνωστούς λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη Γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαιλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση, καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως Stalker. Stalker σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος Stalker είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφορούσε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίσουν να σορεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι. Ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα σε όλους. Τώρα εκπομπή Άντι, όπου απουσιολόγος απουσιάζει. Είναι και λίγο περίεργο, έτσι.
1: Για να φανεί, Γρηγόρη μου, και ποιοι είναι οι στυλοβάτες αυτής, οι πραγματικοί στυλοβάτες αυτής της εκπομπής.
0: Μπράβο, κύωνες, κύωνες. Μη σου πω κορινθιακή. Άντι Βρόντος, Γρηγόρης Αζαριάδης. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό του οικοδεσπότη Θανάση Λαζαρίδη, ο οποίος ως απουσιολόγος κάνει τις πιο πολλές απουσίες από όλους, αλλά μας έχει στείλει μουσική.
1: Όχι, ρε, τι ωραίος, κάνει το ίδιο κακό.
0: Αυτό λέει και ο Απόστολος. Καυτές καλησπέρα στην εκπομπή. Λέει, χωρίς το Θανάση η εκπομπή είναι κουτσό άλογο.
1: Με τον καλό τον λόγο.
0: Με τον καλό τον λόγο πάντα. Λοιπόν, διακοπούλες κάνετε. Ισχύει αυτό που λέγαμε τον Άντι την προηγούμενη φορά. Μάλλον η τελευταία εβδομάδα διακοπών, έτσι παραδοσιακά για όλους τους Έλληνες. Αύγουστος 24, 31 άλλη Δευτέρα θα έχετε γυρίσει. Στείλτε μας πάλι μερικά από αυτά τα πικάντικα στιγμιότυπα από τις διακοπές. Πού είστε, πώς περνάτε, τι διαβάζετε. Γιατί νομίζω ότι είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Μετά θα γυρίσετε τα κεφάλια μέσα και θα δείτε και τη γλύκα της ζωής. Πάλι εδώ είμαστε στο κόκκινο. Το κόκκινο εγκληματίζεται με ή χωρίς Θανάση Λαζαρίδη. Άντι, τι λες εσύ για την απουσία του Θανάση?
1: Ο Θανάσης είναι μονίμος, νομίζω. Δεν είναι, είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία καν να στείλει ένα μήνυμα. Γι' αυτό εμείς τον προκαλούμε.
0: Ναι,
1: η
0: ναι,
1: όλη
0: ρε,
1: ιστορία είναι ότι προκαλούμε τον Θανάση να απαντήσει.
0: Κάποιος φίλος ο Τάκης μου έλεγε ότι αρχίζω και αμφιβάλλω, μου λέει, αν ο Θανάσης είναι άνθρωπος.
1: Είναι υπαρκτό ότι... πρόσωπο, είναι bot.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που λέει και ο
0: είναι ιδέα, Άδωνης. Είναι ιδέα, ιδέα. Είναι κάτι σαν τον Πανιόνιο, ας πούμε. Θανασάκη, καλά να περνάς, σε περιμένουμε, έτσι. Όχι, θα ανοίξει η πόρτα και θα μπει τώρα, που να είναι. Ελπίζουμε να διαβάζεις αυτά τα βιβλία που σου έχουμε στείλει. Γιατί πραγματικά στις διακοπές ο Θανάσης, παιδιά, είναι σφουγγάρι. Διαβάζει από το πρωί ως το βράδυ. Και έρχεται εδώ μετά και μας λέει, μας κάνει τεστ. Αυτό το έχετε διαβάσει, το άλλο το ξέρετε, να πάμε λίγο πίσω. 100, 200, 300 χρόνια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και σήμερα για βιβλία και με τον Άντι και εγώ θα σας πούμε κάποιες προτάσεις για βιβλία. Και θα έχουμε και δύο καλεσμένες κυρίες, δύο εκλεκτές κυρίες, επειδή κάποιοι μας κατηγορήσανε για κάποια σχόλια την προηγούμενη φορά, η εκπομπή full φεμινιστική. Δύο εκλεκτές κυρίες της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, Κωνσταντίνα Μόσχου και Γεωργία Παπαλιμπέρη. Εσείς ξεκινώντας από τώρα στο γνωστό Viber του σταθμού 6985-870-059, 6985-870-059 και στο σταθερό 210-321-7777, όπου η Μαριάννα Θυμπατζελή σηκώνει τα τηλέφωνα, ο Γιώργος Μπαλούμης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Στέλνετε για, το βιβλιο, για τα δύο βιβλία της Κωνσταντίνας Μόσχου. Θα πρωτοτυπήσουμε, θα δώσουμε δύο διαφορετικούς τίτλους. Το Μέρση και το Δυτικά της Σαντορίνης. Το Μέρση, προσέξτε, μην το πατήσετε με το Μερσί το γαλλικό, είναι Μέρση, είναι όνομα. Το οποίο, επειδή τυχαίνει να έχω διαβάσει το βιβλίο, είναι από το Mercedes. Είναι το χαϊδευτικό του Mercedes, Μέρση. Θα μας πει περισσότερα η Κωνσταντίνα. Το Δυτικά της Σαντορίνης δεν είναι αστυνομικό, έτσι θέλουμε να σας δώσουμε και κάποια άλλα ερεθίσματα. Δύο βιβλία στέλνετε για κληρώσεις στο 6985-870-059 και στο 210-321-7777. Καλησπέρα στη Δροσερή, πάντα παρέα, ο Τάκης.
1: Ο Τάκης Δροσερή, ο Απόστολος Καυτή.
0: Καυτή, ναι, ο...
1: Αποφασίστε...
0: Από το Mercedes Alonso, μας λέει ο Απόστολος, ο οποίος προφανώς έχει διαβάσει το βιβλίο, είναι και φίλος με την Κωνσταντίνα. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα από τη βραστή Αθήνα. Σπύρο, όχι και πολύ βραστή, τα λέμε.
1: Όχι, ήταν, γιατί το λες τώρα. Ήταν. Τώρα τρεις μέρες είναι δύσκολο. Και δεν ήμουνα τις δύο μέρες. Αλλά...
0: Κώστας Αηδονίδης, καλησπέρα στην παρέα, ακόμη και στις διακοπές. Κωστάκι, με τεσσάρα ξεκινήσατε, εντάξει. Δεν μπορώ να μην σας ακούσω, λέει, ακόμη και στις διακοπές. Συγκινητικός, έκανα ένα διάλειμμα από το κοντοσούφλι στα Γιάννενα και θα συνεχίσω αργότερα.
1: Είσαι στα Γιάννενα, σε φίλους.
0: Προκλητικό μήνυμα, ναι, ο Κώστας ο Αηδονίδης. κοντοσούφλι στα Γιάννενα. Περιμένω τώρα την Ελένη Σύντου να το διαψεύσει αυτό ή να το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, έχεις διαλέξει ένα κομματάκι, καλό να ξεκινήσουμε.
1: Να πάμε σε ένα κομμάτι, όλα καλά είναι, δεν ξέρω τι θα βάλει ο Γιώργος.
0: Για να ακούσουμε κάτι.

0: Λοιπόν, το μηνυματάκι, παιδιά, του Σπύρου είναι καλησπέρα σε όλους από τη Βραστή Αθήνα. Πρόσεξε, Αντί. Χτες ξεκίνησα με τους παλιούς λογαριασμούς του κύριου Αζαριάδη. Ευκολοδιάβαστο με ωραία πλοκή. Μου άρεσε που εγκατέλειψα άλλα βιβλία που είχα σε προτεραιότητα για διάβασμα. Παρένθεση. Τι θα γίνει με το πενιντάρικο? Λοιπόν. Βάλτε με στην κλήρωση. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα μας κρατάτε ακόμη και μέσα στον Αύγουστο, όπως για τις προτάσεις μας δίνετε. Ακόμη και αν για κάποιες δεν έχω την ίδια γνώμη για εσάς, για κάποια από αυτά, αυτό είναι υγεία, Σπύρο. Αλίμονο, αν είχες την ίδια πρόταση, θα ήσουν κάτι σαν το Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, που συμφωνεί με όλα.
1: Τις ακούμε τις συνστάσεις.
0: Τις ακούμε. Εμείς... Αν έχεις κάτι να προτείνεις, προφανώς, Σπύρο, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Γιατί εδώ είναι, νομίζω, αντί πιο συμμετοχική δημοκρατική εκπομπή λαϊκής άμεση λαϊκής δημοκρατίας που όλοι μπορεί να λένε τη γνώμη τους, έτσι.
1: Δεν το συζητάω.
0: Εδώ να η απάντηση αμέσως, Ελένη Σίντου, εάν το κοντοσούβλι είναι πρόβιο, είναι τίμιο για νιώτικο. Λοιπόν, Κώστα Ιδονίδη, στο διάλειμμα θα σου στείλουμε και το τηλέφωνο της Ελένης, να βρεθείτε εκεί, να γνωρίσει και μια συγγραφέα ζωντανή live άλλη εκτός Θεσσαλονίκης και να αλλάξετε και

0: τον Ρος Μακδόναλντ, ο οποίος σε προσωπικό πρόβλημα έψαχνε την κόρη του, η οποία είχε εξαφανιστεί και έκανε τον detective επί μέρες στην Εμπράσκα, εκεί πέρα που ήταν, στην Εβάδα, χωρίς νερό και ψωμί. Είχα διαβάσει παλιότερα ότι το ίδιο πράγμα είχε κάνει και ο Ντόιλ, που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, και όμως πρόκειται για μία υπόθεση ανάλογη της υπόθεσης Ντρέιφους του Ζολά. Δηλαδή πρόκειται για μία κακοδικία, σε μία δίκη περίεργη, στην οποία ο Ντόιλ επέμενε ότι ο κατηγορούμενος και τελικά καταδικασμένος, 18 χρόνια έμεινε στη φυλακή ο τύπος, για το θάνατο μιας έπορης κυρίας 82 ετών. Δηλαδή βρέθηκε αυτή η κυρία δολοφονημένη, αυτός ο τύπος έμενε κάπου κοντά, έφυγε ακριβώς μετά τη δολοφονία, και μπήκαμε σε μια διαδικασία, και επειδή αυτός ήταν κακό παιδί, δεν του αναγνωρίστηκε καθόλου, ξέρεις, το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή ουσιαστικά του λέγανε και εσύ που έκανες αυτό και εσύ που έκανες εκείνο και τ' άλλο. Ο Ντόιλ είχε ενεργό ρόλο, γράφοντας επιστολές ότι αυτός δεν είναι ο δολοφόνος. Τελικά μετά από 18 χρόνια ακυρώθηκε η δίκη. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί το έλεγα αυτό. Έχουμε τον Μακδόναλντ, έχουμε τον Ντόιλ, τώρα δύο τεράστιες φυσιογνωμίες. Έχουμε τον Ρόι με την Τάλια, το Μαρί με την υπόθεση Πολκ. Και λέω ότι κάποια στιγμή σου μπαίνει το σαράκι, δεν είναι, πώς να σου το πω, σου μπαίνει το σαράκι να λειτουργήσει κι εσύ όπως ο ήρωάς σου. Είτε πρέπει να λειτουργήσει κάπως έτσι. Και μιλώ για υποθέσεις οι οποίες είτε είναι ανεξιχνίαστες, είτε πρόκειται για υποθέσεις που είμαστε σίγουροι πια ότι αυτός ο οποίος βρέθηκε ένοχος δεν ήταν ο πραγματικός ένοχος.
1: Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ότι όλοι αυτοί που λες, στο μέτρο τηρουμένων των αναλογιών, ήταν του procedural. Δηλαδή και ο Κόναν Ντόιλ, έτσι με την επίλυση των ανημών, αυτά ήταν άνθρωποι που τους απασχολεί και το βλέπεις να το κάνουν. Και την πετρία την ξέρεις, γιατί μιλάμε, ας πούμε, έχουμε και φίλους που είναι από την άλλη μεριά, ότι πάντα εμένα το όνειρό μου ήταν αυτό που είμαι ξεκινώντας σε μια σκηνή εγκλήματος και να αρχίσει να μπει στη διαδικασία πώς το κάνεις. Αυτοί βέβαια το κάνανε, όπως λες, επαγγελματικά, εντός εισαγωγικών, έτσι. Αλλά το κάνανε με επιμονή για να φτάσουν κάπου. Δεν το κάνανε να πίσω το κάνω για να γράψω ένα βιβλίο.
0: Όχι. Το κάνανε... καμία τέτοια περίπτωση. Τώρα, η κάθε μια περίπτωση βέβαια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, ο Μαρίς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολιτικοποιημένος. Μου φαίνεται λογικό να ασχοληθεί με την υπόθεση Πολκ, που ήταν πάρα πολύ σημαντική υπόθεση.
1: Εμβληματική.
0: Ναι, εμβληματική. Κατηγορήθηκαν αδίκως άνθρωποι, καταδικαστήκαν άνθρωποι. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό ήταν ένα γεγονός που συντάραξε τώρα τότε της Ελλάδας. Ο Ντόιλ ήταν ένα πράγμα το οποίο το ζούσε, ήταν στην εποχή του.
1: Ναι, ήταν.
0: Τώρα για τον Ρόι δεν ξέρω. Ίσως είναι και αυτό που λέμε για τη μητέρα του και να ξορκίσει και το.
1: Προφανώς. Η Ελένη στέλνει ένα μήνυμα, λέει: είμαι εκτός Ιωαννίνων, Πρέβεζα, και όπου στο Ιόνιο μας βγάλει, ζηλεύουμε. Συνεπής όμως μας λέει αυτό που ζητήσαμε. Διάβασα το κόκκινο στο φτερό του Παπαγάλου και το λάτρεψα, με κεφαλαία το λάτρεψα. Αλλά διάβασα και το βιβλίο Ήμουν η Ντόρα Σουάρες του Ντέρεκ Ρέιμον και μου άρεσε εξίσου. Τώρα διαβάζω Μαρή, Σονάτα υπό το Σελινόφος. Όντως το είδα αυτό για την Ντόρα Σουάρες, Ελένη, και είναι ένα από τα τρία του Ντέρεκ Ρέιμον, ίσως το πιο αποτρόπαιο, ίσως το πιο αιμοβόρο. Αλλά είναι και τα τρία βιβλία, έχουμε πει, και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και σε κάποια εκπομπή ειδικά για τον Ντέρεκ Ρέιμοντ.
0: Πάντως και τα δύο που διάβασα είναι βιβλιάρες.
1: Είναι
0: και του Τσαβαρία το.
1: Εξαιρετικά. Ναι, και τα δύο που διάβασε, θεωρώ βέβαια ότι, επειδή τα έχουμε καλύψει στην εκπομπή μας, Άντι, έτσι δηλαδή, και τα. Όχι ότι δηλαδή τα άκουσα από εμάς η Ελένη, αλλά είναι, Ελένη, από τα.
0: Όχι.
1: από μια απόδειξη του πόσο ποιοτική

0: μουσική, είναι η εκπομπή μας και τι προτάσεις κάνουμε, έτσι που λένε κάποιοι φίλοι ότι διάφορα, κατάλαβες. Ο γνωστός
1: Μαρίς, η σονάτα με το Σελινόφος, λένε, για πες, δεν θυμάσαι, για πες μας λίγο. Σίγουρα το έχω διαβάσει, παιδιά, είναι πολύ λίγα τα βιβλία του Μαρί που δεν έχω διαβάσει. Πάρα πολύ λίγα.
0: Νομίζω ότι το διάβασες λόγω του δικού σου βιβλίου που έχει στον τίτλο.
1: Σονάτα είναι σονάτα, αυτό έτσι, με το που παίζεται, ναι, το τραγούδι και γίνεται κάθε φορά που παίζεται το τραγούδι, γίνεται ένας φόνος.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι. Επίσης ο γνωστός προβοκάτορας ο Κατσιπάνος λέει για το κοντοσούβλι ένα συνοπρόρισμο Σάντι.
1: Πάλι και για το κοντοσούβλι.
0: Άσε τώρα λέει τα Γιάννενα και τα λοιπά και...
1: Ό,τι και να πούμε πάντως η καταγωγή είναι αγρινίου, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: ό,τι και
0: ναι,
1: να...
0: Ναι, ναι.
1: Καραβίδες θα πούμε, εδώ είναι οι καλύτερες καραβίδες, θα πει στο Αγρίνιο.
0: Και σε επικροτεί η Ελένη και ο Απόστολος λέει: πολύ καλό, Έλενα, αυτό που διαβάζεις, ιδανικό για το καλοκαίρι. Κατάλαβες, άρα το επικροτεί και ο Απόστολος.
1: Αυτό είναι, που είναι σε θέρετρο, αυτό ήταν σε θέρετρο.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι. Θέρετρα, ωραίο, ωραίο. Θέρετρα και φέρετρα, Αυρός Βαζαριάδη, ας πούμε. Λοιπόν. Έχουμε και ένα φίλο εδώ, ο οποίος λέει θα ήθελε να μπει στην κλήρωση για το βιβλίο της Κωνσταντίνας, το Δυτικά της Σαντορίνης, το οποίο έτσι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Θα μας τα πει η Κωνσταντίνα, επί τη ευκαιρία να θυμίσουμε. 6985-870-059, 6985-870-059 ή 210-321-7777. Η κυρία Μαριάννα Θυμπατζελή θα απαντήσει και θα σας βάλει στην κλήρωση για τα δύο βιβλία της Κωνσταντίνας Μόσχου, το Μέρση και το Δυτικά της Σαντορίνης. Λοιπόν, η Ελένη λέει, Άντι, ότι είναι στην αρχή του Μαρή, ξεκινάει με μια μονομαχία, μπορώ να σου πω και τρεις φίλους. Πρώτα προτείνεται βιβλία, μας φάγατε όλα τα δαχτυλίδια και μετά κάνετε τους Κινέζους. Η ατάκα του μήνα, Ελένη, την παίρνουμε αυτή. Copyright δικό σου.
1: Εντάξει, τώρα
0: φάγαμε όλα τα δαχτυλίδια.
1: Τι άλλο γίνεται και στο Μάρι, τι μονομαχία.
0: Ναι, ναι. Μάλλον είναι το άλλο, η μονομαχία στον κόκκινο ήλιο. Θυμάσαι, εμείς οι παλιοί τα θυμόμαστε αυτά, Άντι. Λοιπόν, να πω για ένα βιβλιαράκι, όση ώρα πριν, γιατί μετά θα έχουμε τις κυρίες και δεν θα έχουμε χρόνο. Λοιπόν, Άντι, εγώ θέλω να προτείνω, εσύ τον έχεις διαβάσει, δεν ξέρω, ακόμη και οι φίλοι οι βιβλιοφίλοι μπορεί να τον έχουν διαβάσει. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ο Ερβέ Λεκόρ. Τον Ερβέ Λεκόρ τον ξέραμε από παλιά, τον φέραμε στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, τον γνωρίσαμε και είδαμε ότι είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος, ακτιβιστής, ζόρικος και τα λοιπά, παρά τα 65 του δεν μπορεί να περπατήσει καλά-καλά, το αρέσουν, ας πούμε, τα οδοφράγματα, το αρέσουν, ξέρω εγώ, οι βόμβες Μολότοφ. Πολύ καλό
1: είναι
0: παιδί.
1: Είναι πολύ παθιασμένος άνθρωπος, πολύ, και ναι, παθιασμένος με το γράψιμο, ναι, και με τις ιδέες του. Ήταν πολύ... Είναι από αυτές τις παρουσιάσεις που είναι διαφορετικές.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι διαφορετικές όχι για κάποιον άλλον εξωτερικό παράγοντα, είναι για τον ίδιο τον ομιλητή.
0: Αυτό που έχω να προτείνω εγώ είναι όλα του τα βιβλία, έτσι, και το Διασχίζοντας τη Νύχτα, κρατήστε το. Το Διασχίζοντας τη Νύχτα έχει έναν αστυνομικό ο οποίος είναι ο πιο καταθλιπτικός, φρικτός, μαύρος αστυνομικός που έχετε γνωρίσει. Το διαβάζεις μόνο για το χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ καταθλιπτικό. Εγώ θα πάω λίγο πιο πριν και θα πω, Άντι, για το περίφημο «Περνώντας τους λύκους για σκυλιά», που είναι για μένα η επιτομή του κοινωνικού νουάρ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι επηρεασμένος πολύ, θυμίζει και αμερικάνικο. Έχει κάποια στοιχεία από το hardball, το κλασικό αμερικάνικο, αλλά είναι ένα νουάρ που σπάει κόκαλα. Η υπόθεση είναι ότι ο ήρωας ο Φρανκ αποφυλακίζεται μετά από 5 χρόνια που έκανε για μια ληστεία με τον αδερφό του. Ο αδερφός δεν έχει συλληφθεί. Ο Φρανκ βγαίνει έξω, πηγαίνει εκεί που μένει ο αδερφός του. Ο αδερφός του λείπει, είναι όμως η σύντροφός του, η Τζέσικα, με το παιδί του. Το παιδί που έχει κάνει με τον αδερφό του Φρανκ. Και τους γονείς του, της Τζέσικα. Εκπληκτική ιστορία, έχουν μια μικρή κόρη, τη Ραχίλ, η οποία δεν τρώει σχεδόν τίποτε και δεν μιλάει, η οποία αναπτύσσει με το Φρανκ μια ιδιαίτερη σχέση και αρχίζει σε μια απομονή αγρικία, είναι όλο αυτό το σκηνικό, όπου αρχίζουν να δημιουργούνται τρομερές καταστάσεις εσωτερικές, κάνουν μια ληστεία, ο αδερφός δεν έρχεται, έχει πάει να φέρει κάτι ναρκωτικά από την Ισπανία, ξανάρχεται. Σκοτάδι, μίσος, έρωτας, προδοσία, φιλία, όλα τα κλασικά στοιχεία του νουάρ είναι εκεί. Ο Φρανκ είναι ένας τύπος από αυτούς που τον αγαπάνε πάρα πολύ οι γυναίκες, μην πείτε πάλι ρατσιστή, έτσι. Τραβάει όλα τα βλέμματα επάνω του. Θα γίνει κάτι και με την σύντροφο του αδερφού του, αλλά είναι μια πολύ έτσι μαύρη ιστορία του πώς θα αντιχειριστεί ο Φρανκ μέχρι να γυρίσει ο αδερφός του. Θυμίζει λίγο, για όσους έχουν δει και αυτή τη φοβερή ταινία, τη συμμορία της Λιόν, γιατί είναι απομονωμένοι σε ένα αγρόκτημα στην άκρη του πουθενά, κατεβαίνουν στην πόλη, τους βλέπουν οι αστυνομικοί. Πάνω απ' όλα είναι η αριστουργηματική γραφή του Ερβέ Λεκόρ. Όποιος τον έχει διαβάσει καταλαβαίνει, όποιος δεν τον έχει διαβάσει είναι ισχυρή πρόταση να το διαβάσει, περνώντας σου λίγο για σκυλιά, είναι εκδόση 21ου, αλλά και ό,τι άλλο βρείτε βέβαια εννοείται του Λεκόρ. Είπαμε το διασχίζοντας τη νύχτα, το μετά τον πόλεμο, το σακατεμένες καρδιές.
1: Εκτός του ότι έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι εντελώς προσωπικές οι εκτιμήσεις που κάνουμε και οι επιλογές που δίνουμε. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι εδώ δεν μιλάμε για μια πρόταση που την κάνω εγώ σε κάποιον που μου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ διαβάζω Κρίστη, διαβάζω Ντόιλ, διαβάζω, ξέρω εγώ, Ρουθ Ρέντελ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια γενική πρόταση. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω γιατί ο Λεκόρ είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Από το συγκεκριμένο βιβλίο που λέει ο Γρηγόρης, το περνώντας του Λύκου για σκυλιά, αργεί να μπει λίγο. Έτσι, δεν μπαίνει κατευθείαν πάρα πολύ δυνατά. Θεωρώ ότι αργεί να μπει στο ζουμί. Αυτό το λέω για κάποιον άνθρωπο ο οποίος, αν έχει στο μυαλό του ένα πολύ κλασικό αστυνομικό, δεν είναι αυτό. Δηλαδή ο Λεκόρ δεν είναι ένα κατεξοχήν άνθρωπος ο οποίος γράφει crime fiction με την έννοια του. Είναι ένας σπουδαίος λογοτέχνης κατά πρώτο λόγο, δηλαδή αυτός πρέπει να σ' αρέσει το διάβασμα, πρέπει να σ' αρέσει και το αυτός ο οποίος λέει δεν θέλω λεπτομέρειες και με κουράσανε και αυτά, δεν είναι για αυτόν το βιβλίο. Και αυτό το λέω με αγάπη, δεν έχει να κάνει με το αν ξέρεις, κατακρίνω ή όχι τη στάση του καθενός. Απλά ο Λεκόρ έχει κάτι στη γραφή του. Σε γοητεύει η γραφή. Αν δεν σε γοητεύει η γραφή, θες κλωτσιές και μπουνιές και ανατροπές και τα λοιπά, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι όμως πολύ σπουδαίος και εξακολουθώ να λέω ότι είναι μια από τις πολύ καλές ομιλίες που είχα παρευρεθεί.
0: Επειδή λέγαμε πάντα, παιδιά, έτσι, η Τσαντλερική και ο Άντι και εγώ, πλοκή, ατμόσφαιρα, χαρακτήρες, αυτά τα δύο, το πλοκή είναι υποκειμενικό, αλλά η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Λεκόρ είναι πραγματικά συνταρακτική. Μπαίνεις μέσα, σε τραβάει από το λαιμό, δεν βγαίνεις. Οι χαρακτήρες του, ένας και ένας, το χτίσιμο των χαρακτήρων είναι... Αλλά είναι οι χαρακτήρες, δηλαδή ο Φρανκ εδώ θυμίζει κάτι από το... αυτό μου έχει μείνει κολλημένο εδώ και 50 χρόνια όταν το πρώτο είδα, από τον Αλέν Τελόν στο Σαμουράι, ας πούμε, του Μελβίλ. Είναι... ο Σπύρος λοιπόν λέει ότι έρχεται Άντι και μας λέει ότι επειδή με προκαλέσατε, λέει παιδιά, να σας πω κι εγώ, απορρίπτω Φίτζεκ. Δεν είσαι ο μόνος, αν θυμάμαι καλά, έχεις απορρίψει και το Queen Σπύρο που είχε πει και ο Άντι. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Τσεβερία, λέει ο Σπύρος, και ο Λεκόρ. Και ρωτάει...
1: Με τον Σπύρο πάντως συμφωνώ σε όλα.
0: Ναι, και ρωτάει...
1: Ούτε αν θέλω, έχεις... ούτε τον Φίτζεκ θέλω καθόλου.
0: Αν έχεις γνώμη, μας είπε ότι διαβάζει το τελευταίο από τις εκδόσεις Έρμα, έτσι τον Ασπύρο με τον Όλεθρο, που είναι άλλο ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ρωτάει τη γνώμη σου για το Πάντα ο Διάβολος.
1: Το έχεις αναφέρει, δεν το έχεις αναφέρει, ναι, εσύ, ναι, το Πάντα ο Διάβολος?
0: Το είχαμε αναφέρει, ναι, αλλά είναι πολύ τρίκη η ερώτηση, γιατί λέει ενώ τα άλλα παίρνει θέση. Εδώ πονηρός ο Σπύρος λέει τι γνώμη έχετε, κατάλαβε.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω αναλυτικά, γιατί θυμάμαι ότι έχεις μιλήσει κι εσύ. Και ήθελα να πω στο Σπύρο, γιατί ήμουν έτοιμος να προτείνω τέτοιο, να προτείνω βιβλίο, να προτείνω το Μανσέτ.
0: Οπα, να τα μάσω.
1: Ναι, το Μανσέτ τον είχα να τον προτείνω πριν μιλήσουμε με την Κωνσταντίνα. Στη δικιά μου πεντάδα είναι σίγουρα. Κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο μυθιστόρημα του Μανσέτ, αν και εγώ τον Άδα το βάζω στην ίδια κατηγορία. Για μένα ο κορυφαίος, έστω και αν δεν δέχεται ο ίδιος ότι δημιούργησε σχολή, εμείς λέμε ότι είναι ο κορυφαίος συγγραφέας του Νεοπόλεμ. Αυτό που κάνει είναι ακριβώς αυτό που είπαμε τώρα πριν από λίγο που έλεγα για τον Λεκόρ. Λοιπόν, ο Λεκόρ τι είχε, είχε ένα αργό στυλ το να σε βάζει μέσα στο, στο βιβλίο, ναι, στο συγκεκριμένο, αλλά μετά πηγαίνει πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή μετά ο ρυθμός του κλιμακώνεται έτσι πολύ ωραία. Ο Μανσέτ σαρπάζει από τα μούτρα. Δηλαδή ναι, στο συγκεκριμένο σε αρπάζει από τα μούτρα, αλλά και γενικά έχει έναν τρόπο. Χωρίς να μπαίνει στο... Γιατί ο Μανσέτ είναι πολύ λιτός σε σχέση με τον Λεκόρ, δεν είναι αυτό ακριβώς. Και οι δύο όμως απέχουν, ξέρεις, από το κλασικό που λέμε, το κλασικό αστυνομικό.
0: Ναι, 100%.
1: Δηλαδή εδώ τι έχει στο...
0: 100%.
1: Ναι, εδώ για τι πράγμα συζητάμε. Συζητάμε για τον ήρωα, ας πούμε, ο οποίος ο ήρωας είναι... Δεν είναι σούπερ μπάτσος, δεν είναι...
0: Περισσότερος Μανσέτ θα ακολουθήσει μετά το διάλειμμα, γιατί έχει μπει κάποιος κύριος μέσα και μας
1: κάνει φασαρία, θέλει να μας βγάλει.
0: Μας απειλεί, λοιπόν. Ένα διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ζαφύρης Πετρόπουλος, καλησπέρα Ζαφύρη και από εμάς. Άντε ο Ζαφύρης γράφει, θέλει τη διεύθυνση των εκδόσεων Κίφαντα, γιατί είχε κερδίσει το βιβλίο ενώ εσύ κοιμάσαι. Ζαφύρη, επειδή είμαστε η πιο οργανωμένη εκπομπή στο Νίκο Ραδιόφωνο και είμαστε πολύ οργανωμένοι, δηλαδή κάνουμε delivery και πίτσα σαμαλάχη Ναούμ, θα πάρεις ένα μήνυμα στο κινητό σου αύριο μεθαύριο με την διεύθυνση των Κιφάντων να περάσεις. Απλά θα περάσεις από την άλλη Δευτέρα, γιατί τώρα είναι σε άδεια ο εκδοτικός οίκος. Και λέει και ο Ζαφύρης Άντι, τι κομματάρα οι Water Boys.
1: Bang on the ear. Ξεκίνησαμε με Μπάουι και βάλαμε τίποτα άλλο πριν.
0: Ζαφύρη, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι από μικρός ο Άντι έφαγε πολύ ξύλο από τον πατέρα του για να μάθει να τρώει καπνιστό σολομό και να ακούει Water Boys. Το δεύτερο το πέτυχε. Το πρώτο άστο. Δεν... Λοιπόν, να πες μας, Άντι, να τελειώσουμε για το κομμάτι για το Manset, για να μιλήσουμε λίγο και
1: ναι, με την Κωνσταντίνα. Το διαφορετικό, τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι ότι ο Μαρτίν Τεριέ δεν είναι σούπερ μπάτσος, δεν είναι καν χαρισματικός και ιδιόρυθμος ιδιωτικός detective, δεν είναι ένας απόστολος του Θεού επί γης. Δεν θέλει να επαναφέρει ούτε την ισορροπία ούτε τη γαλήνη. Είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος, είναι μια φιγούρα βγαλμένη σχεδόν από ελληνική τραγωδία, είναι αντιφατικός, είναι βασανισμένος, είναι εγκλωβισμένος και χωρίς επιλογές και ορατούς εξόδους διαφυγής. Είναι κλασική περίπτωση αντιήρωα ο Τεριέ, είναι μια μηχανή θανάτου και εξολοθρεύει ό,τι βρίσκει στο δρόμο του. Για λογαριασμό ποιου τα κάνει αυτά, θυμάσαι, πώς τον λένε.
0: Κύριο Κόξ.
1: Ο κύριος Κόξ, λοιπόν. Είναι ψυχρός, μεθοδικός, επίμονος, αλλά είναι και ψυχικά ασταθής και προβληματικός τύπος. Δεν υπάρχει και κανένας νορμάλ στο βιβλίο το συγκεκριμένο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και γενικά στα βιβλία του Μανσέρτ. Αυτό το σουρεάλ είναι που μας αρέσει.
0: Ξέρεις ότι τη μανία που έχω τη σκέντο Μανσέρτ και με το συγκεκριμένο βιβλίο, που το θεωρώ στο top 10 όλων των εποχών, αλλά θεωρώ, Άντι, σαν χαρακτήρας, πρόσεξε, δεν είναι αστυνομικός, δεν είναι ιδιωτικός επιθεωρητής. Είναι ένας, σε σχέση με τους σημερινούς εκτελεστές των σημερινών βιβλίων, κάτι το πολύ διαφορετικό. Αλλά θεωρώ ότι ο Τεριέ είναι στο top 10 των χαρακτήρων που έχω διαβάσει όλα τα αστυνομικά μυθιστορήματα όλων των εποχών. Είναι αυτό που λέμε μοναδικός. Δεν αντιγράφεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ένας τύπος ο οποίος μπαίνεις μέσα του, φοράς το κουστούμι του και είσαι αυτός. Δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς. Αν δοκιμάσεις, να σου πω έτσι, μπορεί να δοκιμάσεις να αντιγράψεις το Μάρλο. Όχι με επιτυχία, μπορείς. Αυτό τον τύπο είναι, δεν ξέρω, είναι πώς τα λέμε εμείς οι Λατινοί, sui generis, δεν υπάρχει.
1: Ναι, τη μαγεία σε αυτά τα βιβλία για μένα είναι όταν ανακαλύπτεις επίπεδα γραφής. Και για να ανακαλύψεις ένα βιβλίο νομίζω ότι πρέπει να έχεις μπει και στο πλαίσιο και το χρονικό και το πολιτικό και όλα. Σκέψου τώρα, ας πούμε, ότι ο Μανσέτ, η περίοδος για την οποία μιλάει, είναι η περίοδος στην οποία ο κόσμος είναι πάρα πολύ διαφορετικός από αυτόν που συζητάμε τώρα, έτσι. Είναι περίοδος στην οποία ο ψυχρός πόλεμος είναι ενισχύει. Μιλάμε για τελείως τα στρατόπεδα διαφορετικά, οι σύμμαχοι διαφορετικοί, οι πολιτικές διαφορετικές, ο κόσμος διαφορετικός. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να διαβάσει τώρα Μανσέτ, έχω την εντύπωση ότι, ξέρεις, μπορεί να βρεθεί σε κάτι που του φαίνεται είτε άγνωστο είτε παροχημένο. Αν δεν μπεις λοιπόν στο κλίμα, να ξέρεις γιατί μιλάμε, είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί, ξέρεις, εγώ το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, και είναι ένα από τα πράγματα που μισώ θανάσιμα. Δηλαδή όταν ακούω κάτι να μου αναφέρεται ως ξεπερασμένο, χωρίς, ξέρεις, να καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι αυτό που το έχει ξεπεράσει. Μπορεί να είναι ξεπερασμένος, ας πούμε, ο Μάης και τα μηνύματά του, έτσι. Δηλαδή πόσο ξεπερασμένη μπορεί να είναι η σύγχρονη ιστορία του κόσμου μας. Δεν είναι.
0: Με τίποτα. Απλά είναι αυτή, το περίεργο είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι η ατμόσφαιρα, το κλίμα, η φιλοσοφία, ό,τι ζυμώθηκε στο γαλλικό Μάη έχει μετουσιωθεί από το Μανσέτ. Εντάξει, εγώ θεωρώ και μετά πολλά ερωτηματικά και από το Φαζαρντί, μέσα σε ένα πράγμα το οποίο όντως δεν είναι αστυνομικό μυθιστόρημα μόνο. Έτσι.
1: Εντάξει, ο Φασαρντίν είναι κάτι άλλο. Ναι. Νομίζω ότι προσπάθησε και ο ίδιος να κάνει κάτι άλλο.
0: Το τραβάμε.
1: Ναι. Συγγραφικά δεν νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το είχα γράψει κιόλας κάποια στιγμή για το Μανσέτο, ότι είναι η φωνή μια συνείδηση, ρε παιδί μου, μια συνείδηση που φωνάζει, ξέρεις, μέσα από συντρίμια.
0: Ναι.
1: Αυτό μου βγάζει ο Μανσέτ.
0: Αυτό αγαπήσαμε, έτσι. Δηλαδή στο κλασικό, παιδιά, σας το λέω, ότι στον αγώνα Ελλάδα, αρχαία Ελλάδα 3, εμείς ήμασταν με το outsider, με την Τρία, χάσαμε και μέσα από τα συντρίμια γράφουμε βιβλία σαν και αυτά του Μανσέτ.
1: Πάλι και αυτό δεν είναι έτσι, η κλασική περίπτωση αστυνομικού για τον λάτρη του αστυνομικού μυθιστορήματος.
0: Όχι, όχι. Και, όχι. Και εγώ, επειδή σου λέω, διάβασα και τα τελευταία του, αυτά τα νεκροτομείο πλήρες, τη τρέλα, τη παλάτια, εκεί γίνεται αδερφή Μάρξ, τρελαίνεται. Λοιπόν, αλλά για αυτά θα μιλήσουμε πάλι. Εγώ να θυμίσω τώρα που θα βγάλουμε την Κωνσταντίνα Μόσχου, 6985-870-059, 6985-870-059 στο Viber του σταθμού και 210-321-7777. Παίρνετε και δίνετε τη συμμετοχή σας για τα δύο βιβλία της Κωνσταντίνας που την έχουμε στο τηλέφωνο, το Μέρση και το Δυτικά της Σαντορίνης. Λοιπόν, προετοιμαστείτε. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την ίδια τη συγγραφέα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για δύο βιβλία, τα οποία είναι το Μέρση, είναι κλασικό αστυνομικό, και το Δυτικά της Σαντορίνης κάτι πολύ περισσότερο. Κωνσταντίνα, γεια σου.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Άντι.
1: Γεια σου, χαίρομαι Κωνσταντίνα, που είμαι κοντά σας.
0: Έστω και νοητικά είσαι πολύ κοντά μας, έτσι. Ξέρεις πόσο σε αγαπάμε
2: πάντοτε.
0: Σε νιώθουμε κοντά γενικά. Τι κάνεις?
2: Και παρακολούθησα σήμερα την ωραία σας εκπομπή, όπως και όλες οι προηγούμενες βέβαια. Εύχομαι καλή συνέχεια και στις επόμενες, και με το καλό να επιστρέψει πίσω ο Θανάσης ο Λαζαρίδης να συμπληρωθεί η παρέα.
0: Θα αργήσει πολύ αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θα του επιτρέψουμε. Κωνσταντίνα, δεν ξέρω αν θα του επιτρέψουμε. Δηλαδή, όχι, θα τραβάω εγώ το κουπί, κύριε Λαζαρίδη. Εσύ θα κάνεις, θα πλώνεις τις αρίδες σου και μετά θα έρθεις εδώ. Θα με σπρώξεις και όλα, θα πεις πήγαινε στην γωνία να καθίσω εγώ εδώ και τέτοια.
2: Κάπως έτσι γίνονται τα εγκλήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ήδη ένας καλός σου φίλος αγαπημένος λέει: καλησπέρα, αγαπημένη μας Κωνσταντίνα. Απόστολος, ο οποίος μας έχει ενημερώσει. Παιδιά, το Μέρση, γιατί κάναμε και ένα λογοπαίγνιο συνήθως, Άντι και Γρηγόρης. Το Μέρση, παιδιά, μας λέει ότι είναι από το Mercedes Alonso. Τα έχει διαβάσει τα βιβλία σου, τα έχει ξεφυλίσει ο Απόστολος. Mercedes Alonso.
2: Το ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, και επειδή όντως έλεγα στον Άντι, το έχω διαβάσει και μου φάνηκε και πολύ... Είναι πρωτότυπο, κλασικό, όλα τα έχει και χιούμορ. Να ξεκινήσουμε να μας πεις δύο λόγια για το... Για το Μέρση. Και μετά θα μιλήσουμε, θα πούμε και κάτι για το τελευταίο βιβλίο, γιατί το Μέρση είναι το κλασικό αστυνομικό τελευταίο βιβλίο που έχεις εκδώσει.
2: Ωραία. Λοιπόν, μιλώντας για το Μέρση, να πω ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ και είναι ένα από τη σειρά με τον detective Στάθη Παντελιά. Είναι νομίζω το τέταρτο στη σειρά και ίσως τώρα γράφεται και το πέμπτο. Λοιπόν, το Μέρση είναι η ανάθεση μιας υπόθεσης στον Παντελιά, τον ιδιόρυθμο οικαστικό Μπόνταλη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με παρελθόν, και τον καλεί στο ατελιέ του και του ζητά να ερευνήσει τη μυστήρια απαγωγή της γυναίκας του, της Μέρση. Για να δούμε λίγο και το ποιόν του, μπορώ να διαβάσω λίγο ένα κομμάτι από το βιβλίο?
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ανοίγεις το παράθυρο. Βλέπεις ψηλά κτίρια, στριμωγμένα, χωρίς ουρανό. Και αποφασίζεις να πεθάνεις. Το κάνεις εικόνα και ύστερα σκέφτεσαι με οργή πως αυτή σου ζήτησε να χωρίσετε. Και πόσο θα χαρεί αν φύγεις από τη μέση. Κλείνεις το παράθυρο. Γυρνάς το άδειο σας κρεβάτι. Στην πλευρά της ένα σημείωμα. Αν θες τη γυναίκα σου ζωντανή, γωνία ευκαλύπτων και μαρκώνει, 8,5 ντάν, χωρίς παρέα. Πηγές? Όχι. Γιατί δεν πήγε λοιπόν? Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάποιο λάκκο έχει φάβα, κάτι θέλει να κρύψει ο Μπόνταλης, όπως και πολλοί άλλοι από τα πρόσωπα αυτού του βιβλίου. Γιατί συμβαίνουν διάφορα μυστήρια. Έχουμε ένα πτώμα που εξαφανίζεται, κάποιους πίνακες του ζωγράφου που επίσης εξαφανίζονται κι αυτοί. Έχουμε τον εραστή της γυναίκας του ζωγράφου και το μοντέλο του ζωγράφου.
0: Δεν θα μπορούσε, μπορούσε να λείπει ο εραστής της γυναίκας από ένα τέτοιο βιβλίο.
2: Έχουμε λοιπόν πολλά πρόσωπα και περίεργες καταστάσεις που οδηγούν τελικά σε ένα παράνομο κύκλωμα στον χώρο της τέχνης. Όταν λέμε παράνομο κύκλωμα, δεν εννοούμε ότι πρόκειται για κλοπές από μουσεία κλπ.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι η πλαστογράφηση των έργων τέχνης που μιλάμε, που αποφέρουν δισεκατομμύρια και είναι υποθέσεις που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν, γιατί αυτοί που έχουν αγοράσει τα έργα τέχνης δεν τους συμφέρει να αποδειχθεί ότι κάποιο έργο δεν είναι γνήσιο.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε το κρύβουν.
1: Αν τα έχουν πάρει και νόμιμα και μπορούν να το δηλώσουν, έτσι.
2: Ναι, θεωρούνται νόμιμα κάποια, γιατί υπάρχουν κάποιοι που τα προωθούν σε εκθέσεις και έτσι νομιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ σε αυτό το βιβλίο είναι να συνδυάσω διαφορετικές ιστορίες, δηλαδή από τη μια πηγαίνουμε στα σαλόνια και από την άλλη στις κακόφημες συνοικίες, ώστε να φανεί και αυτή η διαφορά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι sick, που είναι ευγενείς, που είναι καλλιεργημένοι, το πόσο είναι χειρότεροι από κάποιους άλλους, όπως είναι η Μέρση, ας πούμε.
0: Κλασικό hard boiled. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί ίσως παρά το ότι ισχύουν όλα αυτά, το λέω επειδή το έχω μελετήσει το βιβλίο, Κωνσταντίνα, παρά το ότι ξέρω και τα βιβλία σου είναι έτσι, δηλαδή κάπως, πώς να σου πω, πολύ καθώς πρέπει, κατάλαβες τι εννοώ, αυτό το βιβλίο είναι σκληρό, με την έννοια ακριβώς ότι ο Παντελιάς, ο οποίος είναι ένας ιδιωτικός ερευνητής, ο οποίος, ξέρω εγώ, όταν τον πρωτοδιάβασα, και αυτή είναι η μεγάλη πρωτοτυπία, όχι σε αυτό το βιβλίο, δεν κάνουμε spoiler, τι μασάει ο Παντελιάς? Δεν μασάει, μασάει μόνο μαστίχες.
2: Ναι.
0: Δεν μασάει που λέμε
1: κανένα. Μαστίχα, χείου και πρωτοκαλάδες.
0: Μπράβο. Η πρωτοτυπία του είναι αυτή. Δεν είναι ένα σκληρό τύπο, δηλαδή, όπως πλακώνει τα ουίσια, ας πούμε, και τα πουρα και τέτοια. Μπαίνει μέσα σε μια πολύ σκληρή ιστορία αυτή που λες, η οποία έχει για μένα όλα αυτά τα κλισέ του hardball. Δηλαδή, και το κύκλωμα αυτό που λες, και τη συγκάλυψη και τις απειλές. Είναι ένα πράγμα, δηλαδή, που λες, πώς αυτός ο άνθρωπος, λες, Άντι.
1: Η απαγωγή καταρχήν, ναι. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Εμείς
1: που είμαστε πολύ λάτρεις του είδους, αλλά και η Κωνσταντίνα που είναι μεγάλη γνώστρια. Η απαγωγή είναι κλασική έναρξη hardball του βιβλίου.
2: Πραγματικά. Ειδικά αν δεν ξέρει, θα είναι όντως απαγωγή.
0: Μπράβο. Η μοιραία γυναίκα, η Μέρση τώρα, εντάξει, περιγράφεται έτσι, πάλι θα με πούνε, θέλετε, σταματάω εδώ, Κωνσταντίνα, γιατί έχω φάει πολύ λάσπη.
1: Ότι η Κωνσταντίνα συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί. Εγώ αυτό που βλέπω, δηλαδή, είναι ότι καταφέρνει, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, για τη δόση του χιούμορ που πρέπει να υπάρχει, να σπάνω το αποφεύγουμε, για το hardboil που είπες, αλλά και τις ανατροπές που έχει, που υπερβαίνουν το hardboil, το οποίο είναι πιο γραμμικό. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλά είδη μαζί. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι έτσι η γραφή της, αν και παρουσιάζει και διαφορετικά στυλ στο γράψιμο από βιβλίο σε βιβλίο. Είναι χαρακτηριστικό το χιούμορ, είναι και ο Παντελιάς είναι πολύ χαρακτηριστική φιγούρα, αλλά δοκιμάζει και πράγματα.
0: Εκτός από σένα, το λέει η Κωνσταντίνα και η Ελένη Σίντου, κοπέλα μου, κάτσε στην Πρέβεζα και άσε τα μηνύματα, η οποία λέει η Κωνσταντίνα έχει και πολύ ωραίο χιούμορ που ξεχωρίζει στο βιβλίο.
1: Έτσι, ναι.
2: Νομίζω ότι το χιούμορ είναι ένα απόσπαστο σε ένα αστυνομικό βιβλίο. Εάν δεν βάλεις χιούμορ στο βιβλίο, νομίζω ότι δεν παίρνεις μια ανάσα. Πρέπει δηλαδή ο αναγνώστης ακουστεί και ένα σαρκασμός, να ακουστεί ένα σχόλιο. Ειδικά όταν ο ήρωας γράφει σε πρώτο πρόσωπο. Αυτός που γράφει σε πρώτο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι συνέχεια καταθλιπτικός. Πρέπει να πει και κάτι, δηλαδή να σε κάνει να αισθανθείς ότι υπάρχει και λίγο αισιοδοξία. Κάτι θα γίνει.
0: Κοίταξε, υπάρχουν πολλοί φίλοι συγγραφείς δεν το κάνουν, αλλά αυτό που λέμε, η μαγική λέξη για μένα σε αυτό που είπες είναι η αποφόρτιση. Όσο πιο σκληρό είναι, όσο πιο μαύρο, όσο πιο ήρωας είναι λίγο ψιλοκαταθλιπτικός που λες, είναι μια λέξη αποφόρτιση. Πρέπει κάποια στιγμή να... Έχω δει, δηλαδή, βιβλίο το οποίο, πρόσεξε, κάνει χιούμορο ο αστυνομικός, επάνω από το πτώμα. Δεν με ενοχλεί εμένα, δεν με ενοχλεί. Δηλαδή...
2: Το λεγόμενο black humor.
0: Μπράβο. Δεν με ενοχλεί ότι δηλαδή, δεν το σέβεται. Αλλά αυτό που κάνει είναι μια αποφόρτιση. Εκείνη τη στιγμή βλέπει ένα πτώμα κομμένα κεφάλια το ένα το άλλο κτλ. Και λέει ο άλλο, αυτό του ξέφυγε, λέει το χιούμορ.
1: Επίσης, έχω την εντύπωση ότι το χιούμορ λειτουργεί διαφορετικά. Νομίζω ότι το χιούμορ λειτουργεί διαφορετικά στον συγγραφέα και στον ήρωά του και στον αναγνώστη. Έτσι, είναι διαφορετικό πράγμα. Ο ήρωας μπορεί να αυτοσαρκάζεται, να κάνει πικρό χιούμορ το οποίο για τον ήρωά του. Το χιούμορ που γίνεται ο συγγραφέας, το χιούμορ που κάνει για τον ήρωά του, να είναι λυτρωτικό. Να είναι αυτοσαρκασμός, να είναι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η ρουφιά
2: να
1: είναι ζωή.
2: Μπορεί να μην τη δέχεται και ο αναγνώστης, να μην το δέχεται το χιούμορ. Δηλαδή, επειδή έχουμε συνηθίσει στους καταθλιπτικούς ήρωες, όταν δούμε κάποιον που διαφέρει λίγο και δεν είναι σε αυτό το στυλ που έχουμε συνηθίσει στις αστυνομικές ιστορίες, λέμε εντάξει, τώρα αυτό είναι μια αστυνομική περιπέτεια, ας μην το διαβάσω. Ειδικά εσείς οι άντρες που θέλετε πιο σκληρό είδος, θέλετε ξύλο, θέλετε τα πάντα μέσα. Οπότε ίσως σας φαίνεται λίγο περίεργο κάτι τέτοιο.
1: Εγώ, Κωνσταντίνα, το έχουμε ξαναζητήσει νομίζω και μαζί, ότι θεωρώ παράλογο, ξέρεις, σε πολυπρόσωπα βιβλία, γράφουμε βιβλία πολυπρόσωπα. Τα αστυνομικά έχουν, οι περισσότεροι τέλος πάντων. Μου φαίνεται έτσι παράλογο, παράδοξο το να μην υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας από όλους αυτούς, μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι, αλλά ένας άνθρωπος, ξέρεις, που ξεχωρίζει για το χιούμορ. Φτιάχνεις ένα κόσμο δηλαδή ο οποίος είναι τεχνητός στην πραγματικότητα, δεν είναι ο πραγματικός κόσμος. Βρήκες σε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι, ξέρεις, καταθλιπτικοί και θα βρεθείς κάποια στιγμή, δεν μπορείς ένα βιβλίο τώρα που έχει 15-20. Βέβαια σε σένα... Χιούμορ έχει ο Παντελιάς ο ήρωας και αυτό είναι κάτι που το έχεις παντρευτεί τώρα από εδώ και πέρα, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω για σένα, εγώ νιώθω λίγο την πίεση το να πει κάτι έξυπνο ο άλλος. Να είναι όντως έξυπνο, ας πούμε.
2: Αυτός είναι και ο λόγος που δεν συνεχίζω συνέχεια με τον ίδιο ήρωα. Δηλαδή, πρέπει να τον αφήσω για λίγο, να γράψω κάτι άλλο και μετά να ξαναέρθω σε αυτόν, γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις συνέχεια με τον ίδιο ήρωα.
1: Πολύ ωραία,
2: δεν μπορείς. Είναι και κάτι, όχι, εκτός του ότι είναι κουραστικό για σένα, είναι κουραστικό και για τον αναγνώστη. Δηλαδή, θεωρεί ότι δεν μπορείς να γράψεις κάτι άλλο.
1: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Πολύ καλή εξήγηση, δηλαδή.
0: Κωνσταντίνα, επειδή βλέπω και δύο εδώ ακροατές που στέλνουν μηνύματα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον να μας πεις δύο λόγια και για το πρόσφατο βιβλίο, το οποίο δεν είναι αστυνομικό, το «Δυτικά της Σαντορίνης», το οποίο έχει και ένα φοβερό εξώφυλλο για όποιον δεν το έχει δει, παιδιά, πραγματικά είναι masterpiece. Να μας πεις δύο λόγια και πώς το σκέφτηκες να γράψεις κάτι εκτός αστυνομικού.
2: Αυτό νομίζω το κάνω κάθε φορά. Γράφω ένα λάξ, ένα αστυνομικό, ένα μη αστυνομικό. Ή μπορεί να είναι αστυνομικό το δεύτερο, αλλά όχι, λίγο πιο light, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό... πραγματικά δεν είναι αστυνομικό, αν και περιέχει παραβατικότητα μέσα και μυστήριο, και διαφοροποιείται από τα άλλα μου βιβλία γιατί περιέχει το στοιχείο της έκπληξης σε ένα υπαρξιακό μυθιστόρημα, που αυτό είναι λίγο περίεργο να το κάνει κανείς.
0: Ναι.
2: Έχει μια μεγάλη ανατροπή που την έκανε έτσι ώστε να χρησιμοποίησα μάλλον την τεχνική της αστυνομικής αφήγησης ώστε να κάνω αυτή την αποκάλυψη. Και αυτό το μυθιστόρημα είναι η ιστορία μιας γριούλας 120 χρονών που ζει στη Χειρασιά απέναντι από τη Σαντορίνη, και εκεί την προσεγγίζουν ένας Γερμανός γιατρός και ο Έλληνας διερμηνέας του και προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι αλήθεια και τι ψέμα από τις ιστορίες που τους αφηγείται η γριούλα. Στο τέλος βέβαια οι ζωές τους αλλάζουν ριζικά. Γιατί δεν θέλω να πω γιατί, πάντως αλλάζουν οι πεπιθήσεις τους, όλα όσα πίστευαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, γιατί τελικά η ζωή δεν είναι αυτή που περίμεναν. Υπάρχουν άλλα κρυμμένα πράγματα που δεν τα είχαν ανακαλύψει.
0: Ο μελετητής...
2: Είναι λοιπόν...
0: Πες μου.
2: Ναι. Όχι, πες μου.
0: Ο μελετητής του έργου σου, ο Απόστολος, αφού κάνει μια κριτική και λέει άκρος καλοκαιρινό εξώφυλλο, λέει, πρόσεξε γιατί έχει σημασία το σχόλιο του, γιατί λέω, τα έχει ξεψαχνίσει τα βιβλία σου, ότι είναι το Δυτικά της Σαντορίνης περισσότερο φιλοσοφικού χαρακτήρα.
1: Να είπε και η Κωνσταντίνα τώρα ότι είναι υπαρξιακό.
0: Άλλος ο άνθρωπος θα έχει διαβάσει όλα. Ας την Κωνσταντίνα, η Κωνσταντίνα θα το πει, το έχει γράψει. Το λέει ο άνθρωπος ο οποίος έχει την κριτική ματιά.
1: Ο Πολ Όστερ της...
2: έχει και κάτι από φαντασία, δηλαδή. Δεν ξέρουμε αν ό,τι συμβαίνει είναι πραγματικό. Αυτό δηλαδή θα φανεί στο τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Αν αυτά που αφηγούνται όλοι οι ήρωες είναι πραγματικά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί.
0: Όχι, γιατί
2: είναι το
0: μετά
2: ναι.
0: Θα πάμε στο κλασικό ότι ο δολοφόνος ήταν ο γιατρός, θα τα πούμε όλα.
2: Έτσι, ναι.
0: Πες μας κάτι τελευταίο, Κωνσταντίνα, επειδή εσύ έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και από εμάς εδώ που μιλάμε στα μικρόφωνα περισσότερα χρόνια ασχολείσαι με το να γράφεις και να κάνεις, να δίνεις μυθιστορήματα στον κόσμο.
1: Να
0: πώς βλέπεις.
1: Να πούμε ότι η Κωνσταντίνα είναι η ιδρύτρια της της Λέσχης Φίλων Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Της πιο γνωστής ομάδας.
0: Της πιο γνωστής ομάδας και πιο πολυπληθούς του Φουμπού, γιατί αγαπάει πάρα πολύ την αστυνομική λογοτεχνία και τους νέους συγγραφείς όπως τον Βρόζο και τον Αζαριάδη.
1: Και όποιοι δεν έχετε μπει να μπείτε, έχει πολύ ωραίες προτάσεις, ωραία παρέα.
0: Πες μας κάτι τελευταίο, Κωνσταντίνα, πώς βλέπεις, γιατί ήσουν και στην Ελσάλ, ήταν η Κωνσταντίνα χρόνια και στη γραμματεία και τα λοιπά, στη Λέσχη.
1: Ακόμα
0: ναι, στη γραμματεία λέω, ήταν από τα βασικά στελέχη. Πώς βλέπεις με την εμπειρία που έχεις αυτό που λέμε τη σκηνή της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, που όλοι εμείς προσπαθούμε να την προωθούμε όπως μπορούμε?
2: Και βέβαια προσπαθούμε. Τώρα να πω ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις, δηλαδή να πω αν οι ξένοι είναι καλύτεροι ή είναι καλύτεροι οι Έλληνες. Η λογοτεχνία είναι μία. Mm. Και ανάλογα με τα ερεθίσματά μας, τις πολιτιστικές καταβολές, το χαρακτήρα μας, παίρνουμε και δίνουμε αυτό που μας αξίζει. Τώρα, επειδή έχω διαβάσει αρκετά κλασική αστυνομική λογοτεχνία, βλέπεις πόσο μεγάλη δεξαμενή έχουν αυτοί οι συγγραφείς και πόσα χρόνια νωρίτερα ανέπτυξαν το είδος. Οπότε δεν εθελω τυφλό, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε εισάξια έργα με τα κλασικά. Και δεν θα μπορούσαμε, γιατί τώρα εμείς ζούμε σε μια διαφορετική εποχή. Επομένως, το αστυνομικό είδος προχώρησε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε και εμείς οι Έλληνες συγγραφείς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχω εικόνα από όλα τα ελληνικά βιβλία, όμως έχω διαβάσει πολύ καλά και πιστεύω, είμαι σίγουρη ότι για τους νέους συγγραφείς ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα και ότι δεν θα πρέπει να απογοητεύονται. Δηλαδή, εάν βγάλανε ένα βιβλίο και μετά εξαφανίστηκαν, σημαίνει ότι απογοητεύτηκαν. Δεν πρέπει όμως, πρέπει να έχουν τόλμη για να αλλάξουν τα πράγματα. Τόλμη και ταλέντο.
0: Με αυτή την αισιόδοξη προοπτική σε αφήνουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και ευχόμαστε
2: και
0: τα καλύτερα και για τα δύο βιβλία που κουβεντιάσαμε.
1: Τα φιλιά μας, Κωνσταντίνα.
2: Καλό βράδυ, φιλιά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το whodunit και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, αντί βραβείο χιούμορ του μήνα Αυγούστου στον ακροατή με το όνομα Λευκός Υπότης που λέει «Γεια σου Θανάση με τις μουσικάρες σου». Μπράβο φίλε, πραγματικά μπορεί να περάσεις από το κόκκινο όποτε θέλεις εδώ, να σε κεράσουμε, να σε τρατάρουμε.
1: Εμείς αγαπάμε και τα τρόλ έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Χρωστάμε μια απάντηση στο Σπύρο, ποιος είναι? Σε ποιον χρωστάμε μια απάντηση για το πάντο διάβολος?
0: Στο Σπύρο, Σπύρο.
1: Πόλοκ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για το πάντα ο διάβολος, αφού είπαμε για το Μανσέτ, λοιπόν, πρέπει να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι από αυτά που δεν τα περίμενα τόσο καλά όσο τα βρήκα. Τώρα έχουν περάσει χρόνια, έτσι, που το έχω διαβάσει, αλλά ένα πράγμα το οποίο, δηλαδή, ο ίδιος ο συγγραφέας είχε πει ότι πρέπει να υπάρχει μια πλοκή, αυτά που λέγαμε για τον Τζάντλερ,
0: ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει μια πλοκή, πρέπει να υπάρχουν καλά σκιαγραφημένοι χαρακτήρες, και το τρίτο είναι ότι έχει σημασία και το μέρος, το τόπος στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία, γιατί όπως έχει πει ότι δεν μπορεί κάτι να συμβαίνει στο πουθενά. Λοιπόν, ο τύπος λοιπόν, τουλάχιστον όσον αφορά το τη σκιαγράφηση των χαρακτήρων, ενώ έχει πολλούς χαρακτήρες, έχει πολλές διαφορετικές ιστορίες, οι οποίες
0: για
1: μάλιστα
0: καθένα,
1: πηγαίνουν η μία μετά την άλλη, ξέρεις, λίγο χωρίς ανάσα. Εμένα με εντυπωσίασε περισσότερο γιατί ανατρίχιασα με την αίσθηση του ζωφερού που μου έδινε. Παρά με την περιγραφή. Δηλαδή ήταν περισσότερο υπόγειο αυτή η ανατριχίδα που ένιωθα εγώ. Ήταν περισσότερο. Ναι, ήταν υπόγεια. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό βιβλίο. Πάνε χρόνια και δεν, στην αρχή νομίζω ότι έχεις μιλήσει εσύ, αλλά πρέπει να ήταν άλλο αυτό.
0: Όχι.
1: Να κάνω λάθος. Το βιβλίο του Πόλοκ. Εκδόσεις Μετέχνιο. Δεν ξέρω, κυκλοφορεί ακόμα?
0: Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε τη Γεωργία. Πριν πάμε, μάλλον 6985-870-059, 6985-870-059 και 2-13-21-7-7-7-7 για το βιβλίο της Γεωργίας Παπαλιμπέρη. Μόνο μια γυναίκα μπορεί να δώσει τη λύση. Απάντηση σε όσους τόλμησαν να μας κατηγορήσουν τάχα μου για διάφορα. Τέλος πάντων, να μην
1: καλά,
0: τα
1: πούμε. Καλά, ούτε συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε. Κρατάμε αποστάσεις, Γρηγόρη, κρατάμε αποστάσεις από τον τίτλο.
0: Προωθούμε πάντα έτσι το. Λοιπόν, μόνο μια γυναίκα μπορεί να δώσει τη λύση, και το πολύ ιδιαίτερο είναι, αγαπητοί ακροατές, ότι η γυναίκα που μπορεί να δώσει τη λύση είναι μια γιαγιά. Αλλά όχι σαν τις γιαγιάδες που έχετε στο μυαλό σας. Μια γιαγιά, ας πούμε, σαν την Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν ξέρω, αυτά θα μας τα πει η Γεωργία. Γεωργία Παπαλιμπέρη, γεια σου Γεωργία.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Άντι. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα. Για πες λοιπόν, πες μας, βγάλε μας.
0: Ήδη Γεωργία, sorry, έπεσε η πρώτη ατάκα. Βιβλιάρα, η νέα προσπάθεια της Γεωργίας μας. Απόστολος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Απόστολο.
1: Να μας πει για τη Γεωργία λοιπόν.
0: Για πες μας εδώ για τι έχουμε να ακούσουμε στο καινούριο βιβλίο.
2: Ουσιαστικά το βιβλίο ξεκινάει με την αναζήτηση μιας γυναίκας που έχει χαθεί σε ένα νησί. Οπότε από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει βρεθεί σε μια δύσκολη συνθήκη στη ζωή της και αποφασίζει να φύγει για να πάρει μια απόφαση για το τι πρέπει να κάνει και βρίσκεται σε ένα νησί και εκεί εξαφανίζεται.
1: Το λέμε ποιο είναι το νησί?
2: Όχι, δεν υπάρχει το νησί. Το νησί είναι φανταστικό.
1: Okay, το χαμένο νησί του Καραγάτσι.
0: Και όμως λοιπόν, περίμενε, γιατί ο Απόστολος μα λέει ότι ξέρει το νησί. Λοιπόν, εσύ προχώρησε όμως.
2: Εντάξει, να μας πει λοιπόν ο Απόστολος ποιο είναι το νησί. Από εκεί και πέρα λοιπόν αναλαμβάνουν δράση η γιαγιά Γεωργία και οι φίλες της. Και ψάχνουν να βρουν

0: Το είναι πω και εμένα θα κατηγορήσουν, Γεωργία, με ξέρεις. Είναι έτσι πιο ελκυστική, να το πω διακριτικά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Είναι πολύ πιο μοντέρνα γυναίκα.
0: Μπράβο, μπράβο. Με τα γυμναστήρια, μόνο αυτά.
1: Βέβαια. Με τον τίσιμό μας, με το λεπτή έτσι κορμοστασιά, με το κοντό μας το μαλάκι.
2: Μαρίστα ρε Γεωργία, πες τα, γιατί εμείς τώρα είχαμε...
0: Με εμάς κατηγορεί. Κοίταξε, μια ξέρω γιαγιά η οποία είναι 50 χρονών έτσι, το οποίο δεν είναι σπάνιο στην εποχή μας.
1: Όχι,
0: και η γυναίκα είναι μια πάρα πολύ, είμαι πολύ προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς, καλοδιατηρημένη γυναίκα.
2: 50 ρε φίλε, τι κάνω διατηρημένη, 50 είναι νέος άνθρωπος.
0: Μπέμπα,
2: τι 50.
0: Αυτό. Μπέμπα, ναι, ναι.
1: Δεδομένου ότι έχουν αλλάξει και τα ηλικιακά όρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πλέον δεν είναι, δηλαδή η γιαγιά μου όταν ήταν 50 χρονών 60, την έβλεπες και έλεγες μία γιαγιά. Τώρα μία γυναίκα 50-60 χρονών είναι μία γυναίκα, μία ωραία γυναίκα. Μία διατηρημένη
0: τώρα,
1: γυναίκα,
0: λοιπόν,
1: μία προσεκμένη, ναι.
0: Και άκου τώρα και ένα μήνυμα, ας πούμε, κάποιος Αθανάσιος Λαζαρίδης.
2: Ναι.
1: Ακουρατή, λέει, άντε
0: βρε αντιφεμινιστές, Γρηγόρης Γνωστός.
2: Ο Γρηγόρης Γνωστός, σωστά, αυτό συμφωνώ.
0: Λοιπόν,
1: Θανάση ζηλεύουμε μας, που μας ακούει να του πούμε ότι ζηλεύουμε πάρα πολύ. Εμείς κάναμε στη ζέστη και εδώ πέρα και αυτός βρίσκεται σε μια δίπλα από παραλία.
0: Αυτό που μου άρεσε εμένα όταν διάβασα το βιβλίο, Γεωργία, είναι ότι ξέρεις στην αρχή λες ότι εντάξει, μόνο μια γυναίκα μπορεί, μια γιαγιά. Εγώ που δεν το έχω διαβάσει, πάει το μυαλό μου σε αυτή, πώς το λένε, τη Miss Marple. Και λέω εμπέλεος. Αλλά είναι μια πολύ ζωντανή γυναίκα, άντιμη. Όλη η παρέα αυτή είναι ζωντανές γυναίκες με προβλήματα, ξέρεις, πώς το λένε, καθημερινά, έτσι, γυναικεία, ωραία παρέα μιλάμε. Είναι, δηλαδή δεν είναι ένα αποστηρωμένο πράγμα. Είναι ένα ζωντανό και ζωηρό, τολμώ να πω έτσι, μια ζωηρή παρέα, έτσι, Γεωργία.
1: Είναι ζωηρούλα.
0: Έχουν τα προβλήματά τους, αλλά είναι πολύ, ρε παιδί μου, δραστήριες, πολύ active. Γιαγιά. Είναι με μια κοπέλα που τις βλέπεις και μπορεί να πεις και εσύ, κορίτσια, να πιούμε έναν καφέ.
2: Πάντως είναι ομάδα που δεν τη συναντάμε σε άλλα βιβλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ομάδα,
0: ναι, ναι,
2: φίλων,
0: ναι,
2: φιλενάδων μιας κάποιας ηλικίας, τέλος πάντων, δεν το συναντάμε. Είναι, καταρχήν υπάρχει πρωτοτυπία εδώ πέρα. Λοιπόν, σε αυτό.
0: Εμφανίστηκε και άλλη φίλη σου, Γεωργία, που ήρθε από τα Λονδίνα και τα Βρετανίας, η κυρία Πολύμνια. Καλησπέρα, λες, αγαπημένους φίλους, να περνάτε καλά. Κωνσταντίνα, Γεωργία, την αγάπη μου. Και ο Απόστολος ήρθε πολύ, μια είχε να ακούσει εκπομπές 2 χρόνια και ήρθε τώρα, κατάλαβες,
2: ναι,
0: από τον πύργο εκεί, από το, πώς το λένε,
2: του Μπάκιχαμ.
0: Ναι, ναι. Norwich Club, ας πούμε, Κάστλ, και ήρθε. Για πες μας λοιπόν, πώς δένει αυτή η παρέα, πώς δηλαδή κάνουν μια έρευνα ουσιαστικά εξιχνίασης, έτσι.
1: Ναι,
0: κάποια,
1: ναι,
0: διαδικασία,
1: κάνει...
0: μια έρευνα, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ουσιαστικά κάνει μια, ουσιαστικά κάνει την έρευνα. Με την γιαγιά Γεωργία να συντονίζει, ας το πούμε έτσι. Είναι μια παρέα που κυμαίνεται ηλικιακά από 40 μέχρι 68. Απλά...
0: Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Η καθεμία με τα δικά της προβλήματα. Εμένα περισσότερο μου άρεσε αυτό, γιατί θεωρώ ότι σε κλειστές κοινωνίες είναι και ηλικίες που μπορεί να δέσουνε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μέσα, ας πούμε, μία κοπέλα 20 χρονών.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι,
1: από 40 μέχρι 60 κάτι.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν ουσιαστικά κάνει μία πορεία στη ζωή τους.
2: Και οπότε... είναι και η επαρχία που λες. Η επαρχία,
1: ναι,
2: δένει πιο πολύ τον κόσμο και σε άλλες ηλικίες.
1: Ναι. Είναι η επαρχία που δένει περισσότερο τον κόσμο, που είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις μία συχνή καθημερινή επαφή με τον άλλον και πολύ πιο εύκολο να βρεθείς. Δηλαδή η επαρχία το στηρίζει αυτό το πράγμα. Οπότε γι' αυτό έβαλα και το νησί. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ να γίνεται ό,τι γίνεται σε μια κλειστή κοινωνία, η οποία καλώς ή κακώς δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα από τις πόλεις. Ούτε από εγκλήματα, ούτε από κακοτοπιές, ούτε από οτιδήποτε. Οπότε είναι... είναι 6 γυναίκες οι οποίες συντονίζονται από τη γιαγιά Γεωργία, η καθεμία με τις ιδιαιτερότητες της, η καθεμία με τις ικανότητές της, και όλο αυτό χρησιμοποιείται ώστε να μπορέσει να λυθεί το ένιγμα, το έγκλημα που υπάρχει στο νησί. Ναι.
2: Και αυτό πάντως που κάνεις είναι έτσι ένα δύσκολο εγχείρημα. Το εγχείρημα το ότι είναι 6 γυναίκες η ομάδα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Περισσότεροι μιλάμε για

0: Έναν ερευνητή, δύο, μια ομάδα τριών, τεσσάρων ανθρώπων. Τώρα αυτό το έξι είναι έτσι, εμένα μου κάνει και εικόνα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Γεωργία, είναι τώρα βγήκε το βιβλίο, έχεις και τις πρώτες αντιδράσεις θετικές όσες έχω ακούσει. Τη βλέπεις να συνεχίζει τη γιαγιά?
1: Ναι. Ούτε σε λίγο, δηλαδή από την αρχή όταν έκτισα τους χαρακτήρες είχα στο μυαλό μου ότι είναι χαρακτήρες οι οποίοι ήρθαν να μείνουν. Οπότε εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει η γιαγιά Γεωργία και η παρέα της.
2: Εκτός της έρευνας αυτής που γίνεται όμως, πρόσεξε, υπάρχει Άντι και αστυνόμος στο νησί, σωστά?
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει μια έρευνα η οποία γίνεται ιδιωτική εντός εισαγωγικών, έτσι. Είμαστε ερασιτέχνησες detective Ίνες, αλλά υπάρχει και ένας αστυνόμος, ο οποίος από ό,τι θυμάμαι, Γεωργία, έχει και αρμονική σχέση. Δηλαδή δεν είναι ότι, όπως ξέρεις, τα μπάλα αντίστοιχα που έχω διαβάσει, που ερχόμαστε κόντρα και τα λοιπά. Υπάρχει μια συνεργασία εντός εισαγωγικών.
1: Έχει πάρα πολύ αρμονική σχέση και μάλιστα επειδή αποφασίζει να ασχοληθεί με κάτι πολύ σοβαρό που συμβαίνει στο νησί, ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως στη γιαγιά Γεωργία και της λέει ότι εξετάστε το λίγο αυτό και θα το δούμε και παρέα. Οπότε σαν να της δίνει την έρευνα τη συγκεκριμένη και αυτός ασχολείται με παράλληλη επιχείρηση που συμβαίνει στο νησί.
2: Σαν να χρησιμοποιεί τη, ως ξέρεις, βοηθητική εντός εισαγωγικών ομάδα της.
0: Ναι, ότι μπορούν να μιλήσουν πιο εύκολα άνθρωποι σε κανονικούς ανθρώπους και όχι σε αστυνομικούς.
2: Ναι, κοίταξε, από την άλλη μεριά να το σκεφτείς, εμένα αυτό μου άρεσε, Γεωργία, ότι πραγματικά είμαστε ένα νησί, έτσι. Δεν είμαστε τώρα εκεί στη Μύκονο, είμαστε ένα κανονικό νησί. Τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε τώρα, έξι φίλες, είναι η καθημερινή ζωή, έτσι, περνάμε ωραία από τα προβλήματά μας. Αυτό είναι μια τρομερή πρόκληση να ασχοληθείς με μια έρευνα για κάποια απαγωγή που στο τέλος αποδεικνύεται έγκλημα κτλ. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ δυνατό κίνητρο για να βρισκόμαστε, να συζητάμε και αντί να αερολογούμε και να λέμε, ξέρω εγώ, πώς θα κάνουμε κάποια παρουσίαση βιβλίου, εδώ οι έξι κυρίες, ας πούμε, με τη γιαγιά.
0: Δεν είναι και οτιδήποτε, ρε Γρηγόρη. Σκέψου τώρα μια κλειστή κοινωνία. Πόσα πράγματα μπορούν να συμβαίνουν, συμβαίνει ένας φόνος. Εντάξει, είναι.
2: Αυτό είναι
0: γεγονός.
1: Είναι γεγονός και είναι και γεγονός ότι ακριβώς επειδή είναι κλειστή κοινωνία και επειδή ακριβώς έχουν το χρόνο να ασχοληθούν, αλλά έχουν και τα μέσα. Εννοώ με ποια έννοια, ότι συνήθως στις κλειστές κοινωνίες είναι πιο εύκολο να μιλήσει ο καθένας στον συγχωριανό του, τον άνθρωπο που ξέρει, παρά να μιλήσει σε έναν αστυνομικό.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχει η ομερτά της τοπικής κοινωνίας, πιο εύκολα μιλήσει άλλος, το ξέρεις και με αυτή τη.
1: Έχουν και προσωπικά κίνητρα, βέβαια, μετά για να προχωρήσουν με την έρευνα και είναι και κάτι που τις διασκεδάζει, βασικά. Είναι και κάτι που τις διασκεδάζει.
0: Άρα έχει πολύ. Το βιβλίο έχει πολλοί ανθρώπινες σχέσεις μέσα. Πέρα από το μυστήριο, την εξιχνία, έχει πολλοί ανθρώπινες σχέσεις, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι οικογενειακές, ας πούμε, ή φιλικές, όπως το
2: υπάρχει
0: λες.
2: Σε αυτή την παρέα που λέει, ας πούμε, η Γεωργία, θυμάμαι ότι υπάρχουν έτσι και μυστικά και αυτό και φιλίες. Υπάρχουν, πώς το είναι, και υπάρχει μια δομή σε αυτή την ομάδα, από ό,τι είδα εγώ, έτσι, Γεωργία.
1: Ναι, υπάρχει μια δομή και υπάρχουν, ουσιαστικά είναι όλες ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή υπάρχουν τα μυστικά και μεταξύ τους,
2: ακριβώς.
1: Και καταστάσεις τις οποίες κανείς δεν ξέρει.
2: Όταν πάει να ξεφύγει κάποια μπορεί να τη φέρουμε μέσα.
0: Λοιπόν. Ποιο ήταν το επάγγελμά της, Γεωργία?
1: Δημοσιογράφος.
0: Ήταν δημοσιογράφος.
1: Ήταν δημοσιογράφος και συνεχίζει, μιλάμε για τη γιαγιά Γεωργία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν δημοσιογράφος και συνεχίζει να γράφει, να αρθογραφεί για κάποια περιοδικά όμως στην Αθήνα. Και κάποιες ίσως τοπικές εφημερίδες στο νησί.
2: Ως freelancer, κατάλαβες, τώρα κάνει αυτή την ιστορία, αλλά είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν συνάδει με αυτό που έχουμε το ακούγοντας το γιαγιά. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι,
2: σωστά.
1: Είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος.
2: Μπράβο. Και νέος, ζωηρός.
1: Ναι.
2: Ζωντανός. και δραστήριος και το αρέσει και το κομμάτι της έρευνας. Σε αυτό νομίζω παίζει ρόλο και η δημοσιογραφική ιδιότητα που είχε.
1: Ναι, πάρα πολύ.
2: Είχε πριν.
1: Πάρα πολύ. Είναι και κάτι που το αγαπάει πάρα πολύ. Δηλαδή, κάποια στιγμή το λέει μέσα ότι είναι ένα κομμάτι που το αγαπάει εξαιρετικά. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να ζήσει χωρίς αυτό. Και γι' αυτό και όλα συνεχίζει και το κάνει.
2: Ναι. Και αυτό που ήθελα να πω εγώ σαν επιστέγασμα, Άντι, είναι ότι όσα βιβλία να έχουμε διαβάσει, και μιλάω και ξένων συγγραφέων, έτσι, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Δεν έχω δει. Πολλές φορές διαβάζουμε ένα βιβλίο και από φίλους Έλληνες συγγραφείς και είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και λες κάτι μου θυμίζει, κάτι μου. Αυτό, Γεωργία, πραγματικά και είναι ένα αξιοσημείωτο κομμάτι, το λέω για τους ακροατές μας που θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο. Είναι αρκετά πρωτότυπο. Δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ, δεν έχει παιχτεί κάτι τέτοιο. Ούτε και σε σειρές το έχω δει εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα αυτό που λες.
2: Ναι, ως ιδιότητα, για όποιον ακροατή δεν ξέρει, είναι ανιψιά μου. Θεατρική ανιψιά. Γιατί για όσους δεν ξέρουν, πάλι η Γεωργία έχει και ένα τρομερό ταλέντο. Άντι, εμείς το έχουμε βιώσει. Υποκριτικό ταλέντο, ηθοποιός. Δεν μπορούσε να κάνει καριέρα επαγγελματική στη ζωή της.
0: Λοιπόν, Γεωργία, για πες, αφού το πες κιόλας, ότι δεν υπάρχει νησί, μόνο ο Απόστολος το ξέρει στη φαντασία του. Γιατί επέλεξες, γιατί πρόκειται για επιλογή αυτό, πώς και επέλεξες να μην το κατονομάσεις?
1: Γιατί ήταν, το έφτιαξα με τη φαντασία μου, δηλαδή όπως θα ήθελα εγώ να είναι. Η αλήθεια είναι ότι πήρα κάποια κομμάτια, ας πούμε, κάποια στιγμή είχα πάει στη Σάμμο και είχα περάσει από το δάσος, το λοιπόν, που έχει ψηλά, οπότε αυτό το κομμάτι το πήρα από εκεί. Και το επέλεξα γιατί ξεκίνησα να το σχεδιάζω στο μυαλό μου. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο δεν έχει και όνομα, γιατί δεν είπα «Α, θα ήθελα να είναι στη Σάμμο, αν θα ήθελα να είναι στη Σύρο, θα ήθελα να είναι εκεί». Ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησα σιγά σιγά, ότι το σπίτι της Αγίας Γεωργίας, ότι βρίσκεται στην άκρη, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Οπότε μετά κάπως πρέπει να είναι το λιμάνι, κάπως πρέπει να είναι το κέντρο, κάπως πρέπει να είναι η πλατεία, κάπως πρέπει να είναι τα σπίτια. Και τελικά φτιάχτηκε κάτι στο μυαλό μου και ελπίζω ότι το έχω δώσει και στο βιβλίο, που ήταν κάτι που δεν υπάρχει.
0: Είναι σαν την Ψήμηθο.
2: Όσκαρ Αλφα γυναικείου ρόλου, η ερμηνεία της Γεωργίας, λέει ο Απόστολος. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλές διαφημίσεις, μας πνίγουν εμπορικά. Όσο πιο σύντομα μπορείς, Γεωργία, πες μας και εσύ αυτό που ρωτάμε όλα τα παιδιά που βγαίνουν εδώ, όλους τους συγγραφείς που αγαπάμε όλη την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Πώς βλέπεις και εσύ, όσο πιο σύντομα μπορείς, την ελληνική αστυνομική σκηνή? Είσαι αισιόδοξη? Πάμε καλά?
1: Εγώ είμαι αισιόδοξη. Έχω διαβάσει, διαβάζω αρκετούς Έλληνες συγγραφείς. Έχω διαβάσει εξαιρετικά ελληνικά βιβλία. Και όχι μόνο αστυνομικά, γιατί δεν διαβάζω μόνο αστυνομικά, αλλά μιλάμε για την αστυνομική λογοτεχνία. Οπότε έχω διαβάσει εξαιρετικά αστυνομικά ελληνικά βιβλία. Και θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Και δεδομένου των συνθήκων, γιατί ξέρουμε ότι στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη και από την πολιτεία σε όλο αυτό που εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε. Δεδομένου των συνθήκων πορευόμαστε και νομίζω ότι εξελισσόμαστε και πάρα πολύ καλά.
2: Το βλέπεις δηλαδή με αισιοδοξία το πράγμα?
1: Το βλέπω με αισιοδοξία. Και πιστεύω ότι για όσους το αγαπάμε, που πιστεύω ότι περισσότεροι που γράφουν το αγαπάνε και θέλουν, θα πορευτούμε μπροστά. Μόνο μπροστά και πάνω.
2: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο βιβλίο, κάθε επιτυχία στη θεατρική σου καριέρα, έτσι, γιατί θα υπάρχει συνέχεια.
0: Και στη συνέχεια της γιαγιάς Γεωργίας.
2: Ήταν μεγάλη και περιμένουμε τη συνέχεια της γιαγιάς Γεωργίας με τον παππού, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε κιόλας ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα.
2: Κύφαντα, ναι.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα σας απόψε. Ευχαριστώ και τους ακροατές σας.
2: Χαρά ήταν δική μας.
0: Ευχαριστούμε, Γεωργία.
2: Καλό σου βράδυ. Καλά.
0: Τα φιλιά μας. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, φιλιά.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων της δημοκρατίας.
1: Τεσχιλία 2026.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλησπέρα. Και για να προσφέρει και τίποτα αυτή η εκπομπή, ακούσαμε τώρα R.E.M. και Orange Crush. Ο πορτοκαλί πράκτορας, Agent Orange, είναι η κωδική ονομασία ενός από τα φυτοκτόνα και αποφυλωτικά που χρησιμοποιήθηκαν από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την απογύμνωση των δασών του Βιετνάμ. Το πρόγραμμα είχε επιχείρηση, είχε το όνομα επιχείρηση Ranch Hunt και διήργησε από το 1961 μέχρι το 1971, 10 χρόνια. Και εκτιμάται ότι στο Βιετνάμ η χημική αυτή ουσία σκότωσε ή ακροτηρίασε τουλάχιστον 400.000 ανθρώπους και είναι υπεύθυνη για 500.000 παιδιά γεννημένα με δυσμορφίες. Επί μια δεκαετία αμερικάνικος χημικός πόλεμος εναντίον της φύσης και των ανθρώπων του Βιετνάμ υπολογίζεται ότι εξέθεσε περίπου 2,4 έως 4,8 εκατομμύρια Βιετναμέζους στον πορτοκαλί πράκτορα. Και πάνω από 50 χρόνια μετά ο αντίκτυπος στην οικία τους παραμένει, κύριε Αζαριάδη. Οι R.E.M. λοιπόν έγραψαν ένα υπέροχο τραγούδι για αυτό το γεγονός. Για πες τι έχουμε.
1: Εγώ έχω να πω κάτι άλλο συνταρακτικό, παιδιά. Μία φίλη πήγε στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία είναι μια χώρα που εγώ πάντα αντί θα ήθελα να πάω για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, μου έκανε μια τρομακτική ανάλυση πραγματικά και δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μου πάει, πόσοι θέλουν να πάνε. Σπίτια τα οποία ξέρει, όχι στην ίδια γειτονιά, είναι το ίδιο σπίτι με σωτυχία, ας πούμε, και το ένα είναι πράσινο και το άλλο είναι κόκκινο. Κατάλαβες. Mm. Τρομακτικό πράγμα. Τρομακτικό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, μου έκανε μια φοβερή ανάλυση η Εύη καλή τη ώρα. Το πιο ενδιαφέρον ποιο ήταν. Μου λέει ότι το πιο αξιοαγάπητο και αξιοπρεπές πράγμα που συναντά στην Ιρλανδία είναι τα κοράκια. Μη γελάς καθόλου. Κάθεσαι, λέει, σε ένα παγκάκι να φας ένα σάντουιτς και κάθε δίπλα σου ένα κοράκι αξιοπρεπέστατο, δεν σε ενοχλεί, που κάνει τη δουλειά του, ας πούμε. Σε αντίθεση με τους γλάρους που αν σε δουν με σάντουιτς σου επιτίθενται και σου τρώνε το σάντουιτς, σου κόβουν το δάχτυλο κτλ. Και οπότε όλοι οι τουρίστες φοβούνται τους γλάρους και αγαπάνε πάρα πολύ τα κοράκια.
0: Τα κοράκια λένε ότι έχουν πολύ υψηλή νοημοσύνη.
1: Ναι. Εγώ είχα δει ένα το τελευταίο κοράκι με τα τρία μάτια στο Game of Thrones, θυμάμαι. Αλλά αυτά είναι κανονικά κοράκια. Λέει, κάθεται δίπλα σου. Υπάρχει μια παρανόηση στην Ελλάδα, ξέρεις, κοράκια λέμε και τις καρακάξες και τις κουρούνες, όλα τα λένε κοράκια.
0: Και άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια.
1: Αυτή είναι, λέει, το Raven, το οποίο το λένε, το οποίο είναι ένα αξιοπρεπέστατο πλάσμα και το αγαπάνε όλοι στην Ιρλανδία. Λέω, μπράβο, εμείς λέω κοράκια, λέμε και κάποιους διαιτητές. Συγκλασικό. Λοιπόν, για να δούμε εδώ... ο Αθανάσιος Λαζαρίδης επανέρχεται και λέει άντε βρε αντιφεμινιστές Γρηγόρης. Αυτό το ξανά είπατε, κύριε, ας πούμε. Λέει δεν τρώγεσαι Αθανάσιος τον εαυτό του, το λέει. Αυτό κάτσε αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο αντί μια διχασμένη προσωπή. Δεν τρώγεσαι Αθανάσιος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο φίλος ο Θεόδωρος Νικολάου, καινούριος φίλος, λέει πορτοκαλί παράγοντας, δεν ξέρω τι σου λέει αυτό.
0: Αυτό είπα τώρα.
1: Συγγνώμη για τη διόρθωση, εξαιρετικό το θέμα που θίγεται, συγχαρητήρια. Για το τραγούδι
0: των R.E.M.
1: Λοιπόν, μάλιστα, να πούμε, να πω και για ένα άλλο βιβλιαράκι, Άντι, έτσι επειδή έχω φέρει πολύ οργανωμένος. Αντιγράφω τον Άντι, ο οποίος λέει για παλιά κλασικά βιβλία, παιδιά, είπε για το Μανσέ, το οποίο είναι, ξέρει πόσο με πόνεσε, ένα κορυφαίο βιβλίο, το είπαμε, το ξαναλέμε. Δηλαδή, πρέπει να διαβάσετε όλοι κάποιο βιβλίο του Μανσέ κάποια στιγμή στη ζωή σας. Όσο πρόκειται να το κάνετε, το έκανε ο φίλος μας ο Τζινόπουλος, Νέα Αριστερά, ο οποίος είδε. Είδον, λέει.
0: Εν τω μεταξύ, έχει πρώτη σελίδα και τελευταία είναι και... μνημεία, έτσι, είναι αριστουργήματα. Και το τέλος του είναι αριστούργημα και το ξεκίνημά του είναι αριστούργημα.
1: Όχι πράκτορας, λέει ο Θόδωρος.
0: Εντάξει, Orange Agent. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Δεν, ναι.
1: Λοιπόν, η Μαρία Ιτολούδη λέει το βρήκε το όνομα του που έψαχνε του συγγραφέα. Είναι Alexander Max Smith και είναι υπέροχος.
0: Δεν τον έχω πει. Μην πω ψέματα.
1: Μην τα πούμε ψέματα, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο Απόστολος τώρα, κάτι θα μας στείλει κτλ. Λοιπόν, το δεύτερο βιβλίο που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ένα άλλο κορυφαίο όνομα μετά το Μανσέτ. Υπάρχει ένα δίδυμο, το έχετε ακούσει και αυτό από την εκπομπή μας και ο Άντι το έχει πει και εγώ το έχω πει. Η Σχεβάλ Βαλέ, ευτυχώς δεν μας ακούει ο Γιαννήσης, ούτε ο Νίκος Γεωργιάδης φαντάζομαι, διότι η προφορά του ζεύγου Σχεβάλ Βαλέ είναι κάπως αλλιώς στα σουηδικά. Ο Βαλέ δηλαδή είναι Βαλού, κάπως έτσι μας τον είχε πει ο Βαγγέλης. Εμείς τους είμαι Μέι Σχεβάλ και Περ Βαλέ, το φοβερό ζευγάρι των Σουηδών, οι οποίοι πήραν απόφαση να γράψουν 10 αστυνομικά μυθιστορήματα μαζί, όπου έγραφε ένας, έγραφε άλλος, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, 10 μόνο αυτά. Αυτά γράψαν μέχρι το 1975, που όπως συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια, ο άντρας πέθανε νεότατος στα 49, το 1975, η Σχεβάλ πέθανε στα 95 της, πριν 2-3 χρόνια, και θυμάστε που λέγαμε ότι ο φίλος μας ο Άρνε Ντάλ μας έλεγε ότι πήγαινε και την έβλεπε και μιλούσε μέχρι τα 95 της και ήταν διαβιέστατη γιατί του έκανε και παρατηρήσεις για τα μυθιστορήματά του. Γράφουν λοιπόν η Μέ Σχεβάλ και ο Περ Βαλέ, γράφουν τα βιβλία τους, 10 βιβλία με έναν αρχετυπικό ήρωα, τον επιθεωρητή Μάρτιν Μπέκ. Ο Μάρτιν Μπέκ είναι ο άνθρωπος που πάνω του έχουν πατήσει για να δημιουργήσουν ήρωες πάρα πολλοί συγγραφείς μεταγενέστεροι. Προσωπικά θεωρώ ότι και ο Βαλάντερ του Μανκέλ έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία του Μπέκ και ο Ρέμπους έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία του Μπέκ, μην πω ακόμη και ο Χάρι Χόλε. Ο Μπέκ είναι αρχιετυπικός ήρωας, ένας επιθεωρητής, ο οποίος, το βιβλίο που μιλάμε είναι το πρώτο που μεταφράστηκε στην Ελλάδα, ο άνθρωπος που καθόταν στο μπαλκόνι, είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, 220 σελίδες όλο και όλο, όπου γίνεται μια σειρά εγκλημάτων σε ένα πάρκο, όπου ο δολοφόνος σας ελγεί στα πτώματα και ένας άνθρωπος από τον μπαλκόνι παρατηρεί. Συνταρακτικό, είναι εκδόσεις Γράμματα. Έχουμε πει πολλά, η Σχεβάλ Βαλέ είναι ένα ζευγάρι τροτσκιστές οι οποίοι γράφανε 50 χρόνια πριν το 70, με τη δεκαετία 70 με 80, και εκείνη τη δεκαετία 70-80 προφητικά λέγανε τραγικά πράγματα για τη σουηδική κοινωνία που ευημερεί πάρα πολύ. Παράδειγμα δηλαδή ότι οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Τα βλέπανε 50 χρόνια πριν. Τα βιβλία τους μέσω του επιθεωρητή Μπέκ, του ήρωα, έχουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Έχουν γράψει και ένα βιβλίο, Άντι, αν θυμάσαι, τους Τρομοκράτες.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν καθαρά πολιτικό βιβλίο. Κατά αντιστοιχεία με το Μανσέτ που είπε ο Άντι, και η Σχεβάλ Βαλέ είναι η μεγαλοφία της απλότητας. Λέω 220 σελίδες βιβλίο, το οποίο ξέρω στους σύγχρονους Σκανδιναβούς δεν θα ήταν ούτε ο πρόλογος. Απλά, λιτά, με εξαιρετικές ομάδες αστυνομικών υπό τον επιθεωρητή Μπέκ, λιτό, κοφτό, στα κάτω ύφος, χωρίς ιδιαίτερες γαρνιτούρες και λογοτεχνικότητα, αλλά με έντονο κοινωνικό μήνυμα. Υπάρχει ισχυρή σύσταση ότι όποιος θέλει να μπει στα κλασικά της αστυνομικής λογοτεχνίας διαβάζει και Σχεβάλ Βαλέ, που έχουν επηρεάσει όλη αυτή τη σκανδική λογοτεχνία που εσείς γυναίκες και νεότεροι που μας ακούτε τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Πίσω από όλους αυτούς κρύβονται και το παραδέχονται και οι ίδιοι σε συνεντεύξεις. Αν διαβάζει συνεντεύξεις από το Ντάλ, από τον ίδιο το Γιου Νέσμπε που είναι ο δημοφιλέστερος από όλους, ομολογούν την επιρροή που είχε πάνω του το δίδυμο αυτό των πρωτοπόρων Σκανδιναβών.
0: 6985 870 059, και για πες και το
1: 210-321-7777 για το βιβλίο της Γεωργίας Παπαλιμπέρη. Μόνο
0: μια γυναίκα
1: μπορεί
0: να βρει τη λύση.
1: Να βρει τη λύση. Η γιαγιά Γεωργία σας περιμένει. Κάποια φίλοι Τζόλε ζήτημα αν έχουν το τέρας οι περισσότερες δυστυχώς δημοτικές βιβλιοθήκες. Αγαπητοί φίλοι, ναι, είναι δύσκολο να βρεις βιβλία Σχεβάλ Βαλέ σε δημοτικές βιβλιοθήκες. Το τέρας εγώ το έχω, ας πούμε, που δεν είμαι δημοτική βιβλιοθήκη, γιατί ήμουν και μανιώδης με τους τύπους. Αλλά όποιο βιβλίο τους κι αν βρεις, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή οι πρόσχαροι πολιτσμάνοι, γιατί πρέπει να γίνει μια επανέκδοση από κάποια άλλη, κάποιο λεκτότη που δεν το έχω υπόψη μου τώρα.
0: Είχανε προβληματάκια παντού, ναι, στη μετάφραση.
1: Είχανε προβληματάκια, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο...
0: Όχι το τωρινό, ναι, τα πρώτα τους βιβλία.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι πραγματικά, εντάξει, ό,τι και να πεις, οι άνθρωποι είναι κορυφαίοι.
0: Να πούμε μια καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα που έστειλε και στο Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Αλεξάνδρα λέει μάλιστα εδώ πέρα ότι έχει λείψει σήμερα ο Θανάσης. Τώρα που το λες, Αλεξάνδρα, πραγματικά κοιτάω πού είναι ο Θανάσης, Ραντή.
0: Από το τηλέφωνο του Θανάση όμως στάλθηκε.
1: Από το κινητό. Αυτός ο Αθανάσης ο Λαζαρίδης πρέπει να είναι γνωστός προβοκάτος, δεν είναι Θανάσης. Και τώρα που έλεγα ότι... Ναι. Λοιπόν, και ο Ζαφίρης θέλει να μπει στην κλήρωση εδώ για το βιβλίο της Γεωργίας. Για 5 λεπτά ακόμη στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση. Εμείς θα ακούσουμε κάποιο κομμάτι ακόμη.
0: Να πω μωρέ ένα βιβλίο πριν... Να πω κι εγώ ένα βιβλίο. Έχω διαλέξει τον ασώματο άνθρωπο John Dixon Carr. John Dixon Carr είναι μέτρ των ιστοριών κλειστού δωματίου. Εμένα είναι από τα βιβλία που τους έχω μια αδυναμία, παρότι ξέρεις, θεωρώ το είδος ότι φθήνει. Τώρα, μυστήριο κλειδωμένου δωματίου είχα διαβάσει κάποια στιγμή διαβάζοντας παραπομπές και θέλοντας να γράψω ένα άρθρο. Είχα δει κάποια στιγμή την πρώτη ιστορία που αποδίδεται στον Ηρόδοτο, που έγραψε για ένα αποκεφαλισμένο, ναι, πτώμα που είχε βρεθεί σε ένα χώρο που είχε μόνο μια έξοδο και η έξοδος φρουρούντα κιόλας, έτσι. Εντάξει, στην πιο σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία έχουμε τους φόνους του Σοδουμπόρκ, τη Φεγγαρόπετρα, μετά τον Γκαστόν Λερού με το μυστήριο κίτρινου δωματίου. Εδώ τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον ασώματο άνθρωπο, έχουμε δύο φόνους. Ο ένας έχει γίνει σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο και ο άλλος στη μέση ενός έρημου απάτητου χιονισμένου δρόμου, χωρίς κανένα στοιχείο ίχνος. Δηλαδή πρόκειται για δύο αδύνατα υπερφυσικά εγκλήματα γρίφους που θα αναλάβει να διαλευκάνει ο εραστέχνης detective και λεξικογράφος ο Δόκτωρ Φέλ. Είναι ευγενής, είναι ευτραφής, είναι κεντρικός και έχει σκοπό να παίξει με το μυαλό του αναγνώστη. Και θέλει να τον παιδέψει λίγο, ρε παιδί μου. Είναι από αυτούς τους συγγραφείς, ξέρεις, που θέλουν να σε παιδέψουν πριν πεις ήμαρτον παραδίνομαι. Δεν το βρίσκω. Τι γίνεται, πώς έχει γίνει αυτός ο φόνος. Πολύ καλή προσπάθεια. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Τόπος, είναι Καλτ, και τη μετάφραση του ασώματου ανθρώπου την έχει κάνει ο φίλος μας, πρέπει να τον καλέσουμε, ο Νεοκλής Γαλανόπουλος, που είναι επίσης ο Έλληνας John Dixon Carr. Μέλος της Ελσάλ και φίλος ο Νεοκλής. Μια πάρα πολύ καλή μετάφραση. Ο ασώματος άνθρωπος, εκδόσεις Τόπος.
1: Επειδή έχει δίκιο ο Άντι και είναι πολύ σοβαροί συντελεστές οι μεταφραστές, να πούμε ότι το πρώτο βιβλίο που είπαμε, περνώντας λύκους για σκυλιά, είναι μετάφραση του Γιάννη Καφιά, πολύ εξειδικευμένος, ναι, σε όλα αυτά του είδους τα αστυνομικά. Ο άνθρωπος που καθάνε στο μπαλκόνι, που είναι μια έκδοση από τα γράμματα, παλιά έκδοση αυτή που έχω εγώ, ίσως και η πρώτη που έχει γίνει, γραμμένο το 67 το βιβλίο, έχει μεταφραστεί από την Αγγελική Τατάνη. Δηλαδή, επειδή οι μεταφραστές κάνουν, παιδιά, μια εξαιρετική δουλειά, κάποια στιγμή θα πρέπει να βγάλουμε κάποιο μεταφραστή να μιλήσουμε,
0: ναι, ναι,
1: να μας πούνε για αυτό το πράγμα, έτσι. Και πρέπει να λέμε τα ονόματά τους να τα ακούμε. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα για να ακούσουμε το τραγούδι μας.
0: Πάμε.
1: Πάμε.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Εδώ έχω ο Αγαμέμνονας, λέει, ρε παιδιά, τι μουσική είναι αυτή που παίζεται, ας πούμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει.
0: Του Θανάση, φίλε
1: Αγαμέμνονα. Θυμάμαι σε ποιο βιβλίο του Βακαλόπουλου είναι. Καλά, δεν έχει βγάλει και πολλά. Που πέθανε. Στο οποίο είναι μια σύντροφο ενό που τον ρωτάει. Του λέει, καλά, του λέει, ποιο ακούει σήμερα Kings. Η συζήτηση βέβαια αυτή ήταν του 80, ξέρεις. Ποιος ακούει σήμερα Kings το 80. Λοιπόν, εμείς ακούμε και το 2026, ακούμε Kings. Νομίζω η πλέον υποτιμημένη, το πλέον υποτιμημένο group κατά τη γνώμη μου τη δεκαετία του 60. Δηλαδή, ναι, λένε όλοι για Stones και για Beatles.
0: Πέσαμε σε άλλους, ναι, πέσαμε, ναι, σε Animals και τα λοιπά.
1: Αλλά τώρα καλά συζητάμε για μία μπάντα η οποία τι έκανε, κάτι έσπασε αυτό στο ηχείο κάποια στιγμή, έκανε μια πατέντα, ξέρεις, από αυτές που κάνουν εδώ, φέρε το αυτό το ματζαφλάρι και τα λοιπά, και έβγαλε πρώτη φορά ήχο heavy στο You Really Got Me και
0: στο You Really Got Me, ναι, τελείωσε. Λοιπόν, να δώσουμε τα βιβλιαράκια γιατί ήδη πλησιάζουμε προς το τέλος. Για πες δύο νουμεράκια, Άντι, για τα βιβλία της Κωνσταντίνας.
1: Λέμε πρώτα για την Κωνσταντίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Το 9 και το 19.
0: Λοιπόν, το 9 είναι ο Λευτέρης Μότος, Λευτέρης Μότος, για το Δυτικά της Σαντορίνης. Και το 19 είναι η Φωτεινή Σμύρη. Ελπίζω να το λέω σωστά, η Σμυρή, για το Μέρση. Λευτέρης Μότος, Δυτικά της Σαντορίνης, Φωτεινή Σμύρη, Μέρση. Περνάτε από τις εκδόσεις Μπέλ από την Εμμανουήλ Μπενάκη. Μετά από 3-4 μέρες, μπορεί να και διακοπές οι άνθρωποι, να πάρετε τα αντίτυπα σας. Λοιπόν, και δύο νούμερα τώρα από το 21 μέχρι το 39.
1: 21...
0: 21 είναι η Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα. Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα. Και
1: 39.
0: Η Αρχοντή Σοπίδου. Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα και Αρχοντή Σοπίδου. Μια γυναίκα μόνο μπορεί να βρει τη λύση. Η γιαγιά Γεωργία. Εκδόσεις Κύφαντα. Σίγουρα οι εκδόσεις Κύφαντα ανοίγουν την επόμενη Δευτέρα. Οπότε περνάτε και παίρνετε από εκεί τα αντίτυπά σας και καλοδιάβαστα. Εσείς που κερδίζετε βέβαια τα βιβλία, κάποια σημεία τα παιδιά που κερδίζουν, οι κύριοι, οι κυρίες, οι φίλοι, οι φίλες, καλό θα είναι να μας στέλνουν και κάποια άποψη για τα βιβλία που διαβάζετε, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, γι' αυτό και εγώ το έχω ζητήσει. Αυτού παρέα κάνουμε να έχουμε και μια εικόνα και το τι διαβάζουν. Εμένα με ενδιαφέρουν και απόψεις και άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούν με αυτά που λέμε.
0: Ναι.
1: Αν μας δώσουν όμως και καινούργιες ιδέες, δεν τα έχουμε διαβάσει όλα και ευχάριστο είναι να σου λένε καινούργια πράγματα.
0: Πραγματικά. Πάλι κάποιος φίλος εντωμεταξύ σήμερα είπε για το βιβλίο του. Το καινούργιο βιβλίο του Έρμα.
1: Ποιανού?
0: Κάποιος φίλος είπε για το βιβλίο «Να σπείρουμε τον Όλεθρο».
1: Α, ναι.
0: Και μάλιστα είπε ότι μπράβο σας πολύ, παιδιά, γιατί επιτέλους, λέει, και εμείς οι πανκάκηδες να βρούμε ένα βιβλίο που γράφει για πανκ.
1: Έτσι. Έχουμε σύντροφο, έχουμε, ναι, σύντροφο, ναι, που ακούει,
0: ναι,
1: πανκ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και
1: τα Κύφαντα Μπενάκη είναι.
0: Και τα Κύφαντα Μπενάκη είναι, ναι. Αλλά είναι λίγο πιο ψηλά, νομίζω.
1: Τα Κύφαντα, ναι.
0: Ο Ζαφύρης ο Πετρόπουλος. Λοιπόν, να σας αφήσουμε τώρα. Περισσότερο Θανάση Λαζαρίδης στην επόμενη εκπομπή.
1: Καλά,
0: να
1: είστε, τώρα, λέμε.
0: Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλό βράδυ, φιλιά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα και χρυμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρτ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
2: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85

Μόλις ακούσαμε The Sincere's και Joy Cunione στο κομμάτι Did You Know, και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τραγουδάκια που κυκλοφόρησαν προσφάτως και άλλα από κοινά που δεν παλιώνουν ποτέ, και στη συνέχεια μουλά του Αστατ και Γεγγελέ Τερέτα.

Και αφού ακούσαμε τον Τίτο Πουέντε με την ορχήστρα του στη σύνθεση του David Brubeck Take 5, εδώ τώρα ακούμε την περίπτωση που ακούει στο όνομα Εμανόη Τσεγκέ Μαριάμ Γκεμπρού, γεννημένη στην Αντίς Αμπέμπα στην Αιθιοπία, σε μια οικογένεια που είχε τη δυνατότητα, αφού ο πατέρας υπηρετούσε στο διπλωματικό σώμα, να φύγει μικρή στην Ελβετία, που στέλνα τότε τα παιδιά να μορφωθούν και να καλλιεργηθούν στα γράμματα αλλά και στη μουσική. Επέστρεψε στην Αιθιοπία, έζησε μια πολύ ταραχή ζωή αφού έπεσε πάνω σε πολέμους και διάφορες αναταραχές. Τώρα μιλάμε για τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή σκεφτείτε ότι γεννήθηκε το 1923. Στη διάρκεια λοιπόν του Ιταλο-Αιθιοπικού πολέμου, το 1935-1937, οι Ιταλοί συνέλαβαν όλη τη την οικογένεια, τους έστειλαν σε ένα στρατόπεδο, σε ένα νησάκι μικρό στην Ασινάρα. Τρία από τα μέλη της οικογένειάς της δολοφονήθηκαν εκείνη την περίοδο. Εκείνη γλιτώνει, φεύγει για το Κάιρο, εκεί σπουδάζει μουσική, σπουδάζει πιάνο και βιολί. Επιστρέφει στην Αντίς Αμπέμπα και με τη βοήθεια του Χαϊλέ Σελασιέ πηγαίνει στη Γερμανία, συνεχίζει τις σπουδές της και κυκλοφορεί τις πρώτες της μουσικές συνθέσεις, τους πρώτους τους πρώτους δίσκους της. Η Μαριάμ Γκεμπρού ακολούθησε δύο δρόμους, εκείνο του μοναχισμού και εκείνο της μουσικής, αφού ήταν καλόγρια του Ορθόδοξου, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και πέθανε 99 ετών στην Ιερουσαλήμ. Η μουσική, φίλοι μου, έχει από όλες τις περιπτώσεις τα πάντα όλα. Είναι μια μικρογραφία όλου του κόσμου, δεν είναι χωρίς υπερβολή. Και όσον αφορά τους μουσικούς, αντιστοίχως καλύπτουν όλο το φάσμα. Ό,τι μπορεί να φανταστούμε, το βρίσκουμε.

Αν μπορούσα τη ζωή μου να ζήσω εξ αρχής, στην επόμενη θα προσπαθούσα να κάνω λάθη πιο πολλά. Τέλειος τόσο να με δεν θα προσπαθούσα, και ποιότερη ξεκούραση θα αποζητούσα. Αν ζούσα τη ζωή ξανά με αποσκευές, πιο λίγες θα ταξίδευα. Αν ζούσα τη ζωή ξανά, ξυπόλυτος θα άρχιζα να βαδίζω από την αρχή της άνοιξης και θα συνέχιζα ξυπόλυτος ως του φθινοπόρου το τέλος. Αν ζούσα τη ζωή ξανά, με αποσκευές πιο λίγες θα ταξίδευα.

Ακούμε την Wendy Renee, After Laughter Comes Tears. Το λέμε και εμείς καμιά φορά. Σε καλό να μας βγει, λέμε, όταν πλακώνουμε τα γέλια. Εντάξει, αυτά βέβαια είναι και υπολείμματα ευρεοχριστιανικών ενοχών, του τύπου ότι επειδή περνάς καλά πρέπει μετά να την πληρώσεις τη δουλειά. Αλλά καμιά φορά ζόρζ ισχύει στη ζωή. Δεν φοβόμαστε τα κλάματα, φίλοι, και ούτε τσιγκουνευόμαστε τα γέλια. Το θέμα είναι να υπάρχει μια στοιχειώδης ισορροπία, βρε αδερφέ.

Εδώ ένα κομματάκι που μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν punk πριν το punk, αφού οι Σταντάλς επηρέασαν πάρα πολύ γκρουπάκια που αργότερα ονομάστηκαν και ήταν punk, από τους Sex Pistols μέχρι τους Ramones. Dirty Water.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

My City Was Gone ακούσαμε από τους Pretenders, και όπως έχει πει και η Chrissy Hynde, αυτό το κομμάτι το έγραψε στα τέλη του 70, που επέστρεψε στην πόλη της και την είδε αγνώριστη. Έλα να μας τα πεις και εμάς εδώ στην Αθήνα, που δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Δεν είμαστε καν επισκέπτες, γιατί και ο επισκέπτης απολαμβάνει κάποιου σεβασμού, μιας φιλοξενίας, μια περιποίηση, την έχει ο επισκέπτης. Εμείς ούτε επισκέπτες. Εμείς στην ίδια μας την πόλη είμαστε ξένοι. Ξένοι και παρήσακτοι, περιττοί. Εδώ... άμα δεν είσαι, πώς το λένε, franchise, resorts, μήπως να κάνουμε ένα franchise. Δεν υπάρχει. Η Αθήνα καταστρέφεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αποανθρωποποιείται. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα αυτά που μας λένε περί ανάπτυξης και τα λοιπά είναι κουραφέξαλα. Όσοι ζούμε εδώ ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Σε κάθε, είτε στις γειτονιές που είναι καλογιαλισμένες και περιποιημένες, λίγες βέβαια είναι αυτές, είτε στις γειτονιές που ζούμε εμείς που είναι εντελώς εγκαταλειμμένες, παρατημένες, καταγκρεμισμένες, η κατάσταση φωνάζει από ανθρωποίηση. Τι έχουμε συνέχεια? Έχουμε Εντζιάν και Σάντα, Όχος Έκος. Και εμείς όπως πάει η δουλειά, για σέκος μας βλέπουμε.

Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Γράφει εδώ ένας φίλος. Μόνο μια χούφτα άνθρωποι το βλέπουμε έτσι, αυτά που λέγαμε για την Αθήνα, που έλεγα δηλαδή. Οι υπόλοιποι ρωτώντας τους τι κάνουν, σου απαντούν τέλεια. Πού βλέπουν την τελειότητα, τι να πω. Είναι απλή η απάντηση. Δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν. Τι να δουν, άμα είναι όλη μέρα στη μικρή οθόνη του κινητού. Τι να δουνε. Ζουνε σε μια άλλη πραγματικότητα. Ζουν αυτό που φαντάζονται ότι είναι. Τι να λέμε τώρα ψέματα να πούμε. Οι άνθρωποι περπατάνε και είναι μέσα στη μικρή οθόνη, βυθισμένοι. Μπορεί δίπλα τους να γίνεται χαμός, είτε ωραίος χαμός, είτε άσχημος χαμός, αχάμπαρη. Αχάμπαρη. Καθίστε γιατί θέλω να σας διαβάσω κάτι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νικόλαος μας έστειλε ένα μικρό της γόγου. Μικρό αλλά καλό. Και λέει: «Κι ας μην πάρουμε και σήμερα, βρε αδερφέ, προφύλαξη για την υγεία μας, κι ούτε να δίνει συμβουλές το πώς το κατεβάζω έτσι και πώς σκορπιέμαι έτσι».

Και αυτό ήταν ένα διαμαντάκι που μας άφησε η θρυλική Motown. Heaven must have sent you. Ήταν η Elgins, ένα αφωνητικό συγκρότημα της Motown. Μόνο για δύο χρονάκια ηχογράφησαν, από το 65 ως το 67, αλλά ούκεν το πολλό το έφυλλη μου. Καμιά φορά και το λίγο είναι αρκετό. Μπορεί να ταξιδέψει στα χρόνια και να μεταφέρει, τι να μεταφέρει, ψυχή, αυθεντικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Και ακολουθεί ο Don Van Fleet, Aka, Captain Beefheart, από το άλμπουμ Safe as Milk. Θα ακούσουμε το κομμάτι Abba Zaba.

Τρελαίνομαι όταν έρχονται μηνύματα που διηγούνται μικρές και όχι μόνο προσωπικές ιστορίες. Ευχαριστώ λοιπόν το φίλο τον Γιώργο που μας λέει εδώ ότι την πρώτη φορά που άκουσε το Safe as Milk, το άλμπουμ του Captain Beefheart, από το οποίο ακούσαμε το Abba Zabba πριν από το κομμάτι του Πουλικάκου για το οποίο θα μιλήσουμε επίσης. Πρώτη φορά λοιπόν άκουσα αυτό το κομμάτι από μία κασέτα που μου είχε χαρίσει ένας Ιρλανδός ποιητής και μουσικός φίλος στη Βαρκελόνη το 88. Αυτά είναι. Ας πούμε λοιπόν εδώ ποιοι έπαιξαν στο κομμάτι Άνευ Ουσίας, Άνευ Σημασίας από το Μεταφορέ Εκδρομέ ο Μίτσος. Γιάννης Σπάθας, ηλεκτρικές κιθάρες, κουδούνα. Δήμης Παπαχρήστου, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Πολίτης, ηλεκτρική κιθάρα. Λάκης Διακογιάννης, τενόρο σαξόφωνο, μαρίμπα. Μάικλ Φρόγκ, κλαρίνο. Γιώργος Μαγκλάρας, βιολί. Δημήτρης Πολύτιμος, πιάνο. Γιώργος Φιλιππίδης, μπάσο. Γιώργος Τρανταλίδης, drums. Φωνητικά: Βλάσης Μπονάτσος, Παύλος Σιδηρόπουλος, Νίκος Τσιλογιάννης, Δημήτρης Πολύτιμος, Αλέκος Μπουγιούρης, Δημήτρης Παπασάβας, Νίκος Πολίτης, Βασίλης Ντάλλας, Δέσποινα Τομαζάνη, Δημήτρης Πουλικάκος, Άγγελος Μαστοράκης, Δημήτρης Πουλικάκος, φωνή, μαράκες, κουδούνα, κουδουνάκια, πιάνο. Ηχογραφήθηκε Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 1975 στο 8 κανάλο της Κολούμπια. Ηχολήπτες: Στέλιος Γιανακόπουλος, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, βοηθή. Ψαράς Τζάνες Παπαϊωάννου, remix. Στέλιος Γιανακόπουλος, Δημήτρης Πουλικάκος. Ξέρουμε ότι ο Μίτσος μας είναι πάντα λεπτομερής. Αναφέρει τους πάντες, όλους όσους κάθε φορά συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, με κάθε τρόπο στη δημιουργία κομματιών, συναυλιών ή οτιδήποτε άλλο.

Και ολοκληρώνουμε, φίλοι, την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής και αυτή την μικρή ενότητα με Frank Zappa. Ζουταλούρ.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κάποια στιγμή θα έρθουν και οι βροχούλες, φαντάζομαι. Νωρίς είναι ακόμα. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ακούσαμε μόλις Lee Oscar, Before the Rain. Ο Ζόρζ Μπελουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59. Eric Truffaz Quintet στη συνέχεια. Κουντού.

Και αυτοί οι μουσικές σχολές δεν μπορούν ακόμη να εξηγήσουν. Και στη συνέχεια εξαφανίστηκε για 25 χρόνια. Γιατί? Για να καθαρίζει τα σπίτια των ίδιων των μουσικών που θα την έκαναν διάσημη. Φίλοι, μιλάμε για την Elizabeth Cotton. Γεννήθηκε το 1893 στο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας, σε έναν κόσμο που δεν πρόσφερε τίποτα στα μαύρα παιδιά και περίμενε ακόμα λιγότερα. Οι γονείς της δούλευαν εξαντλητικές δουλειές για ελάχιστα χρήματα, που σημαίνει ότι τα μαθήματα μουσικής ήταν μια φαντασίωση που προοριζόταν για λευκές οικογένειες. Αλλά η μικρή Elizabeth ακούγε μελωδίες σε όλα. Ακούγε μουσική στον ήχο που έκαναν οι ρόδες του τρένου, οι σανίδες του πατώματος που έτριζαν κάτω από τα πόδια. Ακούγε μουσική στον άνεμο που θρόιζε μέσα από τα καπνοχόραφα. Περνάμε τα χρόνια. Κάπως σε μεγάλη ηλικία κάποιοι την ξαναφέρνουν στο προσκήνιο και το Φεβρουάριο του 1984 της απονέμεται το βραβείο Grammy. Και την ίδια χρονιά, σε ηλικία 88 ετών, κερδίζει το βραβείο καλύτερης ethnic ή παραδοσιακής λαϊκής ηχογράφησης και το Elizabeth Cotton Live. Πέθανε 29 Ιουνίου του 1987 σε ηλικία 94 ετών. Η Elizabeth έπαιζε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 με τα δάχτυλά της πιο αργά, αλλά η μουσική της διαχρονική. Όταν έπαιζε το Freight Train, τα δωμάτια ξηγούσαν.

Οι ζωές των ανθρώπων, τα συναισθήματα των ανθρώπων, οι αντιλήψεις αλλά και οι πράξεις, η αγάπη μα και ο πόνος θα ταξιδεύουν πάντα με τα τρένα. Οδός 55, Αττική Βικτόρια.

Γράφει κάπου ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες: κάθε ζωή διαμορφώνεται από μία μοναδική στιγμή. Τη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί μια για πάντα ποιος είναι. Αφιερωμένο.

Και αυτή είναι η Suicide. Alan Vega και Martin Rev. Στο κομμάτι Sweetheart, από ένα άλμπουμ που έκανε την παραγωγή ο Ρίκο Κάσεκ, που την Παρασκευή ακούσαμε ένα κομμάτι από τους Cars και είπαμε δύο λόγια για τις παραγωγές που είχε κάνει ο Ρίκο Κάσεκ. Ιδού λοιπόν.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Έχουν ξεχάσει να μας ανάψουν και τα φώτα εντωμεταξύ τον τελευταίο καιρό. Είμαστε σε μια θεοσκοτεινιά. Όχι ότι φοβόμαστε. Εμείς είμαστε από αυτούς που φοβούνται οι άλλοι. Τι να φοβηθούμε. Αλλά λέμε, γιατί δεν μας ανάβεται κανένα φως να βλέπουμε που πατάμε. Τέλος πάντων, και διανύουμε φιλήσιος το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Ευχαριστώ τον Ζορζ που τόσο με τόση φροντίδα και νιάξη μου που γελάω, Ζορζ, λέω αλήθεια. Κάθε φορά που είμαστε παρέα κάνουμε μαζί την εκπομπή, γιατί φίλοι ηχολήπτες δεν είναι αστεία υπόθεση. Ο ηχολήπτης για τον παραγωγό είναι σαν να λέμε, είναι οι άνθρωποι μας. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα. Αν ο ηχολήπτης δεν είναι δίπλα, να έχει το νου του, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι έχει δίπλα του, θέλω να πω τις ιδιαιτερότητες του κάθε παραγωγού, και σκεφτείτε τη δυσκολία, γιατί εμείς περνάμε, κάνουμε μια εκπομπή, φεύγουμε. Ο ηχολήπτης είναι εδώ 6 ώρες, που σημαίνει έρχονται διάφοροι και διαφορετικοί άνθρωποι με άλλους τρόπους, άλλες συνήθειες. Ο ηχολήπτης πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει ο καθένας πώς θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του, και είναι αυτός εκεί υποστηρικτικά, βοηθητικά και δημιουργικά, για να βγει αυτό που μετά θα ακούσουμε. Ακούσαμε Velvet Underground, Some Kind of Love, και συνεχίζουμε με Stranglers. Με Stranglers θα συνεχίσουμε. La Folie.

Από το νέο άλμπουμ του Beck που κυκλοφόρησε προσφάτως ακούσαμε το κομμάτι που πολύ μας ταιριάζει, In the Night. Και τώρα ένα παλιότερο κομματάκι των Roxy Music από το 1975, από το άλμπουμ Siren, εκείνο με το, αν θυμάστε, με το γαλάζιο εξώφυλλο, End of the Line.

0: και ήθελα προηγουμένως να πω για το εξώφυλλο ότι είναι στο εξώφυλλο η Jerry Hall, 19 χρονών τότε, μαζί με τον Brian Ferry, αργότερα παντρεύτηκε τον Mick Jagger. Η σύνθεση των Roxy σε αυτό που ακούσαμε, Brian Ferry, Andy McKay, ο σαξόφωνο, Phil Manzanera βέβαια κιθάρες, Paul Thompson στα drums, και στα keyboards εδώ δεν έχουμε τον Brian Eno, είναι ο Eddie Jobson. Και συνεχίζουμε. Nick Harvey και Amanda Acevedo από το άλμπουμ Phantasmagoria in Blue, θα ακούσουμε το κομμάτι Indian Summer.
1: You know, I've never been as happy as I was that morning. We were walking on a beach, quite like this one. It was that special kind of autumn, when the weather's warm, a season you only find over here. We call it Indian summer. But this one was our Indian summer. And in your long sheer dress, you looked like a beautiful watercolor painting. And I remember well.

Είναι, τι να πω, παράξενο ενδιαφέρον που βρήκε ο Mick Harvey το παλιό κομμάτι του Joe Dassin, το L'été Indien, και μας το προσφέρουν εδώ μαζί με την Αμάντα Αζεβέντο. Το θυμόμαστε βέβαια και στην ελληνική του εκδοχή από τον Τέρι Χρυσό και τον Δάκη ως «Όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα». Και σας αφήνουμε φίλοι με το καινούριο κομματάκι των Fontaines D.C. Marianne.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει και κάτι παραπάνω. Και ευχαριστούμε εσάς αληθινά για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
1: Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Λεωνάρντο Παδούρα, εκδόσεις Καστανιώτη. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά δεν είναι ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Τρότσκι. Είναι μάλλον ένα βιβλίο για τη διάψευση του ονείρου του 20ου αιώνα. Ο Παδούρα πλέκει τρεις ζωές. Τον εξόριστο Τρότσκι, που βλέπει τη σταλινική μηχανή να τον κυνηγά σε όλη την Ευρώπη. Το Ραϊμόν Μερκαντέρ, έναν νεαρό ιδεαλιστή που μετατρέπεται σταδιακά σε επαγγελματία εκτελεστή. Και έναν κουβανό συγγραφέα που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις, δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία. Θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν, όταν μετατραπούν σε δόγμα, να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: η καρέκλα τρώει την ψυχή σου.
1: Έτσι, αυτή την κολοεφεύρεση που τη λένε ρολόι, μπρόχνουμε τις ώρες και τις μέρες μας σαν να είναι βάρος. Και μας είναι βάρος. Γιατί δεν ζούμε, κατάλαβες. Όλο κοιτάμε το ρολόι. Να φύγει και αυτή η ώρα, να φύγει και αυτή η μέρα, να έρθει το αύριο και πάλι φτού και από την αρχή. Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν αξίες, σαν ανάγκες, σαν ηθική, σαν πολιτισμό.

ένα. Να ζήσουμε μια περιπέτεια ακόμα. Ας το ρολόι.

κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα, όλα σαλονικέ τα αφήσαμε για αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα, όπως όσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως, τα αφήσαμε για αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.